0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού

Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρωσε ή αλοπολείο θα εφορμήσω. Αν ακούτριξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε στα γιώρος μου με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστορήματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι, και λίγο έως φόρος. Ναι. Μοναχός στο Άγιο Όρος. Σχολή θα ανοίξω

τρελαίνει αυτός ο χώρος. Drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Παπάδο σκοτωμό, να μπερδεύονται τα ράσα. Να γίνεται χάμος και όταν η νύχτα θα περάσει, να είμαστε καλά. Να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα. Και ο Θεούλης μας να λέει βρε που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός. Ναι, ρε, διάβολος σωστός, κουφέ. Μόναχος στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω.

14 σνους της Δευτέρας στα μπλου, όπως πάντα

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Βρε μπάμπη μου, πόσο πιο όμορφα μουσικά να σε εντάξω στο κλίμα, να σε προσαρμόσω μαζί και όλους τους φίλους μας. Πόσο δηλαδή, τι άλλο να κάνω.
1: Όχι φίλοι μου, όχι, μπαίνουμε σε μια χρονοκάψουλα που μας πηγαίνει σε χρόνους πιο ρομαντικούς και όμορφους. Φεύγουμε από τη σκληρή πραγματικότητα, ακόμα πριν καν ανοίξουμε τα μάτια μας και ξεκινήσει η εβδομάδα, και ταξιδεύουμε αλλού.
0: Τώρα ξέρεις πώς ήθελα να τη χαρακτηρίσω την πραγματικότητα. Εδώ το είχα, στα χείλια μου.
1: Εδώ
0: τα είχα.
1: Το ραδιοτηλεοπτικό ακούει.
0: Η πραγματικότητα από πει θα ξεκινούσε ο επιθετικός προσδιορισμός.
1: Επειδή ξεκινάει από πει, θα σου πω δύο πολύ κομβικές λέξεις. Πέτρου και Παύλου. Και χρόνια πολλά.
0: Από πει ξεκινάνε
1: και αυτές.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και χρόνια πολλά στο φίλο τον Πέτρο που ανοίγει την εβδομάδα. Καλημέρα, η πόλη ξύπνησε.
0: Σήμερα, Πέτρο, έπρεπε να έχεις εορταστικό ωράριο.
1: Κύριε Λοχαγέ, λέει, αφιέρωσέ μας ένα τραγούδι σε εμάς που έχουμε την ονομαστική μας γιορτή. Καλή εβδομάδα σε όλους και χρόνια πολλά στους συνονόματους. Και στους Πέτρους και στους Παύλους με υγεία και ειρήνη.
0: Λοιπόν, Πέτρο και Παύλε,
1: ναι,
0: που το είχα και σημειωμένο εδώ. Το είχα και σημειωμένο εδώ. Δεν έχουμε τραγουδάκια για Πέτρους Παύλους, πρέπει να πω. Πολύ δύσκολα πρέπει να ψάξεις και να βρεις κάτι. Αντιθέτως, έχουμε για αύριο για τους Αποστόλιδες.
1: Ναι.
0: Για τους Αποστόλιδες, δεν ξέρω, κάνει πιο καλή ρήμα. Για τους Αποστόλιδες έχουμε πολλά
1: αλλά
0: τραγούδια.
1: Τώρα που το λες και εγώ σκέφτομαι, Πέτρο μου, μου το είπαν οι γιατροί, δεν είναι άλλο τραγούδι. Παύλο μου.
0: Λοιπόν, το Αποστόλι, το Κουτούκι και όλα αυτά θα τα ακούσουμε αύριο.
1: Έλα, βάλε ένα κεσμί μέσα να γνωρίζεσαι και ο Πέτρος.
0: Οπότε σήμερα, Καλδάρας, οπότε σήμερα,
1: σκεφτεί, φίλε.
0: Πέτρο, όλα τα τραγούδια αφιερωμένα σε εσένα, αφιερωμένα στον κουμπάρο μου τον Πέτρο στον Ναύπλιο, αφιερωμένα στους Παύλους, τον Παυλάκη στην Κύπρο και όλους τους φίλους τους Παύλους, αφιερωμένα όλο Πέτρο στον Ναύπλιο, αφιερωμένα στους Παύλους, τον Παυλάκη στην Κύπρο και όλους τους φίλους τους Παύλους, αφιερωμένα

0: θεμελιώθηκε η Εκκλησία ημών. Καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Δύο μέρες έχουμε ακόμα Ιούνιο.
1: Με τρομάζεις λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί το 1 τρίτο της πιο αγαπημένης εποχής τελειώνει σιγά σιγά.
0: Εντάξει, κοίταξε, εγώ χθες που το σκεφτόμουν, επειδή πέρασαν και αρκετές ζέστες, προλάβαμε, κάναμε και 5-6 μπανάκια κλπ. Και έλεγα, για δες, ακόμα Ιούνιο έχουμε.
1: Πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο ρε Νίκο βλέπεις τα πράγματα, ναι. Και θα προσπαθήσω να τον εντάξω και εγώ στη λογική μου. Ακόμα είναι Ιούνις.
0: Ακόμα
1: έχουμε Μουντιάλ.
0: Ακόμη δηλαδή στις παρυφές του καλοκαιριού.
1: Ευλογημένο, ας είναι ευλογημένο.
0: Και μια που λες για Μουντιάλ, την κάνανε στο τέλος οι Καναδέζοι τους Νοτιοαφρικανούς, τους ναι. οποίους έτσι τους ψιλοσυμπαθώ τους Νοτιοαφρικανούς, και αποκλείστηκαν. Το πρώτο ματς των 32, έτσι.
1: Μπράβο, τη φάση των νοκάουτ. Μπράβο οι Καναδοί. Εμένα μου αρέσει
0: δεν τους το είχα.
1: Να ξεπεταχθούν καινούργιες δυνάμεις.
0: Οικοδεσπότες.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτό το ματς δεν το δώσαν ομοσπονδία στον Καναδά. Επειδή είχαν βγει, νομίζω, δεύτερη. Πρέπει
0: θυμάμαι,
1: να παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά μπράβο στους Καναδούς και στις Καναδέζες. Και τέλος στις Καναδέζες, δεν αναφέρομαι στις γυναίκες.
0: Στα φορτηγά.
1: Αλλά στα φορτηγά τα οποία εκεί στο στρατό έχουν μεταφέρει γενιές για γενιές.
0: Στις Καναδέζες τις θυμόντουσαν κυρίως οι διαβιβαστές. Εσύ ήσουν πυροβολητής. Πώς και τις θυμάσαι, τις Καναδέζες.
1: Οι Καναδέζες.
0: Καναδέζες, Ρέο, Στάγερ. Και μετά πήγαμε και στα Mercedes.
1: Παιδιά, νομίζω ότι ο στρατός, ένα από τα βασικά πράγματα στο οποίο σε εκπαιδεύει, το λέω και στον Πέτρο, να ακούει και ο κύριος Λοχαγός εδώ, Πέτρο μου, είναι να μπορείς να κοιμάσαι στην καρότσα ενός ρέο, το οποίο μπορεί να χοροπηδάει τρία μέτρα ψηλά. Και σε κοιμάσαι. Και εσύ και όλοι γύρω.
0: Εγώ νομίζω άλλο, έτσι που το πήγες για ύπνο, ότι μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος.
1: Όχι, κοιμόσουν παντού. Μάθαινες κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Δηλαδή να κοιμάσαι. Γιατί είχες ανάγκη τον ύπνο.
0: Ο συνταγματάρχης πάντως έλεγε ότι ακριβώς λόγω αυτών των ύπνων, ότι ο Θεός μας φυλάει, ο Θεός φυλάει τα στρατόπεδά μας. Ένα επίσης το οποίο σου μαθαίνει ο στρατός είναι διάφορα τέτοια περίεργα ονόματα. Όπως ας πούμε για τα φορτηγά που είχαμε εκείνα τα χρόνια. Τις Καναδέζες, τα Ρέο, τα Στάγερ και πάει λέγοντας. Έτσι. Τα οποία βέβαια Στάγερ, τώρα πούμε πας Έλβο, συμπαραγωγή, πράγματα εδώ, ελληνική βιομηχανία οχημάτων. Αυτό το παλιό κούνουπο να δούμε θα το κάνουμε, το κυνηγάμε από
1: λοιπόν,
0: το
1: πρωί. Λοιπόν, θα το λοκάρουμε και είναι βέβαιο ότι θα το καταρρύψουμε.
0: Πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για να το κάνουμε αυτό. Αλλιώς θα ακούνε παλαμάκια οι φίλοι μας.
1: Πάντως είναι πολύ ωραία αυτή η μουσική επένδυση, Νίκο. Χωρίς πλάκα, δηλαδή εξημερώνει τα πάθη.
0: Έψαχνα καλοκαιρινά. Έλα, για δώσ' το λίγο, Σοφία μου. Σοφία, σε καλή και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Φυσικά μπήκαμε μέσα με Μάνο Χατζηδάκη και μία από τις πολλές διεθνείς διασκευές των τραγουδιών του, έτσι, συγκεκριμένη ήταν «Στη δροσιά της ημέρας», «In the cool of the day»,
1: «In the cool of the day»,
0: με τραγουδιστή, έτσι, Nat King Cole. Καταπληκτικό κομμάτι, ακουγόταν σε μία τρομακτικά φιλελληνική ταινία εκεί κάπου στα αρχές μέσα της δεκαετίας του 60.
1: Πώς λεγότανε η φιλελληνική ταινία?
0: Νομίζω.
1: Σ' αγαπώ. Νομίζω, my great Lazara.
0: Νομίζω λεγότανε In the Cool of the Day. Πρέπει να είχε την ονομασία. Με την Jane Fonda θυμάμαι ότι ήταν. Νεότατη και ωραιότατη. Μία κοπέλα Αμερικάνα η οποία ήταν ερωτευμένη με την Ελλάδα και με κάθε τι ελληνικό. Έζησε εδώ τέλος πάντων ένα μεγάλο έρωτα. αλλά είχε βληθεί από μια ανίατη ασθένεια και τέλος πάντων ήταν. Ναι.
1: Ωραία, φίλε. Λοιπόν, Σοφία Σακαλή, δεν τη βλέπω ρεξάτη. Πρέπει να δούλευε Σαββατοκύριακο. Πώς φαίνεται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν πήρε τις απαραίτητες ανάσεις. Και δεν φαίνεται όμως στο μπορδοκόκκινο, έτσι λέγεται αυτό το κόκκινο το έντονο στο μπλουζάκι.
0: Το μπορντό.
1: Μπορδοκόκκινο.
0: Αυτό αλλού με παραπέμπει, μπάμπι. Λοιπόν, έχουμε την καλημέρα και από τον Θείο Τάσο, βεβαίως.
1: Oh, good morning, Uncle Tasso.
0: Κλασικά με την
1: ημερομηνία. How are you?
0: Κλασικά με τη θερμοκρασία του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρεούλα μας με 26
1: στην Νότια Καρολίνα. Εμείς, παιδιά, πάντως είχαμε ζέστη και σήμερα. Και φαντάσου αν είχαμε εμείς επάνω στα Πεύκα, με ανοιχτά παράθυρα τώρα, και να υδρώνεις.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τι πάθατε εσείς.

0: Εδώ στα...
1: Πόσο σου δίνει τώρα?
0: Τώρα μου δίνει 23.
1: Α, εμένα μου δίνει 20. Μου δίνει όλο το χειμώνα υψηλότερα από εσάς. Τώρα μου δίνει χαμηλότερα.
0: Να μην σου πω ότι τώρα ανανεώνοντας το μου δίνει και 26.
1: Πλάκα.
0: Πόσο έχει, Σοφία?
1: Εσύ 27.
0: Είδες?
1: Θα ταιριάζει.
0: Ρε φίλε, έχεις κάνει και 10 μεταγραφές και πάλι είσαι 4 βαθμούς κάτω από εμάς.
1: Ναι, αλλά όλο το χειμώνα, όλο το χειμώνα μέχρι το Πάσχα ήμουν απάνω. Δεν το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Νομίζω έχουμε μήνυμα.
0: Όχι.
1: We got message.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: You got, πώς έλεγε παλιά η ταινία.
0: Και σταμάτα να κλέβεις από το γραπτό μου. Σε παρακαλώ πολύ να μείνεις στο δικό σου τον υπολογιστή.
1: Κοίταξε, δεν είναι έτσι. Γιατί, προσέξτε, μόνο στον υπολογιστή που κάθεται ο Μπάμπης βγαίνουν τα μηνύματά σας.
0: Μετά από απέτηση. Ένας από τους.
1: Οπότε τι να κάνω.
0: Η συμφωνία που έκανα είναι ότι τουλάχιστον να βλέπω τα μηνύματα
1: των ακροατών
0: για να προλαβαίνω να λέω και εγώ τις εκφράσεις όλη την εκπομπή.
1: Θα λοκάρω τα μηνύματα, ντροπή σου, Μπάμπη.
0: Πώς πέρασες, Νίκο? Βλέπω λίγο χρωματάκι το πήρες. Άρα βούτυξες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασες.
1: Βούτυξα, βέβαια. Βούτυξα λίγο το Σάββατο το απόγευμα και λίγο Κυριακή πρωί. Αυτό. Α,
0: νομίζω ότι συμπέσαμε ακριβώς και στις ώρες.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο.
1: Περάσατε καλά? Πώς ήταν τα βραστινά? Έχουν
0: Περάσαμε
1: κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Έχουν. Ποτέ δεν είναι πίχτρα στα βραστινά, αλλά έχει κόσμο.
1: Έχει και εκεί πολύ κόσμο από Βουλγαρία.
0: Πολύ Βουλγαρία.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ναι. Πολύ Βουλγαρία.
1: Γενικά, ρε παιδί.
0: Αφού έχουν αρχίσει καταστήματα και έχουν υπαλλήλους από τη Βουλγαρία για να μιλούν τη γλώσσα.
1: Ναι. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, χθες μία δική μου απορία την είδα καταγεγραμμένη και σε κάποια αρθρογραφία. Κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι τώρα πού. Μία δική μου απορία λοιπόν ήταν.
0: Νομίζω στους New York Times.
1: Λες, δεν νομίζω να ασχολούνται με τα βραστινά. Λοιπόν,
0: με τη δική σου απορία.
1: Λοιπόν, ήταν η εξής. Ότι. Εντάξει, στη Βουλγαρία, πληθυσμιακά καταρχάς, εντάξει, δεν είναι κάτι που μας ξεπερνάει. Από την άλλη, σου λέει πώς όλοι οι μεσαία τάξη, οι μικρομεσαίοι Βούλγαροι, έχουν καταφέρει και έχουν λεφτά και αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Καλά, για τη Θράκη μη συζητάμε. Στη Θράκη έχει γίνει μεγάλη επέλαση και τουρκικών κεφαλαίων, έτσι, μάλιστα κάποιοι ανησυχούν. Αλλά οι γείτονες οι Βούλγαροι προωθήθηκαν και στην κεντρική Μακεδονία, μπορώ να σου πω και σε άλλες περιοχές, στη Χαλκιδική πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια ήταν εκεί προς Βρασνά, Σταυρό.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μια επέλαση.
1: Λέει, ναι, και σου λέει πού βρίσκεται όλο αυτό το χρήμα. Δηλαδή, έτσι ώστε αντίστοιχα η μεσαία ή η μικρομεσαία τάξη των Ελλήνων να ξεπουλάει αυτά τα ακίνητα στους αντίστοιχους, γιατί δεν είναι όλοι οι Βούλγαροι που έρχονται μεγιστάνες ή ξέρω εγώ άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν λευκό ή μαύρο χρήμα.
0: Έχω την αίσθηση, Νίκο μου, ότι και εκεί έπεσε πολύ εύκολη δανειοδότηση αυτά τα χρόνια.
1: Λες, ε.
0: Και θα του χτυπήσει μια μέρα την πόρτα κάποιος και θα πει παρακαλώ ποιος είστε και θα ακούσει την έκφραση, θα λέει Μέρκελ λέγομαι, ανοίξτε, είναι για το καλό σας. Και δεν θα ανοίγουν οι Βουλγάροι και θα βαράνε τις πόρτες να παίξω εγώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποια στιγμή βρήκαν πετρέλαιο και γίνανε πετρέλαιο παραγωγός χώρα η Βουλγαρία και τρώνε με χρυσά κουτάλια οι Βουλγαροί. Είναι στη φάση εκείνη που προϋπήρξαμε και εμείς εκεί γύρω στο πόσο, να πω, γύρω στο 2000, που τα δάνεια, τα διακοποδάνεια, τα δάνεια για αγορές αυτοκινήτων, για ό,τι θες, για το ξύπνημα του Σαββατοκύριακου σου δίναν δάνειο. Και μετά μπήκαν στη διαδικασία να σου πούν έλα τώρα και πλήρωσέ τα. Νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία είναι οι Βουλγαροί. Απλώς αντί να αγοράσουν κάτι στο Σαντάνσκι, έρχονται και το αγοράζουν εδώ στην Ελλάδα.
1: Απλά αντί για Μέρκελ, Μέρτς. Έχουμε πάλι. Μέρ. La Mer.
0: Μέρ και στα ποντιακά. Και στα ποντιακά το Μέρ σημαίνει πού. Πού.
1: Μέραμπα. Αυτό είναι τουρκικό.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Διαμαντίνα που θες. Και σε όλο τον εύωσμο που μας ακούν και σήμερα.
1: Νάτος. Δυναμικά μπαίνει στο παιχνίδι της ενημέρωσης και ο εύωσμος.
0: Διαμαντή μου, τι θερμοκρασία έχεις, καλό μου αγόρι εκεί στα δυτικά του Ευόσμου? Πόσο γράφει το θερμόμετρο?
1: Κάτσε να ψάξεις τα θερμοκρασία. Προς το παρόν έχουμε την πρώτη καλημέρα του. Καλημέρα και στον φίλο Διαμαντή. Μαζεύεται σιγά σιγά το παρεάκι.
0: Ανδροπαρέα στο ξεκίνημα, έτσι, ανδροπαρέα.
1: Μόνο η Σοφία εδώ πέρα σπάει την παράδοση.
0: Τη σιωπή.
1: Λοιπόν, μπάμπι μου,
0: έλα, ρε,
1: δεν βρίσκουν άκρη εκεί πέρα στα στενά του Ορμούς. Όλο κάτι συμβαίνει και έβλεπα ότι σήμερα το πρωί οι τιμές λίγο των καυσίμων ξανατσιμπάνε προς τα πάνω στις ανατολικές αγορές. Γιατί δεν τα βρίσκουν, δεν βγαίνει άκρη. Από την άλλη έχουμε και αναζωπηρώσεις στο ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πλέον δεν λέω ουκρανικό γιατί πολύ πράγμα του παιχνιδιού του επιθετικού παίζει εντός της Ρωσίας και βγαίνουν διαρκώς πλέον και βιντεάκια. Απορώ πως τα επιτρέπει η ρωσική έτσι σφιχτή λογοκρισία και βγαίνουν βιντεάκια στο YouTube ή αλλού από, στα social media από Ρώσους και Ρωσίδες. Έβλεπα ένα τέτοιο ένα στιγμιότυπο που ξεκατηνιάζονταν κάτι κυρίες Ρωσίδες στην ουρά για τα καύσιμα. Έβριζε μία την άλλη.
0: Αυτό το παραδέχθηκε γιατί... και ο Βλαδίμιος.
1: Α, μπράβο, εδώ πέρα φτάσαμε πρώτη φορά.
0: Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα καύσιμα μετά τα ουκρανικά χτυπήματα. Να, ουσιαστικά εδώ. Τι έχουν πετύχει οι Ουκρανοί, φτιάχνοντας το δικό τους οπλοστάσιο με τα drones και με τα χρήματα που ήρθαν από τη Δύση και με την τεχνογνωσία, έχουν φτιάξει την δική τους βιομηχανία drones με την οποία επιχειρούν και καταφέρνουν χτυπήματα στην καρδιά της Ρωσίας και της ρωσικής πρωτεύουσας.
1: Δήλωσε ο Πούτιν, πρέπει να μειώσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων στους πολιτικούς στόχους και τις υποδομές μας. Και εγώ θα σου πω τώρα.
0: Η χώρα περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά θα ανακάμψουμε.
1: Λες για την τεχνολογία των drone. Ξέρεις ότι πολλά από αυτά τα κάνανε οι Ουκρανοί μαζί ή ως δάνειο από την Άγκυρα, από Τουρκία.
0: Μπράβο, τα πρώτα.
1: Κανονικά εδώ ο κύριος Πούτιν τώρα θα έπρεπε να έχει στοχοποιήσει, δεν ξέρω αυτή η Άγκυρα τι έχει, το καλάκι της νυχτερίδας. Άμα δεν τη στάχωνε ένας Νετανιάχου, δεν θα βρίσκονταν και κανένας να την κατηγορήσει. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να στοχοποιήσει ο Πούτιν όχι μόνο πολιτικά, να στοχοποιήσει και τις βιομηχανίες κατασκευής drones.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι,
1: των Τούρκων.
0: Ότι η Τουρκία είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν θα ήταν εύκολο για τους Ρώσους να χτυπήσουν μια χώρα του ΝΑΤΟ. Θα ήταν πρόκληση.
1: Έχει την ομπρέλα. Πώς τα έχει φυσικά καταφέρει όμως έτσι ο Ερντογάν να ελύσετε.
0: Εμένα πάντως για να επιστρέψουμε εκεί στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, μου γεννιέται η ελπίδα ότι όσο ζορίζονται πλέον οι Ρώσοι μπορεί να υπάρξει και μια συμφωνία ειρήνευσης και σε εκείνη την περιοχή. Γιατί όσο είχαν το πάνω χέρι οι Ρώσοι δεν κουνιόντουσαν. Σου λέει εδώ φίλε μου 100 χρόνια θα είμαι εδώ. Αλλά αν φας και εσύ πίεση και ήττα, θα σκεφτείς ότι ρε παιδάκι μου μήπως κλείσω μια συμφωνία με αυτά τα δεδομένα.
1: Απ' την άλλη, μια που αναφερόμασταν στον Νετανιάχου και τον Ερντογάν και τους Τούρκους, είδες, την κάνανε. Το είπαν και το έκαναν. Ο Νετανιάχου, όταν λέει κάτι, αναγνώρισαν επισήμως την αρμενική γενοκτονία.
0: Μπράβο.
1: Και ενώ ξέρεις, η Αρμενία είχε κάποια θέματα με το Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έδινε τεχνογνωσία αμυντική στο Αζερβαϊτζάν, στο μεγάλο αντίπαλό τους. Παρ' όλα αυτά έρχεται τώρα, τους κάνει την τρίπλα ο Νετανιάχου, βγήκε μια σκληρότατη ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο.
0: Χαίρομαι, γιατί όταν διαστόματος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στοχοποιείται ως κίνδυνος για τη χώρα τους ο Ερντογάν και η Τουρκία, αυτό σημαίνει καλά νέα για εμάς.
1: Και μάλιστα...
0: Και κάποιοι εδώ που... είναι πολλοί ανθρωπιστές και τα λοιπά και θέλουν να πάρουμε ξεκάθαρη
1: θέση. Άσε τώρα το ανθρωπιστές. Άσε το ανθρωπιστές. Θα πάμε και στους ανθρωπιστές.
0: Με την Παλαιστίνη και τα. Να κοιτάμε λίγο και τα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Είδες πάλι, και εγώ θα τα πω έτσι. Είδες πάλι τα τάγματα εφόδου που βγήκαν.
0: Καλά,
1: και στη Θεσσαλονίκη.
0: Καινούργιο είναι, ρε παιδί μου.
1: Πέρσι το καλοκαίρι είχαμε στην Αθήνα. Με τα μαύρα τα μπλουζάκια και παλαιστινιακή σημαία στη μέση. Όποιο κάνει κιόλας αυτή την πίσνα με τις τάμπες και τα μπλουζάκια είναι πολύ
0: καλή. Ναι, αλλά εμένα τώρα, πέρα από αυτό το κομμάτι, εμένα πραγματικά μου θύμισαν εκείνες τις εικόνες με τους χρυσαυγίτες που κάνανε τα ντου και τις εφόδους και ψάχναν μετανάστες, ελαϊκές κτλ.
1: Μα φυσικά.
0: Αυτή την εικόνα σου δημιουργεί.
1: Μα φυσικά. Η ίδια εικόνα δημιουργείται.
0: Και τι ψάχνουμε, Ισραηλινούς τουρίστες.
1: Είναι εικόνα και ανθρωπισμού και ευαισθησίας αυτή.
0: Όχι, αυτή δεν είναι. Αυτή παραπέμπει.
1: Μελανοχύτονες. Μελανοχύτονες. Έτσι και τα λέμε εδώ και ένα. Μπορεί να βρεθούμε και εμείς στο στόχαστρο κάποιον.
0: Το θέμα.
1: Αλλά
0: είναι
1: η αλήθεια δεν κρύβεται.
0: Ότι φυσικά είναι πολύ στρατιωτικού τύπου η ιστορία. Περπατάτε, άμα είναι και με το τέτοιο της Χίνας, παιδιά.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όπως είχαμε κάτι οπαδικά εδώ πέρα, έτσι θα έρχεται ο άλλος μπροστά σου. Μαυροφορεμένος και θα σου λέει δώσε μου ταυτότητα να δω από που είσαι, δώσε μου,
0: σόπα,
1: δείξε μου διαβατήριο,
0: σόπα, ρε,
1: face control στο δρόμο. Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Και αν είσαι από το Ισραήλ ή αν είσαι από εδώ και πεις, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που κάνετε.
1: Ναι.
0: Τι θα αντιμετωπίσεις.
1: Ή αν είσαι από εδώ και πεις, εγώ συμπαθώ το Ισραήλ.
0: Τι είπες, ναι, ρε. Για έλα πιο κοντά.
1: Για πες.
0: Για έλα πιο κοντά να σε στρώσουμε.
1: Τέλος πάντων. Πολιτική απόφαση χαρακτηρίζει η Τουρκία την αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμένιων από το Ισραήλ. Κάνα τους κάνει σκληρή κριτική για τη Γάζα, τα γνωστά.
0: Βρε, όταν λες ότι να πάμε να πάρουμε την Ιερουσαλήμ και βάζει απέναντι τους Ισραηλινούς, εγώ το ξαναλέω, για μας είναι πολύ καλά τα νέα έτσι να συνεχίσει. Έτσι να ανεβάζει τόνους η Τουρκία απέναντι στο Ισραήλ για να υποστεί και ό,τι πρόκειται να υποστεί.
1: Τι είπε ο Νετανιάχου.
0: Θα ενημερώσουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά. Και οι Ισραηλοί δεν μασάνε τα λόγια τους. Ίσως θα έπρεπε να κάνουν κάποια μαθήματα έτσι εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής πολιτικής και σε κάποιους εδώ. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, εμείς απλώς θα έπρεπε κάποια στιγμή να αποβάλουμε τα φοβικά μας σύνδρομα. Δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε. Έστω όμως και έτσι, ας πετυχαίνουμε εκείνες τις συμμαχίες που εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στα δικά μας, τους 22 βαθμούς λέει αυτή την ώρα τη θερμοκρασία στο φύλλο το Διαμαντή, στην πλατεία του Ευόσμου.
1: Ωραία Διαμαντή.
0: Και τη αγάπη του και τα χαιρετίσματά του μας στέλνει και ο Αργυρής ο Δούμπλατζης. Αν δεν λέει να ακούσουμε κανένα μοντέρνο τραγουδάκι, ξέρετε εσείς τουλάχιστον δεκαετία του 70, όχι πιο πίσω.
1: Εκεί ακριβώς θα σε πάμε τώρα.
0: Ακούω και τη συνέχεια και λέει: Μπάμπη, η Volkswagen απολύει 100.000 υπαλλήλους, πούλησε το τώρα που μπορείς. Το πολλάκι, το TDI
1: λοιπόν,
0: που μου βγάλε ζητηματάκια και σήμερα είπα: θα ελέγξω, θα τσεκάρω τις δυνατότητες των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά πόσο μπορεί πρωί-πρωί να με φέρουν από το σπίτι μου.
1: Σήμερα ήσουν ένας πειραματιστής.
0: Φίλε, ήμουνα με την ώρα και
1: έκανες το απίστευτο, εγώ ακόμα δεν το έχω πιστέψει.
0: Ξέρεις τι έκανα, κατέβασα μια εφαρμογή του OAST για να δω από το Ρετζίκι τι ώρα περνάει από συγκεκριμένη στάση το λεωφορείο. Από το Χορτιάτη ξεκινάει. Και μου λέγει ότι 5 και 4 το ξεκινάει από το τέρμα και από τη στάση στην οποία είμαι εγώ θα είναι περίπου εκεί και 25. Το παίρνω και 25. Μου λέει θα φτάσεις στην πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι παρατέταρτο. Όχι, λέω, οριακά είμαστε παρατέταρτο. Με το που κατεβαίνω τρέχω να μπω στο μετρό. Τσεκάρω και τα δρομολόγια τι ώρα ξεκινάνε, μην πάθουμε καμιά νύλα. Και λέει σε 3 λεπτά άφηξη και 48 δηλαδή είχε άφηξη και λέω θα το εξαντλήσω δηλαδή.
1: Ναι, ακόμα... αλλά γίνεται έτσι, γίνεται με τέτοιο καρδιοχτύπη.
0: Και έφτασα, μιλάμε Νίκο, εδώ στην στάση του μετρό στο Συντριβάνι και 53 και λέω το έχω. Έχω ολόκληρα 7 λεπτά να προετοιμαστώ να ανοίξω τα πράγματα μπροστά που έχω τις σημειώσεις και όλα αυτά και τα λοιπά για να κάνω κομπή. Τσέκαρα τις δυνατότητες των μέσων, μπορώ δηλαδή οριακά να έρχομαι.
1: Επανέρχομαι στον Αργύρη το Δουμπλατζή. Τον θυμήθηκα νωρίτερα. Γιατί έβλεπα μία ανάρτηση, μία συνέντευξη του Σταμάτη του Κραουνάκη. Ότι λέει ότι εκτιμάει πολύ, λέει, την Κατερίνα Λιόλιου και περιμένει να κάνουν ένα τραγούδι μαζί.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Να μη σου πω ότι το κανόνισε ο Αργύρης. Τους έφερε.
1: Το κονέ.
0: Ναι, το κονέ, είμαι βέβαιος, το έκανε ο Αργύρης Δούμπλατζης.
1: Μπάμπη στην πλάτη σου.
0: Ναι.
1: Ο εχθρός στις πλάτες σου.
0: Ο εχθρός πρώτων πλατών.
1: Πρώτων πλατών ή πρώτων πυλών. Λοιπόν, θα σου παίξουμε Πόρτο Σιμόνε και Il Girasole, κύριε Αργύρη Δούμπλατζη.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούν.
1: Πάμε, κυρία Σοφία Σακαλή. 6 και 27 σήμερα, 29 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.
0: Αμήν.

0: Δεν ξέρω γιατί ο Μπάμπης, ενώ ακούμε αυτό το ωραίο τζαζίστικο με τους μεσογειακούς ήχους στο Ιταλικό, του ήρθε εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
1: Όχι,
0: το γύρισε προς δραπετσόνα.
1: Ας είμεθα φτωχοί.
0: Το γύρισε προς δραπετσόνα πλευρά, παιδιά.
1: Πάντως δεν έχει φίλα Αργύρη παράπονο, ήταν αρκετά μοντέρνο τραγούδι. Ποιας δεκαετίας ήταν, Νίκο?
0: Κομματάρα ήταν τώρα. Άσε τώρα. μας κάνει αντίπραξη.
1: Λοιπόν. Μάκης Μουδιώτης. Καλημέρα στο Μάκη.
0: Καλημέρα, Μάκη.
1: Λοιπόν, κρατηθείτε, νομίζω ότι είναι καλό. Ευαγγελία, δεν ξέρω αν μας ακούς, θα το διαπιστώσουμε τώρα. Λέει ο Μάκης. Με Πασόκ, λέει, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έφυγες στη σύνταξη.
0: Καλό αυτό. Καλό. Καλό. Και νομίζω ότι δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν απέχει πολύ.
1: Αναπηρική, αλλά πλήρη σύνταξη. Έτσι.
0: θα έκανες αμάν να τους προσελκύσεις τους λαγοκέφαλους, έτσι. Λοιπόν, εμένα...
1: δάγκωσε, λέει, μία στη Χαλκιδική. Είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι λίγο fake,
0: κοίταξε,
1: παιδιά.
0: Κοίταξε.
1: Να είμαστε λίγο ψύχρεμοι.
0: Δεν έχει τεκμηριωθεί. Η ίδια λέει ότι... Από ό,τι το είδα, μάλλον τέτοιο ήταν. Κάπου εκεί προς το Πευκοχώρι. Τέλος πάντων, εγώ τώρα μη λέμε μεγάλη κουβέντα, αλλά στα 5-6 μπάνια που έχω κάνει μέχρι τώρα, ούτε από μακριά. Λοιπόν, ο Μάικς εμένα μου στείλε ένα άλλο, λίγο πιο πεζό. Ο άνθρωπος λένε έχει 206 κόκαλα. Εμένα αυτή τη στιγμή μου πονάνε τα 203.
1: Καλώς. Καλώς, αλλά όταν έχει σηκώσει τόσο τον πύχη, δεν γίνεται κτλ.
0: Καλημέρα, κύριε Μάικη μας, καλημέρα. Δεν μου λες, κύριε Μπάμπη μας, επειδή έχουμε πολύ πλούσια επικαιρότητα, πάμε σιγά σιγά στα μέρη του κύριου Τραμπ να δούμε λίγο τους τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, φυσικά, αφού πούμε για άλλη μια φορά τα χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους που γιορτάζουν σήμερα.
0: Στους μεγάλους Αποστόλους. Είχε και νηστεία, έτσι. 4 οι μεγάλες νηστείες της χρονιάς. Για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τον Αποστόλων και το 15 Αύγουστο. Καλά τα λέω, παιδιά.
1: Καλά,
0: αν κάνω λάθος, να μου το πείτε.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω τώρα πριν πάμε την Ελία τη Χριστάρα, φοράει ένα μπλουζάκι λευκό και το άλλο είναι ριγέ. Είναι σαν του ναυτικού. Παλιά που φοράει.
0: Για δώστε λίγο να δούμε τη σχολιάζει.
1: Είναι από
0: τη
1: Νέα Παραλία.
0: Ναι, και πρέπει να είναι και προς το Μέγαρο Μουσικής έχει στηθεί.
1: Για να μάθω να την πετύχουμε.
2: Γιατί μιλάμε για ένα δίκτυο πορνογραφίας, διακίνησης πορνογραφίας ανηλίκων, μάλιστα πολύ σκληρού πορνογραφικού υλικού. Είχαμε 4 συλλήψεις από την υποδιεύθυνση κατά του κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Οι 2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Σαντορίνη και 1 στην Κρήτη. Από τις 4, οι 2 συλληφθέντες είναι ανήλικοι και αυτοί. Πραγματικά σοκαριστικό, 17 ετών, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν αρκετά μεγάλο ρόλο σε αυτό το δίκτυο πορνογραφίας. Όπως σας είπα, βρέθηκαν χιλιάδες αρχεία στην κατοχή τους, γιατί έγιναν εκτεταμένες έρευνες στα σπίτια τους.
0: Όπως διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά, το έγκλημα δεν έχει όρια ηλικιακά.
1: Όχι, πλέον έχει στα 17 κάνεις καριέρα. Ή κυκλοφορείς με μαχαίρια ή συμμετέχεις σε τέτοια κυκλώματα.
0: Εγώ δεν την είχα μάθει αυτή την είδηση. Λογικά θα επικοινωνήσουμε μετά με τη να μας πει περισσότερο.
1: Να δούμε αν έχει. Πάντως βλέπεις
0: πάντως
1: πίσω...
0: με την παραλία δεν είχε σχέση.
1: Η θάλασσα είναι λάδι. Σε αυτήν την ώρα ο θερμαϊκός, παιδιά, είναι να τον πιεις το ποτήρι. Που λέει ο λόγος,
0: που
1: έτσι.
0: Λέει ο λόγος.
1: Που λέει ο
0: λόγος. Ο Αργύρης τον πίνει. Δεν μου λες, εκεί στα Βρασνά χθες είχατε νοτιά, γιατί στη Χαλκιδική έβλεπα ότι είχε ένα νοτιαδάκι. Φύσαγε, είχε κύμα χθες.
1: Όχι, όχι. Α, εχθές είχε το. Εχθές το μεσημέρι είχε.
0: Το Σάββατο είχε ήταν ήσυχα, αλλά.
1: Το Σάββατο ήταν έτσι όπως βλέπεις και εσύ το θερμαϊκό.
0: Ναι,
1: εχθές
0: ναι.
1: Είχε κύμα. Δεν ήταν καλή η θάλασσα εχθές.
0: Ωραία, πάμε να δούμε πόσο τρικυμιώδη είναι τα πράγματα στην διεθνή σκηνή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τις εχθροπραξίες, άντε να δούμε,
1: άντε,
0: και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας μάλλον για τα στενά του ορμούς. Η Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες, μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφισταμένων ρυθμίσεων, χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής φάσης αυτής αποκλιμάκωσης, αν και δεν το βλέπω εγώ. Από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν και απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι, έπειτα από εβδομάδες αναστολής λόγω του πολέμου.
1: Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα, για κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, πρέπει να έχουμε το νου μας. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας και έπεσαν παιδιά και καλώς έπραξαν, έπεσαν βαριά πρόστιμα.
0: Διάβαζα για έναν ηλικιωμένο στη Νέα Μάκρη που
1: ήθελα να σου πω.
0: Άναψε, πήγαν να πει το μπάρμπεκιου.
1: Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
0: Και του ρίξαν 3 χιλιάρικα.
1: Μπράβο. Πλήρωσε τα σουβλάκια περιποιημένα. Γιατί τέτοιε μέρε.
0: Σημαίνει
1: μέρες,
0: ότι θα είχε στη Μάκρη, θα είχε και αεράκι. Βέβαια, εντάξει, κοίταξε. Επειδή τα έχουμε δει όλα, ακόμα στο κίτρινο είμαστε. Αν θυμάσαι, το κίτρινο είναι μεσαία βαθμίδα. Έχουμε πιο πάνω πορτοκαλί και πάνω κόκκινο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Σωστά ομιλείς, γέροντα. Έτσι,
0: σιγά. Ναι.
1: Δηλαδή, και ιδίως όταν φυσάει, παιδιά, ας αφήσουμε τώρα κάτι ηλεκτρικά πριόνια και κάτι οξυγονοκολλήσεις και κάτι μπάρμπικ. Ας είμαστε λίγο μαζεμένοι.
0: Στο ύπεθρο. Εν τω μεταξύ, φωτιές ταλαιπωρούν και το Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις πυροσβέστες νεκροί, ανεξέλεκτες πυρκαγιές πλην τις νοτιοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και στην Ευαγγελία, και η Ευαγγελία δεν είχε ωραίες θάλασσες, φίλε Νίκο μου, και η Θεσσαλία είχε κυματάκια,
0: είχε
1: πολύ
0: κυματάκια,
1: κύμα, ναι. Πολύ κύμα και δεν μπόρεσαν να βουτήξουν, παιδάκι μου, και να το ευχαριστήσουν.
0: Μ' αρέσει που μας έστειλε εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, και κάτι συμβολάκια και κάτι στρώματα,
1: κύματα,
0: κάτι
1: κύμα, κυματάκια. Στρώματα. Ναι. Αν ήταν στρώματα πάνω στα κύματα, θα τους μαζεύαμε εμείς εδώ ή θα τους βλέπαμε στις ποράδες.
0: Δεν ευχαριστηθήκατε τον Πανάκη σας, δηλαδή, Ευαγγελία?
1: Πάντως το Σάββατο, εμείς
0: Σάββατο ήταν
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Την Κυριακή είχαμε.
0: Το Σάββατο ήταν πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει η ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Νομίζω ότι το σηκώνουν το θέμα και οι Ισραηλοί, και εν ώψη της πιθανότητας της πώλησης των κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά.
0: Ίσως.
1: Έχω και αυτή την αίσθηση.
0: Αν και διάβαζα μία ανάλυση ότι τελικά ίσως ψωνίσουν από τα καλάθια οι Τούρκοι, διότι οι συγκεκριμένοι κινητήρες για τους οποίους έχει γίνει κουβέντα, τη General Electric,
1: ναι,
0: δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν μαχητικό τύπου stealth, μαχητικό ναι, πέμπτης γενιάς, αλλά μπορούν να υποστηρίξουν αεροσκάφη τύπου F-16, τώρα τύπου. Και λένε ότι αυτό γίνεται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση.
1: Ρε,
0: στην Τουρκία.
1: Εγώ στο ξαναλέω, τουρκικό μαχητικό, δηλαδή γελάνε και τα αυτιά μας. Ναι. Τουρκικό μαχητικό.
0: Πρόσεξε όμως, μην αυτό που θεωρούμε ανέκδοτο, μην γίνει ναι, κάποια ναι, πραγματικότητα. Γιατί θυμάσαι το παραμύθι με τον ψεύτη Βοσκό.
1: Ναι.
0: Και μετά, εντάξει, κάποια στιγμή έρχεσαι και αντιμέτωπο.
1: Αν θα δούμε τουρκικό μαχητικό stealth, εντάξει, ας παραδώσουμε την πόλη. Τελείως. Ας την παραδώσουμε.
0: Δεν θα παραδώσουμε.
1: Εντάξει, λοιπόν, Νίκο, ήταν σχημαλόπου.
0: Έτσι λοιπόν, αυτά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Η Χεσμπολάχ απ' την άλλη επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα. Έτσι θεωρεί το Λίβανο. Μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον.
1: Τώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδίμιρος Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, νομίζω Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν εκλογές και αυτοί,
0: ναι,
1: παραδέχθηκε τις
0: ελεύθερες, ανοιχτές και δημοκρατικές.
1: Παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πείγματά του στις ρωσικές υποδομές.
0: Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει σάλλο τις τελευταίες μέρες. Όλοι βλέπουμε βιντεάκια, όλοι βλέπουμε αναρτήσεις, όλοι βλέπουμε καταστάσεις από πού, από τη Βενεζουέλα. Σκηνές έντασης στη χώρα, 4 μέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Εγώ πιστεύω και λίγα είναι. Βλέπουμε κάτι εικόνες από ντρόουν, ολόκληρες περιοχές ισοπεδωμένες. Πατέρας και γιος, καθώς και 2 11χρονα αγόρια, ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί. Στους 1.450 ήδη ο απολογισμός ο επίσημος των νεκρών,
1: αλλά
0: 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ένα από τα βίντεο που έβλεπα ήταν σε μια παραλία που είχε και ένα ποτάμι και θάλασσα και όλα μαζί, όπου η αμμουδιά άνοιγε σε πολλά κομμάτια αμέσως μετά το σεισμό.
1: Εγώ κρατώ την είδηση για ένα νεογέννητο βρεφάκι, το οποίο κατάφερε να επιβιώσει πόσες ώρες μόνο του. Η μητέρα του,
0: ναι,
1: με κάποιο
0: ναι,
1: τρόπο είχε κατορθώσει να σταθεί από πάνω
0: Σκοτώθηκε η μάνα.
1: Ο σάκος, ο αερόσακος και τα λοιπά, και κατάφερε να σωθεί το πιτσιρίκι αυτό.
0: Πάμε εδώ στα δικά μας.
1: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδία.
0: του έκανε ένα νόημα τώρα, γι' αυτό γελάει. Ναι.
1: Θα τη φάμε ξανά, κύριε σκηνοθέτα.
0: Πάμε ξανά.
1: Μπαίνω σοβαρά στην είδηση και τα λοιπά, χωρίς να πω ο πρωθυπουργός μας.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Και χωρίς να υπάρξει αντίδραση εκεί από τον
0: όταν
1: Νίκο.
0: Όταν βλέπω κάποιους συναδέλφους να έχουν έντονα τα στοιχεία της υποκριτικής σοβαρότητας κατά την ανάγνωση των σπικάς και να τα λένε κάπως έτσι. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Για να δώσουν βαρύτητα στο λόγο. Λοιπόν, πάμε.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορών και κατοίκους.
0: Μετά από τα ανατολικά προάστια εκεί που είχε πάει προς τη Νέα Σμύρνη, όπου μίλησε εκεί πέρα με νεαρούς αθλητές, έπαιξε και τάβλη.
1: Και τάβλη έπαιξε και τένις
0: ήταν
1: έπαιξε.
0: Ήταν καλό στο τάβλη.
1: Και ποδόσφαιρο έπαιξε.
0: Ήταν καλό στο τάβλι.
1: Νομίζω ότι στην αρχή του πάνε για ρίξτε μια ζαριά και ρίχνει και είναι πεντάρες. Και έτσι κάθισε. Αλλά νομίζω ότι κάθισε και έχασε από έναν γυρεότερο.
0: Και ενώ εμείς φωνάζουμε ρίξε μια ζαριά καλή.
1: Ή για εμάς τα ντόρτια και οι διπλές και για άλλους οι πεντάρες.
0: Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο.
1: Τραγωδία στην Κύπρο, έλα τώρα. Πέρα από τα γέλια, πάμε τώρα σε μια απίστευτη είδηση, έτσι. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Δηλαδή έμεινε ένα αγορά, δύο πιτσιρίκια 8 και 10 ετών μέσα στο αυτοκίνητο και πέθαναν από θερμοπληξία.
0: Μάλλον, έτσι όπως αναφέρεται η είδηση, τι να πω, δεν ξέρω. Και να σου πω και κάτι, 10 ετών, ένα παιδί...
1: Τα παιδιά να αντιδράσουν και το 8χρονο και το 10χρονο.
0: Δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα, δεν ξέρω.
1: Πολύ περίεργη ιστορία.
0: Ξέρω, πράγματι, πολύ περίεργη. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του.
1: Σόπα, οι οποίοι... αστυνομικοί τον κατήγγειλαν.
0: Ναι, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα, φαντάζομαι πώς θα έχει ξεφύγει το πράγμα, την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή.
1: Και μια είδηση. Δεν θα έλεγα τη τελευταία στιγμή, αλλά φρέσκια. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά την μία σήμερα τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο.
0: Στο πανέμορφο Λεωνίδιο.
1: 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας η τοποθεσία. Εστιακό βάθος, εντάξει, ευτυχώς 61,6 χιλιόμετρα. Μέγεθος 4,3.
0: Δεν μου λες, η Κατερίνα Χατζησταμάτη ή η Μαρία Τζίμα έχουν προτίμηση στον Μπρους Σπρίγκστιν?
1: Η Κατερίνα Χατζησταμάτη.
0: Ωραία. Να πάμε τότε στον Μπρους Σπρίγκστιν και να ακούσουμε
1: Γιατί καιρό έχω να την ακούσω την Κατερίνα. Χωρίς Μπρους Σπρίγκστιν δεν στέλνει μηνύματα.
0: Το ανθρώπινο άγγιγμα. Human Touch. Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Μπρους.

0: Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Τι δόλωμα μπορεί να ρίξει ένας ψαράς για να πιάσει λαγοκέφαλο. Ξέρω όμως ότι αν θες να πιάσεις Κατερίνα Χατζησταμάτη στα δίχτυα σου, πετάς έναν Μπρους Σπρίγκστιν και ξαφνικά εμφανίζεται το Κατερινάκι.
1: Είδες πως τα έλεγα, είδες πως τα έλεγα.
0: Ρε Νίκο, δηλαδή βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Για πες.
0: Βουλωμένο γράμμα. Δεν στέλνει η Κατερίνα, ακούει, αλλά κάνει την πάπια. Θα το χαρακτηρίσω έτσι. Ελπίζω να μην σε προσβάλλω, Κατερίνα. Είτε Θείο Τάσο πρέπει να αναφέρουμε για να μπει στην κουβέντα, είτε ο Μπρους να παίξει τα κομμάτια του. Λέει καλημέρα, καλημέρα. Σας δοκιμάζω, λέει, να δω εάν θυμάστε ότι υπάρχω.
1: Προτιμήσεις μου.
0: Αν υπάρχω τώρα, αυτό είναι γύρισμα τώρα. Και θα έλεγα ότι είναι σταυροπολίτικο το γύρισμα. Δηλαδή εκεί που μας χρωστούσανε κυρία Χατζησταμάτη, μας πήραν και το Βόηδη.
1: Είδες που σε θυμόμαστε, Κατερίνα, σε θυμόμαστε.
0: Μπρους Σπρίγκστιν δεν παίζει κανένας. Και εδώ αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη να το παίξουμε μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε τα ροκ συναισθήματα που έτρεφες πάντοτε για εκείνον. Και γινόμαστε το περίγελος του Αργύρη του Δούμπλατζη που γκρινιάζει για το γεγονός ότι παίζουμε αυτά τα κομμάτια.
1: Αργύρη, πάντως είχες δίκιο. Το προσέξαμε και εμείς αυτό που πρόσεξες. Ναι, και δεν ξέρω γιατί συνέβη. Έχεις δίκιο πάντως.
0: Στο Ερτέκο. Έβγαλαν τον Λευκό Πύργο από το προφίλ μας.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Επειδή γίναμε παγκόσμιοι, επειδή μας ακούνε ανά τον κόσμο, στο δεν απευθύνεσαι στο κοινό της Θεσσαλονίκης μόνο. Δηλαδή, τι να σου βάλω, σου λέει, τον πύργο του Άιφελ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο.
0: Τον πύργο του Δράκουλα, από το Βουκουρέστι.
1: Πώς έλεγε παλιά το σήμα του σταθμού Σοφία. Από τη Θεσσαλονίκη, από την Οδό Αγγελάκη και για όλο τον κόσμο.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Η πόλη ξύπνησε. Μπάμπης και Νίκος μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9 το πρωί. 7 λεπτά πριν τις 7. Και πού πάμε τώρα, κύριε Μπάμπη, πού θέλετε να πάμε? Τι λέει εκεί πέρα, συμφωνία ή
0: Καλυμάνη, Ιούλια Καλυμάνη. Τώρα λέει μου αξίζει μια Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ποιος το λέει? Το άλλο το συγκλονιστικό ήταν αυτή η πτώση της ηλικιωμένης γυναίκας από τον μπαλκόνι.
0: Φοβερό, πέσε πίδα, θεία, πέσε πίδα
1: γιαγιά, θα σε σώσω. Τώρα έπεσε μέσα σε κόσμο. Καλά θα ήταν βέβαια να έχουν κάτι έτσι σαν κάνα σεντόνι, κάνα τέτοιο για
0: εγώ
1: να την κρατήσουν.
0: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι οι πυροσβέστες και γύρω γύρω κόσμος.
1: Όχι.
0: Και δεν έπεσε και της λέγανε πέσε.
1: Ήταν απλός κόσμος.
0: Και την έπιασε όμως τη θεία. Μπράβο. Μπράβο ρε, ξέρεις τι, εγώ συγκινούμαι όταν ο απλός κόσμος δίνει εκεί την ψυχή του για να βοηθήσει.
1: Γίνεται ήρωας.
0: Ναι, ρε,
1: και έφτασε ο γιος αυτών των ηλικιωμένων, ο οποίος δεν ήξερε, έφτασε σε κατάσταση σοκ, δεν ήξερε σε τι κατάσταση θα βρει τους γονείς.
0: Να το δούμε, δες τώρα.
1: Και
0: πίδα γιαγιά, θα σε πιάσω, πίδα γιαγιά.
1: Και τον ηρεμήσαν εκεί πέρα οι άνθρωποι ότι μην ανησυχείς, είναι καλά τα γεροντάκια. Μην ανησυχείς, είναι καλά.
0: Τι έγινε το μεταξύ, παιδί μου? Δηλαδή το χειμώνα είμαστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί από ένα θερματικό σώμα
1: λαμπάδιας
0: να πάρουν φωτιά. Τώρα δύο είχαμε φωτιές και στην Ομόνια και στην Καλυθέα.
1: Ένα μπάμπι είναι πολύ εύκολο. Ένα γκαζάκι, ας πούμε, κάτι εκεί πέρα λίγο να κάνει ένα μπούμ εκεί με τον αναπτήρα. Ναι, δεν θέλει πολύ.
0: Θέλω να πω ότι το χειμώνα, άντε, λες ότι και λόγω οικονομίας παίρνω ένα θερματικό σώμα για να μην πληρώσω και τα λοιπά και γίνεται το κακό και παίρνει φωτιά. Πολύ πράγμα, ρε παιδάκι μου, τώρα μες στο καλοκαίρι.
1: Ναι, Μπάμπη. Λοιπόν, τώρα, πού θα πάμε τώρα, για τον Πούτιν είπαμε, για τα τάγματα εφόδου είπαμε, για την γιαγιά που πήδηξε από τον μπαλκόνι είπαμε. Για τον Νετανιάχου είπαμε.
0: Για την Τζάκρη δεν είπες τίποτα, φίλε.
1: Α, για τη Θεοδώρα Τζάκρη.
0: Που τα βρόντιξε η Τζάκρη και
1: τα βρόντιξε ή τη τα βρόντιξε.
0: Και βγαίνει, να σου πω κάτι. Εγώ θα στοιχημάτισα ότι τα βρόντιξε η Τζάκρη. Γιατί δεν έχει την πολυτέλεια ο Κασελάκης με τους Δημοκράτες να διώχνουν κιόλας. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δηλαδή στο τέλος θα μείνει με τον εαυτό του.
1: Το γύρισε ο Κασελάκης από εκεί που έπαιρνε το ταχύπλο με τον πρώην Ναύαρχο, τον Αποστολάκη, και πήγαν να δουν εκεί τη Μακρόνισο κλπ.
0: Ναι.
1: Να. Δεν θέλω να πω να πουλήσει, αλλά τέλος πάντων να δείξει έτσι την αδικία που υπέστη κάποτε ο κόσμος της αριστεράς.
0: Ναι, αλλά ο Κασελάκης
1: τώρα,
0: σχέση
1: λοιπόν,
0: έχει με αυτά.
1: Τσούκου τσούκου πήγε από αριστερά, πήγε κέντρο αριστερά, τώρα λέει είμαστε φιλελεύθερο κέντρο.
0: Ερώτηση. Και θύχθηκε η Τζάκρη που δεν ήταν σταθερός ο Κασελάκης και είπε φεύγω.
1: Θύχθηκε και για την κουβέντα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι.
0: η Τζάκρη και ο Καστράκης κατηγορεί ότι πάει. Α, ο Γεωργιάδης την κατηγορεί ότι πάει ξανά στο Πασόκ.
1: Ναι, και ναι, ότι έψαχνε αφορμή. Το δίνει ως εξήγηση. Ναι.
0: Και η Τζάκρη είχε μια πορεία.
1: Έκανε μια κυκλική πορεία. Κυκλική
0: δηλαδή
1: πορεία.
0: Είναι κάτι ποδοσφαιριστές που σου λέει ότι παίζει στον Ατρόμητο, του χρόνου κλείνει στον Άρη, μετά από ένα χρόνο συμβόλαιο πάει στην ΑΚΕ, μετά το βλέπει στον Όφη.
1: Κυρία Τζάκρη, Πασόκ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, μετά Κίνημα Δημοκρατίας.
0: Δημάρ πέρασε καθόλου?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και τώρα υπάρχει έτσι το ερωτηματικό για επιστροφή στο Πασόκ, στις ρίζες. Στις ρίζες.
0: Στις ρίζες, μ' αρέσει. Επιστροφή στις ρίζες.
1: Θα τα δούμε βέβαια αυτά. Το άφηνα το θέμα της κυρία Τζάκρη και του κύριου Κασελάκη.
0: Αλλά μπορούμε να τα επαναφέρουμε.
1: Ναι, το άφηνα για την κουβέντα μας με τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Σίγουρα θα πούμε πολλά σε εκείνο το κομμάτι. Λοιπόν, βλέπω εδώ σαν σήμερα 29 Ιουνίου είχαμε πολλά, αλλά θα τα πούμε μετά, αμέσως μετά. Προς το παρόν
0: θέλει ένα κομμάτι,
1: θέλω
0: πολύ
1: ένα κομμάτι
0: ωραίο,
1: για να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων.
0: Για να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, να ανανεώσουμε τους καφέδες μας, Νικόλα, και τους όρκους πίστης και αγάπης με τους
1: κοινών
0: αγαπητούς φίλους ακροατές και ακροάτρες που μας ακούνε
1: Everly
0: καθημερινά.
1: Brothers και All I Have To Do Is Dream. Πάμε μετά Δελτίο Ειδήσεων.
0: Let's go, let's go.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται 28 περιοχές σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν άλλες 7. Χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες στην Ξυλοφάγο της Κύπρου δύο αδέρφια 8 και 10 ετών. Στις ορούς των δύο αγοριών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, ωστόσο φως τα αίτια θανάτου των παιδιών αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Η μητριά των δύο παιδιών και ο πατέρας τους συνελήφθησαν για αμέλεια, ενώ όπως έγινε γνωστό επρόκειτο για δύο αδερφάκια από τη Βουλγαρία που είχαν πάει να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα, στους 1.450 ανέρχονται νεκροί, ενώ παραμένει αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Νεκρή η σύζυγος και τα παιδιά του πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου Λούκας Τρέχο. Τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων αναπτέρωσε η διάσωση δύο 11χρονων αγοριών και ενός βρέφους, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επιβεβαίωσε ότι 33 άτομα βρέθηκαν ζωντανά. Περιοδία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Άξιος και το CNN, να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο. Στόχος των επαφών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση των διαφορών για τα στενά του Ορμούζ ύστερα από τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών και παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν μέχρι το τέλος Δεκέμβρη του 2023 και τα οποία παρέμεναν αρρύθμιστα. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα. Θα μείνει περιοχή του Δήμου Λαγκαδά και ειδικότερα το χωριό Χρυσαυγή πλησίων των κημητηρίων στο νότιο τμήμα του χωριού. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται αίθριο σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, εντάσσεως έως 4 μποφόρ και τοπικά τις πρωινές ώρες θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα, πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: Εκατόν δύο FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου, μια μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα η Παπακοσταντίνου. Από τους 98 κομμάτια της Μεγάλης στα FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας airteco.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. airtlarisas@papakir.gr το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σήμερα. Ο Πέτρος με την Πετρούλα και ο Παύλος με την Παυλίνα. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στο βιομηχανικό σχεδιασμό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου για να γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό τη διαδικασία του βιομηχανικού σχεδιασμού και το επάγγελμα του βιομηχανικού σχεδιαστή και να αναδείξει τη σημασία του βιομηχανικού σχεδιασμού στην ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής αλλά και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι μια στρατηγική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που οδηγεί στην καινοτομία, στηρίζει την επιχειρηματική επιτυχία και οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. Κύριος σκοπός είναι να διασφαλίσει το τελικό προϊόν, η ικανοποίηση της απαιτήσεις, του στυλ λειτουργίας, χρηστικότητας των υλικών αλλά και του κόστους. Με λίγα λόγια, οι βιομηχανικοί σχεδιαστές σχεδιάζουν αντικείμενα, προϊόντα, συσκευές και υπηρεσίες που είναι αισθητικά, ελκυστικά, λειτουργικά και εύκολα στην κατασκευή. Τα περισσότερα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε, με τα οποία αλληλεπιδρούμε στο σπίτι, το γραφείο και τους δημόσιους χώρους, είναι αποτέλεσματα του βιομηχανικού σχεδιασμού. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του βιομηχανικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού προϊόντων? Οι όροι αυτοί συγχέονται μερικές φορές μεταξύ τους και σίγουρα επικαλύπτονται, αλλά υπάρχει διαφορά. Ο σχεδιασμός προϊόντος είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός νέου προϊόντος που μια επιχείρηση σκοπεύει να πουλήσει στους πελάτες. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία που συνδυάζει την αισθητική και τη χρηστικότητα προκειμένου να παραχθεί μαζικά το προϊόν. Λοιπόν, αυτά με το βιομηχανικό σχεδιασμό. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας γιορτάζεται κάθε χρόνο σήμερα με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το σκληρόδερμα. Είναι ένα σπάνιο αλλά επίμονο ρευματικό νόσημα. Είναι αυτοάνοσο νόσημα που προσβάλλει όχι μόνο το δέρμα αλλά και τους μύες, τους τένοντες, τις αρθρώσεις καθώς και πολλά εσωτερικά όργανα όπως πνεύμονες, καρδιά, γαστρεντερικό. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 2.500 άτομα πάσχουν από σκληρόδερμα. Η νόσο συνήθως προσβάλλει γυναίκες ηλικίες από 40 έως 60 ετών. Το ποσοστό εμφάνισης είναι 4 γυναίκες προς έναν άντρα. Η παθογένεια της νόσου είναι άγνωστη. Στην εμφάνιση της συμβάλλουν γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Από τις σοβαρότερες επιπλοκές της νόσου είναι η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, η οποία εμφανίζεται σε ασθενείς με σκληρόδερμα σε ποσοστό από 8-12% και αποτελεί και την κύρια αιτία θανάτου των ασθενών. Η σημερινή Παγκόσμια ημέρα επελέγει λόγω της επαιτήτου θανάτου του σπουδαίου Ελβετού ζωγράφου Πάουλ Κλέε, που έπασχε από την νόσο στις 29 Ιουνίου του 1940. Λοιπόν, αυτά και από την σημερινή ημέρα. Και σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα, Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι μια από τις εκδηλώσεις του ΙΕ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σήμερα. Κύριος στόχος η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την τροπική ζώνη του πλανήτη μας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η τροπική ζώνη είναι η περιοχή της γης που περιβάλλει τον ισημερινό, βρίσκεται μεταξύ του τροπικού του Αιγαίου στο νότιο ημισφαίριο και του τροπικού του Καρκίνου στο βόρειο ημισφαίριο. Το τροπικό κλίμα χαρακτηρίζεται από το πολύ ζεστό καιρό. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κλίματος στην τροπική κλιματική ζώνη: το κλίμα των τροπικών δασών, των τροπικών μουσώνων και η σαβάνα, το ξηρό κλίμα.
Το 40% της συνολικής επιφάνειας της Γης αντιπροσωπεύουν ως περιοχή οι τροπικοί και φιλοξενούν περίπου το 80% της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στην τροπική περιοχή, επομένως ένα μεγάλο μέρος από την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία του κόσμου φιλοξενείται στην περιοχή των τροπικών. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Είχαμε τοπικά θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο χθες. Στην Πεντέλη είχαμε 114 χιλιόμετρα ρηπές ανέμων. Στην Κάριστο, στην Παξιμάδα 109 χιλιόμετρα. Στην Πάρνηθα 99 χιλιόμετρα. Στη Χίο 90 χιλιόμετρα. Και στην Τίνο, στο Πόρτο 88. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Στη Λάρισα σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, 4 μποφόρ άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα πέσουν σε ένα μποφόρ. Θα φυσάει σήμερα, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για όσους κάνουν αγροτικές εργασίες. Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου, 36 βαθμοί ανεβαίνει κατά τη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, 4 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Την Τετάρτη ο Ιούλιος, 37 βαθμοί, ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ άνεμοι στις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη πάμε για 38 βαθμούς, θα έχουμε ηλιοφάνεια και υπάρχει πρόβλεψη για βροχή την Πέμπτη, η δεύτερη μέρα του Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα και μετά. Θα έχουμε ανέμους 3 μποφόρ από στις το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής. Και υπάρχει πρόβλεψη για βροχή, όπως είπαμε, το απόγευμα της Πέμπτης. Την Παρασκευή, 37 βαθμοί, μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση. Θα έχουμε 3 με 4 μποφόρ ανέμους από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση και συννεφιά μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Και το Σάββατο από ό,τι βλέπω 36 βαθμοί και ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Δευτέρα, 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και 3 μποφόρ ανέμους, 3 με 4 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ, 3 με 4 μποφόρ για άνεμε. Την Τρίτη, 34 βαθμοί ηλιοφάνεια, θα φυσάει από το πρωί, θα ξημερώνοντα στις 4 μποφόρ, θα μειωθούν σε 3 μποφόρ μέχρι και τις 3 το μεσημέρι και μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε πάλι 3 μποφόρ ανέμους. Την Τετάρτη ο ήλιος κάνει 35 βαθμούς ποδαρικό με 35 βαθμούς στα Τρίκαλα με ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη έχουμε βροχή και στα Τρίκαλα όπως και στη Λάρισα. 36 βαθμούς, ξεκινάμε με καθαρό καιρό ηλιοφάνεια. 3 μποφόρ άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση, συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση από το μεσημέρι και μετά στα Τρίκαλα και μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε πιο έντονη βροχόπτωση. Με βάση πάντοτε την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Πέμπτη, δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 34 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ το πρωί οι άνεμοι και 4 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο 33 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού στα Τρίκαλα, πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα 33 βαθμοί με ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός, 4 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Την Τρίτη τελευταία μέρα του Ιουνίου 35 βαθμοί ηλιοφάνεια. Λοιπόν, θα έχουμε το πρωί 3 μποφόρ μέχρι και τις 12 το μεσημέρι και μετά τις 3 το μεσημέρι πάλι 4 μποφόρ με 3 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη 35 βαθμούς, κάνει ποδαρικό Ιούλιος με καθαρό καιρό ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη έχουμε 36 βαθμούς στην Καρδίτσα και 3 με 4 μποφόρ ανέμους από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ και μετά τις 3 το μεσημέρι υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση, συννεφιά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Έχει συννεφιά και ενδέχεται να πέσει και ένα ψηλό βροχό. Την Παρασκευή 34 βαθμοί, έχουμε βροχή την Παρασκευή, ξεκινάει με ηλιοφάνεια,
Μετά το μεσημεράκι στις 3 από ό,τι βλέπω, από τις 12 το μεσημέρι έχουμε συννεφιά την Παρασκευή, ψιλόβροχο, και μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα πιο έντονη βροχόπτωση. Και το Σάββατο από ό,τι βλέπω 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία και υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση το Σάββατο στην Καρδίτσα μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3. Αρχές Ιουλίου και θα έχουμε βροχές απογευματινές. Και στη Λάρισα και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, με διαφορά μια ημέρα σε εκεί, Πέμπτη με Παρασκευή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Η ώρα είναι ήδη 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με το εξωτερικό δελτίο, γιατί έχουμε καύσωνες στην Ευρώπη. Υποτίθεται ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Είχαμε μια ένταση. Φαίνεται τα πράγματα να εκτονώνονται. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. Ερτ Λάρι, σας papakia.gr. Το email για τα δικά σας σχόλια. Ξεπέρασαν τους 1.300 νεκροί στην Ευρώπη από τον καύσωνα. 150 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Από την 21η Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως αναφέρει στην πρώτη σελίδα του Earth News, τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ένας ακόμη αριθμός, ελαφρά μικρότερος σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα. Ο υδράγιος αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές, με τη Γαλλία να αναφέρει 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Την Κυριακή η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Βόρεια της Πράγας, στην περιοχή Ντόξανη. Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία. Περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με καταιγίδες. Η Γερμανία έφτασε στους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσχεν, στο Βραδεμβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία. Τα δρομολόγια των τρένων μειώθηκαν σε μια μεγάλη συνδρομική γραμμή στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Δρομολόγια των δρόμων ανασταλίσαν στην ανατολική πόλη της Λειψίας. Πολλοί άνθρωποι έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, απρόθυμοι να βγουν έξω μέχρι να δεις ο ήλιος, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Στη Γαλλία ο καύσωνας δείχνει να χαλαρώνει. Λοιπόν, ωστόσο υπάρχουν φωτογραφίες από φανάρια που έχει αλλοιωθεί το πλαστικό τους από τον καύσωνα. Στη Βερόνα και το Βερολίνο φανάρια κυκλοφορίας άρχισαν να λιώνουν και να παραμορφώνονται κάτω από τον καυτό ήλιο. Σε άλλες περιπτώσεις η άσφαλτος άρχισε να μαλακώνει προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Στη Γαλλία υπάρχουν καθυστερήσεις στα τρένα, διακοπές ρεύματος, περιορισμός στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη και το σύστημα ηλεκτροδότησης δοκιμάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και να πούμε ότι στην Γαλλία στις περισσότερες πόλεις δεν έχουν κλιματισμό. Τα σπίτια ή τα ξενοδοχεία. Η Ιταλία, η Πολωνία, η Ουκρανία και η Τσεχία είναι οι χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο τις επόμενες ημέρες από τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την τελευταία μέρα του Ιουνίου, μήνυ κάψου να περιμένουμε στην Ελλάδα. Ο υδράγιος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σε κάθε περίπτωση εμείς εδώ πάντως θα έχουμε και βροχές την Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Παραμένουμε στο εξωτερικό δελτίο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο με το Ιράν. Ελεύθερη ανασυπλοεία μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση, γράφει το Earth News στην πρώτη του σελίδα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στο παρόν στάδιο οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προσωρινά από κάθε επιθετική ενέργεια. Προβλέπεται η συνέχιση των επαφών σε τεχνικό επίπεδο το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων χωρίς περαιτέρω περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης. Νωρίτερα, το Άξιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις μία εναντίον της άλλης. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη αύριο στην Ντόχα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, για να επιλύσουν τη διαμάχη σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, ένα βασικό διάδρομο για τις μεταφορές πετρελαίου από την περιοχή. Αυτά αναφέρει σε τηλεγράφημα του το πρακτορείο Reuters. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω θα γίνεται, όπως αντιλαμβάνεστε. Στη Βενεζουέλα, 2 11χρονα αγόρια αναζήθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια μετά από 4 ημέρες. Ενώ είχαμε και ένα σεισμό 4,3 βαθμών της κλίμακας τρίχτες στη Λακωνία, αισθητός έγινε και στο Λεωνίδιο. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας, το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο, δεν προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία. Το εστιακό του βάθος ήταν μεγάλο, στα 61 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα από τη σεισμική δόνηση, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε επιφυλακή βεβαίως για πάνε ενδεχόμενο.
Για να δούμε ευκαιρία ζωής τι γίνεται. Στον χάρτη. Λοιπόν, οι σεισμικές δονήσεις εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας συνεχίζονται. Και είναι αρκετές οι κουκίδες και μέσα στη θάλασσα και στην ξηρά. Είναι πάνω από 30 μετασεισμοί. Η Θεσσαλία από ό,τι βλέπω είναι καθαρή. Έχουμε μόνο μία σεισμική δόνηση της τάξης των 1,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 3 χιλιόμετρα νότιο-νότιο-ανατολικά του ανθυρού Καρδίτσας. Προχθές τα ξημερώματα γύρω στις 2.30. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ειδησιογραφία. Λέγαμε βεβαίως και κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για όσους κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο, γιατί αυτές τις ημέρες θα έχουμε ανέμους που θα φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Στον Τύρναβο επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 1.640 ευρώ από υπαλλήλους της πυροσβεστικής για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης. Στο Δήμο Τεμπών απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές του Δήμου στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Και αφορά τις περιοχές, το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Τραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εγάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας.

Τα Τρίκαλα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασαν βεβαίως συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον, γιατί και οι Βλάχοι και οι Σαρακατσανέοι είχαν τα ανταμώματα στα Περτουλιώτικα λιβάδια οι Σαρακατσανέοι, όπως κάθε χρόνο βεβαίως. Το 44ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Σαρακατσανέων είναι μια γιορτή παράδοσης, μνήμης και πολιτισμού. Στα Πρωτολιώτικα λιβάδια συναντώνται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είχαμε τον καθιερωμένο τρανό χορό, τα παραδοσιακά δρόμενα και τις χορευτικές παρουσιάσεις. Λοιπόν, στο Περτούλι. Είχαμε και το 40ο αντάμωμα των Βλάχων στα Τρίκαλα με 1500 χορευτές από δεκάδες συλλόγους Βλάχων από όλη τη χώρα στις 26 και 27 Ιουνίου. Λοιπόν, έδωσαν το στίγμα στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της χώρας και όπως είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχος ο κ. Μαγειρέας, στα Τρίκαλα είναι διαχρονικά κέντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού. Από την Παρασκευή και το Σάββατο είχαμε το 40ο αντάμωμα. Στον πεζόδρομο της Ασκληπίου είχαμε την Παρασκευή με αναπαράσταση διάφορων βλάχικων εθήμων και το Σάββατο είχαμε τις μεγάλες συνάντησεις όλων των χορευτών και χορευτριών των πολιτιστικών συλλόγων βλάχων από πολλά μέρη της Ελλάδας. Σέρες, Δράμα, Φλόρινα, Κατερίνη, Λάρισα, Μαγνησία, Θεσπορτία, Γρεβενά, Τρίκαλα, Γιάννενα, Λαμία, Αθήνα. Θα παραμείνουμε στα Τρίκαλα όπου είχαμε το βράδυ του Σαββάτου ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο δρόμο που συνδέει τη Θεόπετρα με τους Αγίους Θεοδόρους. Γιόταχε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 20χρονος με ένα 25χρονο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός του δρόμου, που ένας, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο επιβενώντων να χάσει τη ζωή του. Ο δεύτερος τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και βεβαίως την σχετική έρευνα έχει αναλάβει η αστυνομία. Ο 22χρονος έχασε τη ζωή του και τραυματίστηκε βαριά ο 25χρονος. Και ένα άλλο περίεργο περιστατικό. Σε εκκλησία του Βόλου ένα βρέφος 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της βάφτισης. Όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνήλθε το παιδί και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ολοκληρώθηκε και το μυστήριο. "22 μήνες φυλάκιση επέβαλε το αυτόφορο στη Λάρισα, στον άντρα που απειλούσε την ενδιαστάσει σύζυγό του με τσεκούρι. Απειλούσε βεβαίως να βάλει φωτιά. Κατέγραφε μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση μέσω των social media και τα καταφώματά του. Στο Σταυρό της Καρδίτσας είχαμε μια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, καίγοντας ξερά χόρτα, μπάλες μάχηρου και αγροτικά μηχανήματα. 10 πυροσβεστικά οχήματα με 20 άνδρες κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Καθαρά οικόπεδα ή πρόστιμα. Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι. Σχεδόν 8.000 αδόμητα οικόπεδα έχουν καταγραφεί από τον Δήμο. Λάμπουν σχεδόν στο σύνολό του σε κοινό χρηστοχώριο, τονίζει την Ελευθερία, δήμαρχος κλιματικής αλλαγής Βασίλης Μητροδήμος. Ο Δήμος Λαρισαίων και οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά τη λήξη προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και την υποβολή των δηλώσεων, ξεκινάει βεβαίως τους έλεγχους. Ντόπιο και αίτητο το αυθεντικό σκορ το πλατικά που κερδίζει την Ιαπωνία και διεκδικεί η pop απέναντι σε φθηνές εισαγωγές. Κοινότητα κατά εξαρτήσεων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ενεργοποιούν νέο πρόγραμμα ομάδων αυτοβοήθειας. Κοινή δράση για την πρόληψη και την υποστήριξη. Θα παρουσιαστεί νέο μοντέλο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Ομάδες αυτοβοήθειας σε κάθε περιφερειακή ενότητα σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τις κοινωνικές δομές. Ξαναστήστε το χάρτη. Νέο μοντέλο ανάπτυξη ζητάει η Θεσσαλία. Η Θεσσαλία αναδεικνύεται σε εξαγωγική δύναμη της χώρας. Με τον Δημήτρη Κουρέτα να ζητά ριζικό επανασχεδιασμό του ακαδημαϊκού χάρτη ώστε η γνώση να υπηρετεί την παραγωγή και την ανάπτυξη. Ευρωπαϊκή αναγνώριση για φαρσαλινό παραγωγό. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος στους τρεις φιναλίστ των EU Organic Awards 2026. Είναι στους τρεις φιναλίστ και αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για την ελληνική βιολογική γεωργία. Η αναγνώριση αναδεικνύει το αγρόκτημα Αντωνόπουλο ως πρότυπο καινοτομίας, βιωσιμότητας και διατήρησης τοπικών ποικιλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργήθηκε Σύλλογος Ψυχολόγων Θεσσαλίας. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, μιλά στην Ελευθερία η Χρύσα Μπράτη. Καλοκαίρι με ασφάλεια στις θεσσαλικές ακτές. Ειδικοί καθησυχάζουν για τους λογοκέφαλους σε Λάρισα και Παγασιτικό. Χρειάζεται σωστή ενημέρωση και ψυχραιμία, τίποτε περισσότερο. Το εργατικό κέντρο Λάρισα στο Κουτσόχυρο με μήνυμα αλληλεγγύης, καταγγελίες για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και την πολιτική των καταστολών. Νερό στη διψασμένη αλούνισο Μέσο Αγιάς, έρχονται νέες μονάδες αφαλάτωσης. Τεχνική υποστήριξη παρέχει ο Αντώνης Γκουντάρας. Στο λιμάνι του Τάραντα, η περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Port Ability. Σήμερα εκδήλωση του ΜΑΠΑ Βαλιάγκα για την τεχνητή νοημοσύνη. Ελασσόνα, η σημερινή γνώση οδηγός για το αύριο. Ο Δήμος Κιλέδας στο πρόγραμμα Life. Δεύτερο αρχαίο θέατρο, ματωμένος γάμος. Έχει μια συνέντευξη τύπου. Ξυλώνουν τη ΔΕΗ, φουντώνει η οργή. Μουσικό ταξίδι με πρωτοψάλτη, πορτοκάλογο στο Χατζιχαλάρ. Παραλίες και αγαπημένες καλοκαιρινές διαδρομές. Και οι παίκτες στον πάγκο, η ΕΛ παίρνει χρήμα. Το Κονγκό στους 32, αλλά Μπατουμπινσικά και Κακουτά δεν έπαιξαν το δευτερόλεπτο. Οι εξελίξεις στη Λάρισα, όπως αναφέρει η Ελευθερία, τρέχουν σε όλα τα μέτωπα. Αποχωρήσεις παικτών, νέες συμφωνίες και κρίσιμες ώρες για την αλλαγή της ιδιοκτησίας στην ΠΑΕ. Όλα δείχνουν ότι οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές για το μέλλον της ομάδας. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Σταθερή ανάκαμψη της πωλήσης αυτοκίνητων, πρώτο θέμα. Νέο ρεκόρ καταγράφηκε το Μάιο στη Θεσσαλία. Η αγορά επιστρέφει στις εποχές προκρίσης. Με τους ρυθμούς της αγοράς να κινούνται σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα, ο Μάιος του 2026 έκλεισε με συνολικά 16.250 ταξινομίες νέων επιβατικών οχημάτων. Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη θετική μηνιαία καταγραφή, αλλά συνιστά ιστορικό ρεκόρ 16 ετών, καθώς η ελληνική αγορά έχει να δει ανάλογο όγκο πωλήσεων από τις χρυσές εποχές πρώτης οικονομικής κρίσης στην αγορά του αυτοκίνητου. Περτούλοι αντάμωσαν και φέτος Σαρακατσανέ. Οι αγροτικές ενισχύσεις ξεκίνησε το μεγάλο κύμα πληρωμών. Μείνει καύσιμο να ανεβαίνει το θερμόμετρο μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιώσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.

0: Ert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Πράπα. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, με αφορμή βεβαίως και μια συνέντευξη που θα παραχωρήσουν σήμερα για τα όσα συμβαίνουν στην Πτολεμαΐδα. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει η Πτολεμαΐδα. Θα μας τα πει ο κύριος Πράπας, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή, η οποία προκαλεί αντιδράσεις. Καλημέρα, κύριε Πράπα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Για πείτε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, πήραμε την πρωτοβουλία, εγώ βέβαια σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων της ΔΕΗ, να φέρουμε το θέμα στον ελληνικό λαό και να αντιδράσουμε. Διότι πρόκειται για μια περιουσία την οποία την επενδύσαμε, είναι και κομμάτι, από την ώρα που είναι η δικιά μας περιουσία, είναι και η περιουσία του ελληνικού λαού. Γιατί από το 1966 τα δικά μας τα χρήματα δεν πήγαιναν στο ΙΚΑ, αλλά τα επενδύαν στη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το οποίο έγινε. Τώρα έρχονται λοιπόν αυτά τα έργα που το επενδύσαμε με δισεκατομμύρια, τους αποθέτες προχθές τους ανατινάξαμε. Θέλουν να εξαφανίσουν ό,τι ίχνος υπάρχει με τη ΔΕΗ για να βάλουν φωτοβολταϊκά, να βάλουν πράγματα τα οποία είναι και επικίνδυνα για την υγεία. Και ενώ έχουμε έτοιμα, ενώ ας πούμε η Γερμανία πήρε παράταση μέχρι το 1938 να χρησιμοποιεί το λιθάνθρακα για να παράγει ρεύμα, ο οποίος είναι πάρα πολύ περισσότερο ρυπογόνος από το λιγνίτη. Εμείς κλείσαμε τα εργοστάσια και στέλνουμε το λιγνίτη λοιπόν στα Σκόπια.
0: Ναι, ακριβώς. Και αγοράζουμε το ρεύμα πανάκριβα από εκεί.
1: Έτσι βέβαια. Και τώρα θέλουν να γκρεμίσουν και τους πύργους, για τους οποίους δώσαμε δισεκατομμύρια για να τους φτιάξουν και οι οποίοι είναι και στρατηγικής σημασίας. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ξεκινήσουμε τα εργοστάσια πάλι. Είναι έγκλημα αυτό το οποίο πάει να γίνει. Προφανώς αυτοί οι οποίοι πάνε να κάνουν αυτά τα πράγματα ή δεν ξέρουν τη σημασία ή εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα.
0: Μιλάμε ουσιαστικά για τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την εξόρυξη λιγνίτη και την αξιοποίηση όταν δούλευαν βεβαίως σε πλήρη. Με φούλ τις μηχανές τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ εκεί στην Πτολεμαΐδα.
1: Τα ανατινάξαν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θέλουν να ανατινάξουν και τους πύργους, αυτούς τους μεγάλους ψύχσους, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Έχει τεράστιες εκτάσεις η ΔΕΗ εκεί πέρα που μπορούν να φτιάξουν οτιδήποτε, ας πούμε, χωρίς να πειραχτούν αυτά. Αλλά θέλουν να τα εξαφανίσουν.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε, και το λέω αυτό με όσα συμβαίνουν με τον καύσωνα στην Γαλλία, όπου υπάρχουν και ζητήματα με την παροχή ρεύματος και γενικότερα, κύριε Πράπα, το λέω αυτό, έχω κάνει κάποιες αναφορές για τα θέματα όλα αυτά που έχουν σχέση με την ενεργειακή αυτάρκεια. Ζούμε σε περίεργους καιρούς όπου τα πάντα μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη και το κυριότερο που θα

0: πρέπει να κάνει κάποιος είναι να έχει τουλάχιστον ένα σχέδιο Β για να είναι στοιχειωδός αυτάρκης ενεργειακά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Το γεγονός είναι το εξής, ότι γι' αυτό σας είπα, ή δεν γνωρίζουν ορισμένα πράγματα ή ενεργούν εις βάρος της πατρίδας μας. Δηλαδή, τώρα όλοι αυτοί οι μικροί, ας πούμε, που επενδύσαν στα φωτοβολταϊκά, πλέον επειδή δεν έχουν μπαταρίες να κρατάνε το ρεύμα, τους βγάζουν εκτός.
0: Ναι. Κατεβάζουν τους διακόπτες γιατί δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν ακριβώς.
1: Να το κάνουν, ναι. Έχουμε στην Μεσοχώρα, παράδειγμα, στάρι, έτοιμο το εργοστάσιο. Έτοιμο.
0: Το υδρελεκτικό, ναι.
1: Ναι, να παράγει ρεύμα για όλη την Ελλάδα και να δίνουμε και στο εξωτερικό. Και αυτό δεν το χρησιμοποιούμε. Έχουμε τα εργοστάσια τα οποία θα μπορούσαν. Έχουμε λιγνίτη πόσο να παίξω από εδώ από τη Γιάννουλη σε βάθος 50 μέτρα μέχρι στα Σκόπια πάνω. Για τεράστια αποθέματα για να δίνουμε ρεύμα σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα πράγματα λοιπόν και τα αποκρύπτουν και για λόγους, δεν ξέρω για ποιους λόγους, γκρεμάνε τα εργοστάσια τώρα, είναι δυνατόν, ας πούμε, θέλουν να τα έχουν, ας πούμε, σε εφεδρεία, να τα κρατήσουν σε εφεδρεία, να κάνουν κάτι άλλο. Αλλά να πρέπει να γίνει κάποια μελέτη, να δούμε, να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Mm.
0: Και αυτή η τεχνολογία...
1: Άμα θα πάτε τώρα προς τη Φλόρινα, θα δείτε πηγαίνουν... Νταλίκες, δεκάδες, πουσάρι, πηγαίνουν, έρχονται λοιπόν και πάνε το λιγνίτι, τον πάνε λοιπόν στα Σκόπια πάνω.
0: Μεταφέρουν λιγνίτι ακριβώς στα γειτονικά Σκόπια και αγοράζουμε εμείς το ρεύμα πανάκριβα.
1: Και εμείς αγοράζουμε από εκεί πέρα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λέτε και από εκεί πέρα δεν έρχεται ο αέρας, ο ρυπογόνος εδώ. Και στη Γερμανία έχουν τα εργοστάσια μέσα στις πόλεις. Μέσα στις πόλεις, όπου δεν είναι όπως εδώ πέρα, ας πούμε, το λικανοπαίδιο πάνω της Τρεμαΐδρος, ας πούμε, το οποίο στην αρχή βέβαια μπορεί να ήταν υπογόνο, αλλά κάναμε τέτοιες επενδύσεις που κρατούσαμε το 99,5%.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Η τεχνολογία υπάρχει με ειδικά φίλτρα για να κατακρατείτε έτσι όλο το τέτοιο από την λειτουργία.
1: Και σημείο να κρατάμε, είχαμε την τεχνολογία και φτάσαμε στο σημείο να κρατάμε και το 100%.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, το οποίο... Το βάλαν στην πάντα για να φτιάξουν αυτά τα οποία θέλουν να φτιάξουν τώρα, τα φωτοβολταϊκά και τα λοιπά.
0: Τα οποία
1: φωτοβολταϊκά, κάντε μια έρευνα σας παρακαλώ, έχουν μέσα, δεν ξέρω αν έχουν βελτιωθεί αυτά και τα λοιπά, ένα εξαυτοριούχο άζωτο, το οποίο είναι 13.000 φορές χειρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς ως Πανελλήνια Ομοσπονδία των Συνταξιούχων της ΔΕΗ έχετε σκοπό να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον να αναδεικνύετε το θέμα και λέτε ότι δεν πρέπει τουλάχιστον αυτός ο εξοπλισμός να καταστραφεί με βάση τις αποφάσεις που έχουν... Γιατί δεν υπάρχει πλέον, υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός, μπορεί να τον βρει κάποιος? Και μιλάμε για επενδύσεις που έχουν γίνει τώρα προοδευτικά ανά τις δεκαετίες δισεκατομμυρίων.
1: Σε ορισμένα εργοστάσια αφήσαν και κλέψαν όλα αυτά τους εξοπλισμούς. Υπάρχουν όμως και εργοστάσια τα οποία έχουν τους εξοπλισμούς και μπορούν ανά πάση στιγμή με κάποια σχετική συντήρηση να μπουν πάλι σε λειτουργία.
0: Να πάρουν μπροστά, μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, και εκτός από την που είχαμε χρέος να ενημερώσουμε τον κόσμο, επειδή έχουμε νομικούς συμβούλους Παραρίου Πάγου, πάρα πολύ καλούς ικανοποιητικούς δικηγόρους, θα το κυνηγήσουμε το θέμα και νομικά και αυτές τις μέρες κάνουμε ένα εξώδικο προς τις διοικήσεις της ΔΕΗ και προς τον Υπουργό Ενέργειας.
0: Μάλιστα. Να προσπαθείτε δηλαδή με κάθε τρόπο να σταματήσετε την καταστροφή του εξοπλισμού που υπάρχει εκεί.
1: Και καλούμε, και εγώ σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας καλώ τον οποιοδήποτε, ας πούμε, ανώτερο δικαστικό εισαγγελέα, ποιος είναι, ξέρω εγώ, να παρέμβει, να σταματήσουν. Πρόκειται για περιουσία του ελληνικού λαού.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε και τη συνέντευξη τύπου στις 11.30.
1: Σας καλούμε να παρευρεθείτε και να σας ενημερώσουμε για όλα τα ζητήματα αυτά τα οποία και με ντοκουμέντα.
0: Τώρα, η κατάσταση τώρα όσον αφορά το δικό σας τον κλάδο ως συνταξιούχος, κύριε Πράπα, ποια είναι?
1: Η κατάσταση η δική μας, είμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στις 20.000 συνταξιούχοι. Mm-hmm. Εμείς σαν ομοσπονδία είμαστε γύρω στα 2.000, η δικιά μας, γιατί είναι τρεις ομοσπονδίες, είμαστε γύρω στα 2.000 μέλη. Μέσα στην ομοσπονδία μας είναι από όλο το φάσμα το πολιτικό. Mm-hmm. Έχουμε αφήσει τα κομματικά στην πάντα, γιατί τα γευτήκαμε όλα αυτά τα οποία με αποτέλεσμα να έχουμε αρνητικές επιπτώσεις για τη ΔΕΗ και για μας.
0: Λοιπόν, και θυμάστε ποιο ήταν το επιχείρημα παλιότερα με το που θα ανοίξει ο ανταγωνισμός, θα πέσουν οι τιμές στο ρεύμα. Είδαμε που έχουν πάει οι τιμές στο ρεύμα.
1: Θα πέσουν, βλέπετε εσείς να πέσουν οι τιμές.
0: Όχι φυσικά.
1: Και ήθελα να πω και το εξής, ότι επειδή έχουμε επενδύσει στην περιουσία μας, από το 1966 λοιπόν μας κρατούσαν τα ασφαλιστικά και τα επενδύαν στη ΔΕΗ. Λοιπόν, μαζεύτηκε ένα ποσό μετά από αναλογιστικές μελέτες. Αυτή τη στιγμή γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ επενδυμένα, όχι ταμείο, γιατί άμα ήταν ταμείο θα τα είχαν φάει τα χρήματα αυτά. Και μέσα από αυτή την επένδυση σε όλη την επικράτεια της ΔΕΗ, εμείς παίρνουμε τις συντάξεις και σε κάποια στιγμή πουλώντας, θα ψάχνουμε να δούμε, θα γίνουμε ζητιάνοι, δηλαδή από πού θα πάρουμε συντάξεις. Αλλά πέρα από εκεί, είναι κομμάτι του ελληνικού λαού, τα έχουμε επενδύσει προς όπλα και όλα αυτά τα, βλέπετε αυτά τα πράσινα, τα κίτρινα, τα μπλε τιμολόγια, όλα αυτά είναι έολα, παράνομα. Εμείς έπρεπε να εκφραζόμαστε στη βάση της περιουσίας με ντοκουμέντα του κράτους και τις σφραγίδες των υπουργών, ας πούμε, διαχρονικά. Έπρεπε να εκφράζουμε το 58% στη διοίκηση και στην οικονομική, ας πούμε, κατάσταση της ΔΕΗ. Και βέβαια έχουμε ενημερώσει, έχουμε κάνει αίτηση και για να ενημερώσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε πάρει αριθμό πρωτοκόλλο και θα τους ενημερώσουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορεί, ας πούμε, να φέρουμε την περιουσία.
0: Θα παρέμβετε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βέβαια, έχουμε δηλαδή χρέος. Έχουμε χρέος και για τους συνταξιούχους, αλλά έχουμε χρέος και για τα συμφέροντα της πατρίδας. Έχουμε τεράστιο χρέος. Και συνταγματικό και ηθικό έχουμε χρέος να τα υπερασπίσουμε αυτά τα ζητήματα.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Τα πράγματα είναι, ας ελπίσουμε τώρα. Θα κάνετε κάποιες και νομικές ενέργειες, θα ενημερώσετε και τον κόσμο για όλα αυτά.
1: Ήδη έχουμε κάνει. Πριν από 4 χρόνια προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο οποίο το με απόφαση στο 7 μελές, με απόφαση 7-0 υπέρ των συνταξιούχων της ΔΕΗ, λέω ότι πράγματι επιβεβαιώνει ότι έχουμε την περιουσία και ότι από την ώρα που θίγονται τα συμφέροντά μας, λοιπόν, θα πρέπει να προσφύγουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
0: Έχετε λόγο ακριβώς, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για χρήματα που επενδύθηκαν μέσα από την δουλειά σας.
1: Ναι, ναι. Προς όφελο.
0: Και έγιναν πάγια και κεφάλαιο εξοπλισμό στη ΔΕΗ, έτσι δεν είναι? Τώρα αυτά δεν λειτουργούν, έχουν σταματήσει παντελώς, έτσι δεν είναι, κύριε Πράπα? Να χάσαμε τον... Βαγγέλη Βούλγαρη, μια μικρή μουσική γέφυρα θα παρακαλούσα λίγο, γιατί μας έπεσε η γραμμή, χάσαμε τον κύριο Πράπα. Μ' ακούει ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης? Βαγγέλη, μια μικρή μουσική γέφυρα παρακαλώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πράπα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων της ΔΕΗ. Λέγαμε ότι ουσιαστικά έχετε λόγο, κύριε Πράπα, μιας και επενδύθηκαν χρήματα δικά σας όταν λειτουργούσαν οι μονάδες οι λιγνητοπαραγωγικές της ΔΕΗ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτά τα μηχανήματα που υπάρχουν εκεί, καταρχήν έχει σταματήσει παντελώς η παραγωγή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχει σταματήσει.
0: Εμποδίζουν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εφεδρικά.
1: Όχι, δεν μπορούν.
0: Για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Βέβαια. Αυτά έπρεπε να τα έχουν σκεπτόμενοι και οτιδήποτε άλλο, όλοι αυτοί οι κύριοι που θέλουν να τα γκρεμίσουν. Για λόγους στρατηγικής, αυτά πρέπει να παραμείνουν. Ας φτιάξουν οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία για την παραγωγή του ρεύματος. Αυτά όμως θα πρέπει να παραμείνουν για λόγους στρατηγικής.
0: Και χώρος, υπάρχει, δεν είναι και θέμα χώρου.
1: Τεράστιος χώρος υπάρχει. Είναι αδικαιολόγητη. Αδικαιολόγητα όλα αυτά, εκτός δικαιολογούνται βέβαια, είπα και προηγουμένως το λέω αυτός, εάν εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, περισσότερα και αναλυτικότερα θα τα πούμε και από κοντά στη συνέντευξη που έχετε σε 10.30 ώρα στο ξενοδοχείο Διονύσιος.
1: Σας ευχαριστώ που μας δώσατε βήμα να πούμε τον ελληνικό λαό το τι ακριβώς γίνεται εις βάρος του.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πράπα. Θα τα πούμε και από κοντά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Σας καλούμε. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Τραγωδία στην άσφαλτο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Τρίκαλα. Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα 22χρονος και βαριά τραυματίας ένας 25χρονος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού στον επαρχιακό δρόμο Θεόπετρας Αγίων Θεοδόρων. Απίστευτη περιπέτεια εκτυλήχθηκε σε εκκλησία του Βόλου όταν βρέφος 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της βάφτισης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το παιδί συνήλθε και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το μυστήριο ολοκληρώθηκε. Σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών καταδικάστηκε από το αυτόφορο δικαστήριο στη Λάρισα ο άντρας που απειλούσε την ενδιαστάση σύζυγό του με τσεκούρι έχοντας και ένα δοχείο πιθανότατα με βενζίνη. Ο 50χρονος άντρας κατέγραφε τις απειλές του μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο συνεταιρισμό του Πλατεκάμπου θα συγκεντρωθούν το απόγευμα στις 7 οι αγρότες, τους οποίους έχει σταλεί δικογραφία για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση των τεμπών τον περασμένο Ιανουάριο. 7 νέοι γιατροί αναμένεται να στελεχώσουν το νοσοκομείο του Βόλου, καθώς κατατέθηκαν αιτήσεις για όλες τις προκηρυχθήσεις θέσεις. Πρόκειται για ειδικότητες ακτινολογίας, επεμβατικής καρδιολογίας, οδοντιατρικής, ορθοπαιδικής, ουρολογίας, παιδιατρικής και μονάδας εντατικής θεραπείας. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους πολίτες για την απαγόρευση κυκλοφορίας και διέλευση προσώπων και οχημάτων στα δάση της Καλυπεύκης, της Ραψάνης, της Κρανέας, της Εγάνης και στο δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Η απαγόρευση ισχύει ως τα μεσάνυχτα μέχρι νεότερης ανακοίνωσης. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες έξω από το Σταυρό της Καρδίτσας, η οποία κατέκαψε ξερά χόρτα, πάρες με άχυρο και αγροτικά μηχανήματα. 10 πυροσβεστικά οχήματα με 20 άνδρες κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Διοικητικό πρόστιμο 1.640 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας σε άνδρα για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου θα είναι μεταξύ των ομιλητών σε εκδήλωση συζήτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνει σε 7 το απόγευμα ο Λαρισαίος δικηγόρος και αναπληρωτής του Μάρχης Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, Θωμάς Παπαλιάνγκας. Αναβολή δόθηκε μέχρι και τον Νοέμβριο του 2026 στην εκδίκαση της υπόθεσης από το Μονομέρες Πλημμυλιδικού Αθηνών για τους 22 συμβασιούχους της περίοδου της πανδημίας, οι οποίοι και κατέθεσαν ενστάσεις και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να παραμένουν στη θέση τους, όπως αναφέρθηκε στην τελευταία τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καρδίτσας. 12 γαλάζιες σημαίες διατηρεί και φέτος ο Δήμος Βόλου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υδάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ακτές του. Η πρώτη σημαία υψώθηκε στη Νέα Αγίαλο, σηματοδοτώντας την έναρξη των σχετικών εκδηλώσεων. Ξεκινά σήμερα στη Λάρισα το 3ο καλοκαιρινό σχολείο μαθηματικών που απευθύνεται σε μαθητές της 6ης Δημοτικού και της 1ης Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν υψηλό επίπεδο μαθηματικά και θα συνδεθούν με άλλες επιστήμες όπως η ρομποτική, η αστροπαρατήρηση, η εικονική πραγματικότητα, παιχνίδια μυστηρίου αλλά και η κυνήγη θησαυρού. Δύο νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της νέας γενιάς ανακοίνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου. Προχωρά στη χορήγηση τετραετούς υποτροφίας στον τομέα του τουρισμού και προκήρυξε για τρίτη χρονιά διαγωνισμό ιδεών για νέους του νησιού με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης. Ανοίγει για το κοινό και τους κολυμβητικούς συλλόγους την ερχόμενη Τετάρτη το νέο κολυμβητήριο στο πάρκο του Άγιο Αργή, στο Δήμο Τρικαίων, που εγκαινιάστηκε επίσημα το περασμένο Σάββατο. Πολιτισμός, ιστορία και παράδοση στα Τρίκαλα το περασμένο τρίμερο στα δύο πανελλήνιας εμβελιάς ανταμώματα, το 44ο των Σαρακατσανέων και το 40ο των Βλάχων. Διήμερο με πολλές πτήσεις αλεξιπτώτων πλαγιάς και οροπτέρων στην πανελλήνια συνάντηση που συνδιοργάνωσαν οι Ιερολές και Δυτικής Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειατική Ενότητα Καρδίτσας προς τιμή του Πρωτοπόρου Κώστα Κατσόγιανου. Με επιτυχία φιλοξένησε ο Δήμος Πύλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου. Ήταν κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Το τραγούδι της ημέρας.
1: Okay, Tokyo.

Σαν σήμερα 29 Ιουνίου του 1985 ο Mick Jagger και ο David Bowie ηχογραφούν στο στούντιο Abbey Road του Λονδίνου μια διασκευή στο κλασικό τραγούδι Dancing in the Street που έκαναν αρχικά γνωστό η Martha and the Vandellas το 1964. Είναι ένα από τα τραγούδια που στο πέρασμα των χρόνων έχουν τραγουδήσει πολλοί καλλιτέχνες. Το δίδυμο Mick Jagger και David Bowie το ηχογράφησε με σκοπό τα έσοδα να πάνε στο ταμείο της φιλανθρωπικής οργάνωσης Live Aid και να χρησιμοποιηθούν στην καταπολέμηση του λοιμού στην Αιθιοπία. Μόνο στη Βρετανία πωλήθηκαν 661.000 αντίτυπα του δίσκου. Έφτασε στο νούμερο 1 του βρετανικού pop charts και παρέμεινε σε αυτή τη θέση για 4 εβδομάδες, ενώ στο αμερικανικό Billboard Hot 100 έφτασε στο νούμερο 7. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Συνεχίζουμε στα μονοπάτια του πολιτισμού θα κινηθούμε. Ούτως ή άλλως τα Τρίκαλα είχαν τις προηγούμενες ημέρες, από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, και το αντάμωμα των Σαρακατσανιών στο Περτούλι, στα Περτουλιώτικα Λιβάδια, αλλά και το Πανελλήνιο αντάμωμα των Βλάχων την Παρασκευή και το Σαββάτο. Σήμερα έχουμε την πρεμιέρα των εκδηλώσεων στο πάρκο Χατζηγαλά της Λάρισας, των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιφέρειας, με δωρεάν είσοδο. Η Άλκης της Πορτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου κάνουν την πρεμιέρα των φετινών εκδηλώσεων, ενώ ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας παρουσίασε και τις υπόλοιπες πολιτιστικές δράσεις που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω από το ΕΣΠΑ και την ομάδα που έχει σχέση βεβαίως με τον πολιτισμό. Έχουμε πρόγραμμα, αφήγημα και συνέστημα, είπε ο κ. Κουρέτας, στο πλαίσιο της σχετικής συνέντευξης τύπου, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα για τον πολιτισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σήμερα, όπως είπαμε, η πρεμιέρα στο πάρκο Χατζηχαλάρ, με Άλκη της Πορτοψάλτη και Δημήτρη Πορτοκάλογλου και Νίκο Πορτοκάλογλου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας.
1: Λοιπόν, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σταθερή με έρημνα υπήρξε και συνεχίζει να είναι ο πολιτισμός σε όλες του τις εκφάνσεις. Για μένα προσωπικά ο πολιτισμός δεν είναι η χρηματοδότηση εποχικών αποσπασματικών δράσεων και γεγονότων, είναι η συνολική και με σαφήνεια εφαρμογή ενός σχεδίου που περιλαμβάνει τη δημιουργία ανθεκτικών θεσμών, τη δωρεάν πάντα προσφορά συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και εκδηλώσεων. Συνήθως ακούμε ότι ένας φορέας, ένα κόμμα, ένας θεσμός λέει έχει το καλύτερο πρόγραμμα και το συγκρίνουμε.
2: Εμείς έχουμε το καλύτερο.
1: Ναι. Άλλοι λένε ότι δεν έχει το καλύτερο πρόγραμμα αυτός, αλλά έχει το καλύτερο αφήγημα. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε ναι μεν, αλλά εμείς έχουμε το καλύτερο συνέστημα. Άρα είναι τρία διαφορετικά πράγματα που πρέπει κανείς να πετύχει όταν απευθύνεται στον κόσμο. Είναι το πρόγραμμα, είναι το αφήγημα, είναι και το συνέστημα. Συνήθως στην σύγχρονη ζωή όλοι επιλέγουν κάτι που είναι το δυνατό του σημείο. Εμείς προσπαθήσαμε σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2,5 χρόνια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με τους συνεργάτες μου να έχουμε και πρόγραμμα και αφήγημα και συνέστημα, κυρίως συνέστημα. Λοιπόν, εξαιρετικά λοιπόν σημαντική είναι η πρωτοβουλία ενίσχυση των πολιτιστικών δράσεων των Δήμων. Γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια περιφέρεια να αποφασίσει να δώσει 13 εκατομμύρια στους διάφορους Δήμους μετά από κρίση φυσικά και σε ΆΜΚΕ που χρόνια πολλά μοχθούν παρουσιάζοντας σημαντικό έργο σε τομείς όπως ο κινηματογράφος, το θέατρο, τα κόμιξ, η κλασική ορχιστρική και φωνητική μουσική, οι καλλιτεχνικές και επιμορφωτικές συναντήσεις των φεστιβάλ. Αυτή λοιπόν η πρόσκληση, η οποία λέγεται πρόσκληση 39 από το ΕΣΠΑ, αρχικά, πριν αναλάβουμε, είχε ταξιδομηθεί από την προηγούμενη διοίκηση σε 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια όμως, εάν ίσχυαν τα 3 εκατομμύρια, θα είχαμε μερικές εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Ποινιού και κάποιες μερικές στο Δήμο Βόλου και that's all. Γι' αυτό λοιπόν αλλάξαμε όλο το αφήγημα μαζί με τον κύριο Ανδρέου και προσπαθήσαμε να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό. Μας πήρε χρόνο πολύ και έτσι έχουν μπει πόσες δράσεις συνολικά.
2: Είναι 31 φορείς.
1: 31 φορείς αυτή τη στιγμή που εκπροσωπούν και όλη τη Θεσσαλία. Σε κάθε νομό έχουμε τους δύο. Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ το οποίο έχει βάση του τη Μαγνησία και γυρίζει με ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο και τα δείχνει σε διάφορες περιοχές και στις σποράδες. Μπορεί να είναι φεστιβάλ μουσικής που να είναι στη Ζαγορά. Μπορεί να είναι φεστιβάλ θεάτρου που θα μας μιλήσει κάποια στιγμή σε άλλη μέρα η Κυριακή Ισπανού. Το λέμε under 30, δηλαδή ομάδες κάτω των 30 που είναι από όλο τον κόσμο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε το και νομίζω
2: το
1: ότι...
2: Το Βαγγέλη Παπαθανασίου, το Δήμο.
1: Λοιπόν, σε όλα αυτά λοιπόν τα καινοτόμα και σημαντικά πράγματα που γίνονται ήδη, να προσθέσουμε και την όχι πολιτισμού τουρισμού που στο πεδίο των πολιτιστικών προτάσεων είναι μια άλλη πρόταση, καινούρια, έχει προκρίνει τις διαδρομές του Θεσσαλικού Διαφωτισμού. Μια αναφορά στο συγκλονιστικό γεγονός της καταγωγής από τη Θεσσαλία των περισσότερων από τους Έλληνες διαφωτιστές. Ενδεικτικά είναι ο Ρήγας Φεραίος, ο Άνθιμος Γαζής, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Κωνσταντίνος Οικονόμου Εξοικονόμων. Στο έργο τους οφείλεται σε τεράστιο βαθμό τόσο η ελληνική εθνεγερσία του 1821 όσο και το νεωτερικό πρόσωπο του νέου ελληνισμού. Η συμβολή τους μας επιτρέπει και μας προτρέπει να ονομάσουμε τη Θεσσαλία γεννήτωρα του ελληνικού διαφωτισμού.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με μια είδηση βεβαίως που δεν είναι και ότι καλύτερο. Καταρχήν να πούμε ότι αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς η ενίσχυση για τα παιδιά μέχρι και το τέλος του μήνα, σήμερα και αύριο δηλαδή. Ωστόσο, σύμφωνα με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, το ΚΕΦΗΜ, χρειάστηκε να δουλέψουμε 179 ημέρες το χρόνο για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές. Είναι μια μέρα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Ο μισός χρόνος ουσιαστικά πηγαίνει σε έμεσους ή άμεσους φόρους. Ιδιαίτερα στους έμεσους. Λοιπόν, ο ΦΠΑ, όταν ο πληθωρισμός ανεβαίνει και ανεβαίνουν μαζί και οι τιμές στο ράφι, μεγάλο θέμα η ακρίβεια, ο ΦΠΑ ανεβαίνει αυτόματα μαζί τους. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο, απλά το κράτος εισπράττει τον ΦΠΑ, επειδή εμείς πληρώνουμε πιο ακριβά περισσότερο ΦΠΑ, επειδή εμείς πληρώνουμε βεβαίως περισσότερα με την αύξηση των τιμών και ιδιαίτερα με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Φέτος τα έσοδα από έμεσους φόρους ξεπέρασαν και πάλι τους στόχους. Οι έμεσοι φόροι, αυτούς που τους πληρώνουμε ούτως ή άλλως. Το 71,5% αυτών των χρημάτων έρχεται από το ΦΠΑ. Όσο κάτι ακριβαίνει, τόσο περισσότερα χρήματα παίρνει και το κράτος. Εισπράττει μαζί με την αλμυρή τιμή από ένα προϊόν. Και έτσι έμειναν 186 μέρες για να κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά βεβαίως με αφορμή όσα έχουν γίνει γνωστά και στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο, με αφορμή παρέννηση της Κομισιόν παλαιότερα από το 2024 για μείωση του ΦΠΑ, με αφορμή τα όσα προέκυψαν βεβαίως μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία όταν ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2022, προέκυψαν τα όσα γίνονται με το Ιράν και γενικότερα η ακρίβεια είναι έχει μετατραπεί σε μια μέγενη που σφίγγει καθημερινά βεβαίως τους πολίτες. Τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος και για όσους βεβαίως πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για τις ανάγκες και τα καθημερινά βλέπουν τι γίνεται. Δυστυχώς τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα ή τουλάχιστον είναι πολύ λίγα αυτά που βλέπουν οι καταναλωτές. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Μέσα σε ένα καλοκαίρι όπου με βάση τα στοιχεία ένας στους δύο Έλληνες δεν θα μπορούσε να κάνει διακοπές. Γιατί προφανώς δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και κάπως έτσι κάποιοι περιορίζονται στο πήγαινέλα αυθημερών. Σε ένα καλοκαίρι το οποίο δεν φαίνεται τουλάχιστον να ξεκινάει με τις καλύτερες των προϋποθέσεων όσον αφορά τον εγχώριο τουρισμό. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα όταν θα κάνουμε ταμείο. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως έχουμε και την υστερία που έχει ξεσπάσει με τους λαγοκέφαλους. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Παντού, σε όποια παραλία και αν πας, θα ακούς κουβέντα για λαγοκέφαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, είμαστε λίγο υπερβολικοί. Λοιπόν, εντοπίστηκε και στις θάλασσες της Πελοποννήσου ο λαγοκέφαλος και το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως είναι η αλία, τα αλιεύματα. Προσθέθηκε και ένα δεύτερο είδος πιο δηλητηριώδες από αυτό που δαγκώνει ό,τι βρει. Το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, να πούμε ότι δεν είναι τοξικό. Ενώ μεγάλα ψάρια όπως ο καρχαρίας ή το δελφίνι δεν τα τρώνε γιατί γνωρίζουν βέβαια ότι είναι δηλητηριώδη, έχουν αισθητήριο.
Έχουν εντοπιστεί τα προηγούμενα 3-4 χρόνια στον κόλπο της Κυπαρισίας αλλά και στη Μανιδίου ήδη λαγοκέφαλου. Ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί εφόσον δεν έχουν φυσικούς θηρευτές. Υπάρχουν τα μέτρα βεβαίως που έχουν ανακοινωθεί και έχουν σχέση με την επιδότηση των επαγγελματιών αλλιέων που ψαρεύουν λαγοκέφαλους, αλλά μάλλον αυτά δεν επαρκούν. Τώρα φυσικοί θηρευτές είναι οι ζαργάνες του λαγοκέφαλου και οι κυνηγοί. Δεκάδες νεογέννητοι λαγοκέφαλοι βρέθηκαν στο στομάχι μιας τεράστιας ζαργάνας βάρους 1,5 κιλού που αλλιεύτηκε στα νερά της Ιεράπετρας. Οι ζαργάνες τρώνε το γόνο των λαγοκέφαλων, ενώ μικροί λαγοκέφαλοι έχουν βρεθεί ακόμη μέσα σε σφυρίδες και μαγιάτικα. Μικροί λαγοκέφαλοι, όχι μεγάλοι, γιατί άμα μεγαλώσει μετά, δυστυχώς δεν. Και οι κυνηγοί, τα ψάρια. Από τα πιο γρήγορα ψάρια. Η κυνηγή, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Λοιπόν, και κάπως έτσι προχωράμε. Αυτό που έχουμε να πούμε βέβαιως πάντως είναι ότι δεν χρειάζεται υπερβολική αντίδραση. Και φόβος. Γιατί έχω ακούσει και κάποιους να λένε ότι δεν θα μπουν να κάνουν μπάνιο. Το σκέφτονται ακόμη, δεν έχουν κάνει το πρώτο μπάνιο, δεν μπορούν. Το σκέφτονται ακόμη και το εξετάζουν σοβαρά για όλο το καλοκαίρι, επειδή και μόνο στην υποψία ότι υπάρχουν λαγοκέφαλοι στην περιοχή. Τι να πει κανείς.

Λοιπόν, κάπου εδώ, ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα εσύ ως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα ο ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίος στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά Νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική. Με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξογυρισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες σωστά και άλλα υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πέτρου και Παύλου. Να είστε καλά. Ό,τι επιθυμείτε. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου όπως είπαμε. Ακούτε την ΕΡΤ Λάρισα στους 98,3 και ψηφιακά από την πλατφόρμα ERTECO.gr. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Σε αυτή την ώρα θα δούμε τι γίνεται με την πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι ενδιαφέρουσα ούτως ή άλλως. Γιατί όλα δείχνουν, παιδιά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι οι εκλογές είναι κοντά. Τώρα, το πόσο κοντά είναι πάρα πολύ σχετικό. Μπορεί να είναι και πολύ πολύ κοντά, μπορεί να είναι και μακρύτερα. Τι μας είπες τώρα, θα μου πείτε, τι μας είπες. Εξηγούμε. Αν τώρα βγείτε μια βόλτα και πάτε στα πολιτικά στέκια, στα δημοσιογραφικά στέκια, βρείτε κάποιο πολιτικό, κάποιον γνωστό που να έχει υποτίθεται πληροφορίες κτλ. Η πλειονότητα όσων ρωτήσετε θα σας δώσουν μια ημερομηνία. 27 Σεπτεμβρίου. Όποιο για ερωτήσεις, βουλευτή, υποψήφιο βουλευτή, δημοσιογράφο με έγκυρες υποτίθεται πηγές κτλ. Σου λένε αυτή την ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου. Πολλοί μάλιστα λένε ότι είναι κλειδωμένοι κιόλας. Κάποιοι πιο έξυπνοι αφήνουν και μια πιθανότητα, λένε ένα μάλλον 27 Σεπτεμβρίου ή πιθανότατα στις 27 Σεπτεμβρίου ή όλα δείχνουν 27 Σεπτεμβρίου, αλλά. Εμείς όμως ως εκπομπή, ως θεσμική, βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών, παρέμβαση σε δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο λόγο, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών προεξάρχοντας του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν πάει όλο το περιβάλλον, το πολιτικό, το ευρύτερο, να δείχνει ότι τα πράγματα ετοιμάζονται για την πιθανότητα τα εκλογές να γίνουν νωρίτερα. Δεν πά βουλευτές και υποψήφιοι βουλευτές να τρέχουν τώρα τέλη Ιουνίου και θα συνεχίσουν να τρέχουν μέχρι και τον Ιούλιο και τι να δείτε τι έχει να γίνει το 15 Αύγουστο στα πανηγύρια. Να τρέχουν από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη για το Σταυρό. Έχοντας στο μυαλό τους βέβαια αυτό που σας είπα, τις 27 Σεπτεμβρίου. Λέτε να ψηφίσουμε με την αρμυρά πάνω μας. Γιατί 27 Σεπτεμβρίου ακόμα κάποιοι τα κάνουν τα μπανάκια τους, έτσι. Μην σας πω ότι κάποιοι είναι ακόμα διακοπές. Έστω λίγοι. Τέλος πάντων, αυτά θα τα κρίνει η ιστορία σε λιγότερο από 2 μήνες περίπου. Θα ξέρουμε εάν τελικά υπάρχει, εάν τελικά θα γίνουν αυτές οι πρόωρες εκλογές εκεί που σας είπαμε, στην ημερομηνία που σας είπαμε, ή αν θα προχωρήσει η κυβερνητική θητεία μέχρι το τέλος της περίπου και θα έχουμε τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όπως είπαμε, κόμματα

Λοιπόν, ανοίγουμε μια παρένθεση για να δούμε τι γίνεται έτσι στο διεθνές επίπεδο. Στη Βενεζουέλα η καταστροφή είναι ανίποτη. Την ίδια ώρα ακόμα όμως έρχονται ειδήσεις που προκαλούν ελπίδα. Δύο παιδιά 11 χρονών ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει 3 ημέρες μετά την καταστροφή. Οι νεκροί βεβαίως την ίδια ώρα είναι περισσότεροι από 1450, δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Οι οικογένειες αγνοουμένων σκάβουν με γυμνά χέρια, ενώ υπάρχει διεθνής βοήθεια από αρκετές διεθνείς ομάδες διάσωσης. Έχουν σπεύσει Μεξικανοί, Ισπανοί, ομάδα διάσωσης από το Κατάρ, εννοείται τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. 39 διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης αποτελούμενες από 50 έως 100 διασώστες κάθε μία επιχειρούν στη Βενεζουέλα. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες, αλλά είπαμε, προκύπτουν ειδήσεις οι οποίες γεμίζουν τους δοκιμασμένους πολίτες της χώρας αυτής με ελπίδα.

Στον Περσικό πόλεμο, είπα, και Ιράν μετά από κάποιες μίνι εχθροπραξίες συμφώνησαν σε πάυση των επιθέσεων, ενώ ένας νέος γύρος συνομιλιών αναμένεται να επαναξεκινήσει αυτή τη φορά στην Ντόχα του Κατάρ.

Εύθραυστη η κατάσταση. Να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Απ' τη μία έχει τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί. Και να προειδοποιεί ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πάψει να υπάρχει αν δεν τηρήσει τη Συμφωνία Τερματισμού Πολέμου. Τα ξημερώματα της Κυριακής, χθες ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε 10 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Ενώ ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας. Λοιπόν, βήμα-βήμα πάμε εκεί, με την ελπίδα να ηρεμήσει η κατάσταση. Στην Ευρώπη, φεύγουμε από τον Περσικό, πάμε στην Ευρώπη.

Εδώ τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τον καύσωνα. Πάνω από 1.300 είναι θάνατοι από τις 12 Ιουνίου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θάνατοι που σχετίζονται βεβαίως με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην κεντρική, βόρεια και δυτική Ευρώπη. Σχετικοί επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ήπειρο, με άμεση σύνδεση στην κλιματική αλλαγή. Έχουμε εκτεταμένα ρεκόρ θερμοκρασιών και σοβαρές επιπτώσεις σε υποδομές και συστήματα υγείας. Έχουμε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών σε πολλές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Γερμανία, η θερμοκρασία έφτασε στους 41,7 βαθμούς. Στη Γερμανία 41,7 βαθμούς. Στην Πολωνία του 40,5 και στη Τσεχία σημειώθηκε 41,6 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε νέο εθνικό ρεκόρ και στη Δανία, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 37 βαθμούς. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Δανία 37 βαθμούς. Η Ελβετία κατέγραψε για τρίτη συνεχόμενη μέρα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος στην περιοχή της Βασιλείας έφτασε στους 39 βαθμούς Κελσίου. Η Βασιλεία στο βόρειο τμήμα της Ελβετίας, έτσι, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Έχουμε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της γειτονικής μας Ιταλίας για 18 πόλεις, μεταξύ των οποίων Ρώμη, Μιλάνο, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία, Μπολόνια. Με τη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου περίπου.

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση. Ενώ μια έτσι μακάβρια είδηση έρχεται από τη Γαλλία, όπου έχουμε τα νεκροτομία της στο Παρίσι σε οριακή κατάσταση, αφού όλα αυτά που περιγράψαμε, το πρωτοφανές κύμα καύσωνα προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων, οδηγώντας σε έλλειψη διάθεση χώρων για τη φύλαξη των σωρών.

Μάλιστα. ...1300 θάνατοι στην Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, θάνατοι που αποδίδονται στο κύμα καύσωνα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Λοιπόν, πάμε σαν τραγουδάκι και μετά θα σας πω τι γίνεται με την πολιτική ατζέντα της ημέρας, γιατί έχουμε συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια κτλ.

Λοιπόν, τι περιλαμβάνει η ατζέντα της ημέρας σήμερα, η πολιτική ατζέντα της ημέρας. Για τα χέρια μου στο Μέγαρο Μαξίμου έχουμε σύσκεψη με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μειώσεις τιμών ή παράταση του πλαφών. Η ακρίβεια είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών. Προφανής στόχος της κυβέρνησης είναι να αποτραπούν νέες ανατιμήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ, καθώς στο τέλος του μήνα λύγει το τετράμινο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που είχε θέσει η κυβέρνηση στους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ. Και άρα λοιπόν, εφόσον τελειώνει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, η φυσιολογική εξέλιξη είναι νέα άνοδος των τιμών. Ωστόσο, η κυβέρνηση θέλει να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο, αυτή η προοπτική. Οπότε δύο είναι τα σενάρια που επεξεργάζεται. Το πρώτο προβλέπει μια άτυπη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση της βιομηχανίας τροφίμων και της αλυσίδας σούπερ μάρκετ με στόχο εθελοντικές μειώσεις τιμών σε βασικούς κωδικούς προϊόντων. Τώρα αυτό ακούγεται λίγο ρομαντικό στην εποχή μας, είναι η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια τέτοια προοπτική ελπίδα από την πλευρά της κυβέρνησης. Το δεύτερο βεβαίως είναι κάτι πιο στέρεο, αφορά στην παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδος εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δεσμεύσεις από την αγορά. Θα δούμε. Η συμφωνία κυρίων ή συνέχιση και παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός θα... την ίδια ώρα, σήμερα μάλλον, όχι την ίδια ώρα, θα περιοδεύσει στο Εγάλεο. Είδες που σας λέγαμε όλοι, την αρχή όλα δείχνουν εκλογές 27 Μαρτίου, όλοι μιλούν για εκλογές εκτός από τους ιδιαίτερα θεσμικούς. Στο Εγάλεο λοιπόν σήμερα ο Πρωθυπουργός και ακολουθεί εξόρμηση και περιοδίες κυβερνητικών στελεχών στην περιφέρεια με πρώτη τη Θεσσαλία. Να προετοιμάζεστε για επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών την άλλη εβδομάδα, όχι αυτή, την άλλη εβδομάδα, στην περιοχή της Θεσσαλίας. Λοιπόν, είχαμε και μια δημοσκόπηση από τα παραπολιτικά το Σαββατοκύριακο από την GPO. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Τραγωδία στην άσφαλτο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Τρίκαλα. Νεκρός σε τροχαίο 22χρονος και βαριά τραυματίας ένας 25χρονος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού στον επαρχιακό δρόμο Θεόπετρας Αγίων Θεοδόρων. Απίστευτη περιπέτεια εκτελήθηκε σε εκκλησία του Βόλου όταν βρέφος 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της βάφτισης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παιδί συνέλθηκε αφού του παρασύρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το μυστήριο ολοκληρώθηκε. Σε ποινή φυλάκιση 22 μηνών καταδικάστηκε από το αυτόφορο ο άνδρας που απειλούσε την ενδιαστάση σύζυγό του με τσεκούρι έχοντας και ένα δοχείο πιθανά με βενζίνη. Ο 50χρονος κατέγραφε τις απειλές του μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση μέσω των social media. Στο συνεδρισμό του Πλατικά μου θα συγκεντρωθούν το απόγευμα στις 7 οι αγρότες, στους οποίους έχει σταλεί δικογραφία για τη συμμετοχή του στην κινητοποίηση των τεμπών τον περασμένο Ιανουάριο. 7 νέοι γιατροί αναμένεται να στελεχώσουν το νοσοκομείο του Βόλου. Καταθέθηκαν αιτήσεις για όλες τις προκηρυχθήσεις θέσεις. Πρόκειται για ειδικότητες ακτινολογίας, καρδιολογίας, οδοντιατρικής, ορθοπαιδικής, ουρολογίας, παιδιατρικής και μονάδα εντατικής θεραπείας. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψη, ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει για την απαγόρευση κυκλοφορίας και διέλευση προσώπων και οχημάτων στα δάση της Καλλιπεύκης, της Ραψάνης, της Κρανέας, της Τσεγάνης και στο δασικό συμπλέγμα της Όσας. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες έξω από το Σταυρό της Καρδίτσας που κατέκαψε ξερά χόρτα, μπάρες άχυρου και αγροτικά μηχανήματα. 10 πυροσβεστικά οχήματα με 20 άνδρες κατάφεραν να εκθέσουν υπόελεγχο. 1.640 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε από αναγκριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας σε άνδρα για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου. Ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θα είναι μεταξύ των ομιλητών σε εκδήλωση συζήτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, που διοργανώνει στις 7 το απόγευμα ο Λαρισαίος δικηγόρος και αναπληρωτής των Μάρχης Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, Θωμάς Παπαλιάγκας. Αναβολή δόθηκε για τον Νοέμβριο του 2026 στην εκδίκαση της υπόθεσης από το Μονομελές Πλημμυλιωδικείο Αθηνών για τους 22 συμβασιούχους της περίοδου της πανδημίας, οι οποίοι κατέθεσαν ενστάσεις και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να παραμείνουν στη θέση τους. 12 γαλάζιες ημέρες διατήρηκε φέτος ο Δήμος Βόλου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υδάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ακτές του. Η πρώτη σημαία υψώθηκε στη Νέα Αγχία, αλλά σηματοδοτώντας την έναρξη των σχετικών εκδηλώσεων. Ξεκινά σήμερα στη Λάρισα το 3ο καλοκαιρινό σχολείο μαθηματικών που απευθύνεται σε μαθητές της 6ης Δημοτικού και της 1ης Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν υψηλό επίπεδο μαθηματικά και θα συνδεθούν με άλλες επιστήμες όπως η ρομποτική, η αστροπαρατήρηση, η εικονική πραγματικότητα, το κυνήγι θησαυρού και τα παιχνίδια μυστήριου. Δύο νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη νέας γενιάς ανακοίνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου. Προχωρά στη χορήγηση τετραετούς υποτροφίας στον τομέα του τουρισμού και προκήρυξε για τρίτη χρονιά διαγωνισμό ιδεών για τους νέους του νησιού. Ανοίγει για το κοινό και τους κολυμβητικούς συλλόγους την ερχόμενη Τετάρτη το νέο κολυμβητήριο στο πάρκο του Άγιου Γιώργου στο Δήμο Τρικαιών, που εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο. Πολιτισμός, ιστορία και παράδοση στα Τρίκαλα στο περασμένο τριήμερο, στο πλαίσιο των δύο Πανελλήνιας Εμβελίας Ανταμωμάτων, του 40ου Ανταμώματος των Σαρακατσανίων και του 40ου των Βλάχων. Δήμερο με πολλές πτήσεις αλεξιπτώτων πλαγιάς και ορόπτερων στην Πανελλήνια συνάντηση που διοργάνωσαν οι αερολέξεις της Δυτικής Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Προς τιμή του πρωτοπόρου Κώστα Κατσόγενου. Με επιτυχία φιλοξένει ο Δήμος Πύλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή μας, πολιτικό ημερολόγιο, 20 λεπτά πριν από τις 10. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να σας πούμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας GPO που δημοσιοποιήθηκε από την εφημερίδα Παραπολιτικά το Σαββατοκυριακό. Πριν από τη δημοσκόπηση, να πούμε ότι χθες είχαμε την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη από την αντιπροεδρία του κόμματος του κυρίου Κασελάκη. Τώρα, αυτό είχαμε ένα μικρό επεισόδιο στο συγκεκριμένο θέμα, αφού η κυρία Τζάκρη με ανάρτησή της γνωστοποίησε ότι υπέβαλε την παρέτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου και από μέλος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία της με την πολιτική κατεύθυνση του σχηματισμού. Ακολούθησε μια ανάρτηση, από τον, μια ανακοίνωση, μια δήλωση από τον κύριο Κασελάκη, σύμφωνα με την οποία ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη, και μέσα σε αυτό το κείμενο ανακοίνωσε ότι το κόμμα του πλέον βρίσκεται στο χώρο του φιλελεύθερου κέντρου. Λοιπόν, αυτά με τις εξελίξεις στο κόμμα Δημοκράτες του κ. Στέφανου Κασελάκη. Τι δείχνει η δημοσκόπηση της GPO? Πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26% σε σχέση με τον Ιούνιο, είναι μια μονάδα μπροστά. Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, 14,5% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, είναι 1,3% πάνω. Το Πασόκ είναι στο 10,2% με πτώση 0,6%. Η Ελληνική Λύση στο 8,2% ανέβηκε 0,4%. Επαναλαμβάνω, αυτά όλα είναι πρόθεση ψήφου. Το ΚΚΕ είναι στο 8%, ανέβηκε μια μισή μονάδα. Πτώση σημειώνει το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, το οποίο βρίσκεται στο 6,9 από 7, στο 6,9 από 9,2. Είναι 2,3 μονάδες κάτω. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 3,8. Πτώση μικρή, 0,3%. Στο 2,6% το Μέρα 25. Ανέβηκε 0,4%. Και από εκεί πέρα έχουμε τη Φωνή Λογικής με 2,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%, σταθερό σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η Νίκη στο 1%, πτώση 0,3. Η Αναποφάσιστη είναι στο 10,4%. Και εκεί έχουμε πτώση 1,2%. Όλα αυτά στην πρόθεση ψήφου, έτσι. Στην εκτίμηση ψήφου η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής. Νέα Δημοκρατία 29,4 από 28,6. Ελλάς 16,3 από 15,1. Πασόκ 11,5 από 12,4. Ελπίδα στο 7,8 από 10,5. Πριν από την Ελπίδα έρχεται η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 9%, μετά είναι η Ελπίδα. ...4,3 επιλέψη Ελευθερίας, 2,9 το Μέρα 25, 2,6 η Φωνή Λογικής. ...1,2 ΣΥΡΙΖΑ, 1,1 το κόμμα της Νίκης. Στο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται να επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα, αφού οι αρνήσεις από εκεί που είναι συνολικές και συνεχιζόμενες, έτσι, για το θέμα της συντεταγμένης διαδικασίας διαλόγου και συνεργασίας. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε στα νέα.
13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε στο θέμα των κληρονομιών ακινήτων. Άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξει νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ. Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες σε 14 μήνες. Χαρά στο κουράγιο τους. Καύσωνας 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε τρεις ημέρες. Προς τις κάλπες, αναφέρει η εφημερίδα, επιτελεία σε θέση συναγερμού. Ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της τελέχωσης, η Καριστιανού υπό τον φόβο νέων αποχωρήσεων. Σύσκεψη στο Μαξίμου κατά της ακρίβειας, για το θέμα που σας λέγαμε στην αρχή στο προηγούμενο μέρος. Πάμε στην Αβεβδοματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικότητα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Επίσης, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα, κατάρρευση υποδομών. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη. Εφημερίδα Δημοκρατία, φέση 10 δις στις πλάτες των φορολογουμένων, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Πομιδά, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη, μεγάλο το πρόβλημα στα ενοικιαζόμενα ακίνητα, αναφέρει η εφημερίδα. Θετική εξέλιξη, Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του Μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια, επιτέλους, σημειώνει η εφημερίδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Όλα τα νέα ποσάκια κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα, φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οδήγηση για πατίνη από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Η όρη και τα πρόστιμα. Και στεγαστικό τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Εφημερίδα Εστία, με τη σφραγίδα των συμμάχων, συνάντηση της πρέσβειας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία, την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουμε τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Εφημερίδα των Συντακτών. Το θαύμα του είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια πενταετία. Εξορεσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η Ελλάς. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές, ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Εφημερίδα Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι, έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Το τρίπτυχο Τσίπρα, Εθνική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός και Νέα Μεταπολίτευση. Νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με την εφημερίδα Μανιφέστο. Ο νονός στο Capital Control. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίδης πρόεδρος. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, όπου γάμος και χαρά ο Χάρης πρώτος, τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πολαρούπα και Κουφοντίνα. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

0: Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να καλημερίσουμε τον κύριο Θωμά Παπαλιάκα, να πληρωθεί τομεάρχη θεσμών και διαφάνειας στο ΠΑΣΟΚ, δικηγόρο, και να μιλήσουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η μερίδα συζήτηση, εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και με ένα εξαιρετικό πάνελ ομιλητών. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, στο Joyce Innovation Space. Είναι στην περιοχή του Φρουρίου, πρώτη πάροδος φιλελλήνων, ένας καινούργιος χώρος και όμορφος για όσους δεν το γνωρίζετε. Θα το βρείτε. Καλημέρα κύριε Παπαλιάκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψύχα, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τεχνητή νοημοσύνη που όλα τα αλλάζει και πρόκειται να τα αλλάξει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Και βλέπω 4 και 9 ομιλητές. Βέβαια, να πούμε ότι το σημειώνεται και στην εκδήλωση ότι η μερίδα θα έχει, η συζήτηση θα έχει ρυθμό παρουσιάσεις και παρεμβάσεις. Άρα θα είναι μια σχετικά σύντομη διαδικασία, αλλά πολύ ουσιαστική. Παρότι ένα πλήθος ομιλητών, μεταξύ των οποίων να τα αναφέρω: ο Νίκος Παπανδρέου, Ευρωβουλευτής, ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας, η κυρία Μαρία Κοκουδάκη, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πολιτικός επιστήμων, ο κ. Κώστας Μπαριώτας, γνωστός, Δημήτρης Κατσαντώνης, πολιτικός αναλυτής, Γιάννης Γενάδιος, χημικός επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο της Καρδίτσας, ο κ. Χρήστος Παπαστεργίου, επικεφαλής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Άρης Μερεντίδης, δικηγόρος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος του ΠΑΣΟΚ, και ο κ. Βαγγέλης Λόλος, είναι επικεφαλής ανάπτυξης λογισμικού και ιδρυτής startup. Πού, τι στοχεύετε, δηλαδή αυτός που θα φύγει από την εκδήλωση, τι, να ανησυχήσει περισσότερο ή να, εντάξει.
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό εκεί που στοχεύουμε είναι να μπορέσουμε να ειχνηλατήσουμε το που πάμε και να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον, το άμεσο. Μην πω και το παρόν. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι εξόχως πολιτικό θέμα.
0: Βέβαια.
1: Και πέραν δηλαδή της καθημερινότητας, το ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχουν σοβαρά σκάνδαλα στη χώρα κλπ. Αυτό που είναι το πιο πολιτικό θέμα πραγματικά σήμερα, το πιο βαθιά πολιτικό, είναι το πώς θα είναι η κοινωνία, η οικονομία, η παραγωγή, το κοινωνικό κράτος και η παιδεία του αύριο. Mm-hmm. Μη σου πω το πολύ, και του σήμερα.
0: Και του σήμερα, ναι.
1: Έτσι. Με βάση την τεχνητή νοημοσύνη αυτό.
0: Και προς όφελος ποιον, έτσι. Και προς όφελος.
1: Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το δει μια χώρα η οποία μπορεί να σχεδιάσει στοιχειοδός. Γιατί μια χώρα η οποία βλέπει να συρρυκνώνεται ο πληθυσμός της και από 10-11 εκατομμύρια σε 30-40 χρόνια θα είναι ΕΦΑ. Μια χώρα η οποία έχασε 62.000 ανθρώπους τώρα από τη διαφορά θανάτων και γεννήσεων σε ένα χρόνο. Ναι. Πού μπορεί να πάει άραγε? Μια χώρα η οποία έχει πρόβλημα με τις δυνάμεις που έχει, γιατί ό,τι πιο παραγωγικό έχει σχεδόν θέλει να φύγει στο εξωτερικό. Και μια χώρα η οποία έχει το μισό πληθυσμό της και το 70% της οικονομίας σε μία πόλη, έχει ανάγκη να μπορεί να σχεδιάσει, ενώ την Αθήνα, καταλάβατε.
0: Ναι, την πρωτεύουσα.
1: Έχει ανάγκη να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον με έναν τρόπο ώστε να χρειάζεται και η υπόλοιπη χώρα κάτι, να μπορεί να ζήσει κάποιος εκτός Αθηνών αξιοπρεπώς. Mm-hmm. Ένα. Δεύτερον, η τεχνητή νοημοσύνη που είναι εδώ μπορεί να δημιουργήσει, ας πούμε, πλεώνασμα προσφοράς εργασίας, δηλαδή η ανεργία. Μπορεί όμως να χρειάζεται καινούργιες θέσεις εργασίας σε προγραμματιστές, σε ανθρώπους που τροφοδοτούν με δεδομένα, σε ανθρώπους οι οποίοι θα λαμβάνουν τις αποφάσεις. Γιατί το κρίσιμο εδώ είναι ποιος λαμβάνει την απόφαση. Μπορεί η δουλειά που κάνει σε μια μέρα ένας συνεργάτης δικός μας προς το δικηγορικό μου γραφείο να αναλύσει, να συλλέξει υλικό για μια υπόθεση ή για έναν τομέα και να το επεξεργαστεί, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να το κάνει σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό, ναι, δεν σημαίνει ότι ο συνεργάτης θα χάσει τη θέση του ή θα εκλείψει ή θα γίνει πιο παραγωγικός. Έχει να κάνει με το πώς το βλέπει κανείς. Ένα. Και δεύτερον, έχει να κάνει με το ποιος παίρνει την απόφαση. Δηλαδή, ό,τι και να πει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανάλυση της, την απόφαση για τη στρατηγική μόνο ο άνθρωπος μπορεί να την πάρει.
0: Έτσι.
1: Όπως επίσης, ας πούμε, λέμε για το ότι θα υποκαταστήσουν τα δικαστήρια. Σας λέω ένα παράδειγμα από το δικό μου κλάδο. Μπορεί να υποκαταστήσει οποιαδήποτε τεχνητή νοημοσύνη ή οποιοδήποτε ρομπότ τον δικαστή, ο οποίος θα κληθεί να κρίνει την κρίσιμη στιγμή που κάποιος, ας πούμε, απείλησε τη γυναίκα του, που βίασε, που έκανε, που σκότωσε, σε ποια κατάσταση το έκανε αυτό, τι έγινε, αν είχε δόλο ή δεν είχε, όλα αυτά κρίνονται και από τη ζωντανή διαδικασία σε μεγάλο ποσοστό. Αυτό δεν μπορεί να το κρίνει ένας αλγόριθμος, ούτε μια τεχνητή νοημοσύνη, και είναι η διαφορά της από τον άνθρωπο. Εκεί σε κάποια φάση θα αναζητήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο έμψυχο και το άψυχο, στο corpus και το animus που λέγανε οι Ρωμαίοι. Στο σώμα και στην ψυχή.
0: Γίνεται η κουβέντα σε πολιτικό επίπεδο. Η κυβέρνηση, έχουμε δει ότι έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για μια συζήτηση. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι στο πλαίσιο που θα επιθυμούσε κάποιος ή και με την ένταση που θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Τώρα στην πορεία προς τις εκλογές, δεν θα έπρεπε τα πολιτικά κόμματα, εσείς το ανοίγετε το θέμα, το βάζετε σε τοπικό επίπεδο. Νομίζω και το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο έντονη συζήτηση και ο διάλογος γύρω από το θέμα της τέχνητης νοημοσύνης?
1: Θα έπρεπε να είναι ένα από τα κύρια θέματα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί βλέπετε και το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις παγκοσμίως. Δηλαδή με αυτά τα deepfake, τα λεγόμενα βίντεο, στα οποία φαίνεται ένας αρχηγός κράτους να κάνει μια δήλωση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όμως αν παίξει 1-2-3 μέρες και γίνει viral, όπως λέμε, έχει ήδη παραπληροφορήσει ακόμη και να ανακληθεί. Δηλαδή, πείτε ότι αποκαλύπτεται σε 3 μέρες ότι ήταν ότι ήταν προϊόν τεχνικής νοημοσύνης και ψεύτικο το βιντεάκι που θα παίξει. Αυτό δεν θα μπορέσει να φτάσει πάλι ως τον τελευταίο που το έχει δει. Δηλαδή η ψευδής είδηση θα έχει ήδη διασπαρεί. Πρέπει να δούμε, δηλαδή, να δούμε τρόπους για τις λήψεις αποφάσεων, επιρροής της κοινής γνώμης,
0: όλα αυτά.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και αν μου επιτρέπετε να πω, επειδή η πολιτική τάξη της χώρας πλην Πασόκ που το ψάχνει είναι ζει σε γυάλινο πύργο και ασχολείται με το τι είπε ένας και ο άλλος, ή αν νοσταλγήσει κάποιος τον Τσίπρα Καμένο ή τον Τάδε την Καριστιανού ή τον ένα ή τον άλλον, δηλαδή κινείται οριακά στο επίπεδο του κουτσομπολιού ή της συζήτησης περί τα πρόσωπα, δεν κάνουμε συζήτηση για τα ουσιώδη θέματα. Τα ουσιώδη θέματα είναι πολύ σημαντικότερα και είναι αυτά που θα επηρεάσουν τη ζωή μας.
0: Έχει υποχωρήσει η πολιτική συζήτηση, το πολιτικό ενδιαφέρον, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει να κάνει συνολικά με την εικόνα της πολιτικής, γενικότερα το λέω έτσι, και του πολιτικού προσωπικού.
1: Συζητάμε περί την πολιτική, αλλά όχι για τα σοβαρά πολιτικά θέματα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και όσο η κυβέρνηση κινείται στον αστερισμό της κονόμας και είναι ο εύκολος στόχος για μια αντιπολίτευση η οποία ψάχνει βηματισμό. Και ψάχνει και η ίδια η κυβέρνηση ποια αντιπολίτευση την βολεύει να εμφανίζει ως δεύτερη για να την κερδίσει στα σίγουρα. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας στη χώρα δεν ασχολείται με τίποτα. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο με τους κριτικούς στο αεροπλάνο που δεν ήξερε πώς να τους το πει ο πιλότος ότι το αεροπλάνο πέφτει και του λέει η αεροσυνοδός πες το τραγουδιστά. Οπότε λέει ο πιλότος το αεροπλάνο πέφτει, κρατήσεις, το αεροπλάνο πέφτει και φωνάζουν αυτοί το αεροπλάνο πέφτει.
0: Περισσότερα και εξίσου ενδιαφέροντα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Joyce Innovation Space, στο Φρούριο Λάρισα, στην εκδήλωση που διοργανώνει ο κύριος Θωμάς Παπαλιάκας. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Παπαλιάκα.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά. Ωραίο το ανεκδοτάκι μου, το οποίο κλείσαμε την κουβέντα με τον κύριο Παπαλιάκα. Κλείσαμε και την εκπομπή, ολοκληρώσαμε. Ήταν ο Βαγγέλης Βούλγαρης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, ο Άρης Ψήκας στο μικρόφωνο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με την ειδησιογραφία από τους 4 Θεσσαλικούς νομούς. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, τη χεραπαίγνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην Ερτλάρη σας και στην Ερτ Βόλου. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, στις 12 θα είμαστε παρέα. Είμαι Άνια Γκουσιάρη στο στούντιο της Ερτ στη Λάρισα και στο μικρόφωνο στο συντονισμό της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βουλγαρής ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:05, θα δύσει στις 8:51. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σήμερα γιορτάζουν οι Παύλοι και οι Πέτροι. Ναι, οι Πετρούλες και όλα τα. Και οι Πάολες επίσης. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στη Λάρισα, αυτή την ώρα στους 30 ήδη. Στους 35 αύριο η μέγιστη, στους 36 την Τετάρτη και την Πέμπτη, έτσι θα μπει ο Ιούλιος με αυτές τις θερμοκρασίες. Παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Μαγνησία.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την Βενεζουέλα, καθώς όσο περνούν οι μέρες, οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί κάτω τα συντρίμια όλο και μειώνονται. Παρόλα αυτά συμβαίνουν θαύματα, όπως λέμε, καθώς ανασύρονται έτσι, οι ζωντανοί άνθρωποι, και οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές και ιδιαίτερες συγκινητικές. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια μετά από 4 ημέρες.

Οι νεκροί βέβαια ξεπερνούν τους 1450, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Φοβερή απελπισία βέβαια με τους ανθρώπους που αγνοούνται ακόμη κάτω τα συντρίμια. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί και έχουν μείνει άστεγοι.

Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM 98,3, 101,2, 100,7. Μας ακούτε διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγοντας περιφερειακούς σταθμούς και από εκεί το σταθμό της Λάρισας ή του Βόλου σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα ως τις 12 από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Πλησιάζει, λέει, ο θερμικός θόλος που προκάλεσε κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, πλησιάζει και προς τη χώρα μας. Μέχρι τώρα καλά την βγάλαμε, νομίζω. Από εδώ και πέρα μάλλον τα πράγματα δυσκολεύουν. Το Σαββατοκύριακο πολύς ήταν ο κόσμος που πήγε στις κοντινές παραλίες. Άλλοι σε ελεύθερη παραλία, άλλοι σε οργανωμένη. Όπως και να έχει, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ και στα παράλια της Πιερίας προς τον Πλαταμόνα, στους νέους πόρους, αλλά και στα παράλια του Νομουλάρισσας, εκεί στην Αγιά, στον Αγιώκα, Μποβελίκα, Σωτηρίτσα κλπ.

Οι αεράτοι των εξετάσεων, αυτοί που έγραψαν και πήραν πολύ καλές βαθμολογίες και βρίσκονται αρκετά μόρια πάνω από τις περσινές βάσεις, ήδη ξεκίνησαν την αναζήτηση σπιτιών στις πόλεις που περνούν. Οι υπόλοιποι περιμένουν ακριβώς να δουν που περνάνε, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που δεν τα πήγαν και τόσα καλά. Δεν πειράζει, παιδιά. Η ζωή επιφυλάσσει για όλους ευκαιρίες.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε την πρώτη καλημέρα μας στην Ελένη την Ραστοπούλου που βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Να μας πει εκεί πώς είναι τα πράγματα, Ελένη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από πλευράς καιρού οι συνθήκες είναι έτσι όπως τις περιέγραψες. Από πλευράς θερμοκρασιών ως προς τις προβλέψεις βέβαια, εμείς θα είμαστε κατά τη
0: λιγότερο.
1: Ναι, ναι, αλλά το έχουμε ξαναπεί, είναι η υγρασία, είναι λίγο το ένα λίγο το άλλο που η αίσθηση πάνω κάτω είναι η ίδια της ζέστης. Απλά η επιλογή του να κάνεις μια βουτιά σε αυτούς που δροσίζονται με τη βουτιά, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν δροσίζονται με τη βουτιά, κατάλαβες, και προτιμούν τα ορεινά. Νομίζω αυτή είναι η πιο έτσι... ενδεχομένως καλύτερη λύση αν κάποιος αναστηριωσιά.
0: Ανάλογα και σε κάποια ορεινά έχει ζέστη αρκετή. Δεν είναι δεν και καλά ναι, βουνό ίσον δροσιά. Ανάλογα.
1: Όχι, αλλά σίγουρα είναι χαμηλότερη και σίγουρα είναι μεγαλύτερη η ψαλίδα της μέγιστης με την ελάχιστη.
0: Επίσης, Ελένη, σκεφτόμουν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, ίσως δεν είναι και τόσα πολλά όπως βλέπουμε να αλλάζει ο καιρός και να θερμαίνεται ο πλανήτης, νομίζω πως σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δροσερή βουτιά στις θάλασσες που λες, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ ζεστή η θάλασσα φέτος, ακόμα περισσότερο από πέρυσι, και πέρυσι μου φαινόταν πιο ζεστή από την προηγούμενη χρονιά και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Και ξέρεις κάτι, πόση ώρα μένεις μέσα στη θάλασσα?
0: Α, τώρα εμένα μην με ρωτάς.
1: Τώρα το λέει ένας άνθρωπος που εγώ δεν είμαι της θάλασσας.
0: Εγώ μένω τρεις ώρες εκεί μέχρι να αρχίσει να διαλύεται το σώμα.
1: Τρεις ώρες. Μετά,
0: ναι, μετά.
1: Θέλω να πω, μετά ενδεχομένως η αίσθηση της ζέστης είναι ακόμη μεγαλύτερη. Μετά από το μπάνιο, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να είσαι εκεί.
0: Η αίσθηση της ζέστης είναι μεγαλύτερη όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου και δεν είσαι μονίμως στην παραλία.
1: Όχι, όταν επιστρέφεις στο
0: σπίτι πόλη,
1: σου.
0: Στην πόλη, στη Λάρισα. Και καίγεται ο τόπος.
1: Όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου και ανοίγεις το κλιματιστικό, έχεις αυτή τη δυνατότητα. Η κατάσταση είναι πολύ καλή.
0: Σωστό και αυτό. Κοίταξε να δεις στις πολλές και τις δύσκολες ζέστες πέρυσι, ας πούμε. Δεν, η επιλογή της θάλασσας ή του βουνού δεν υπήρχε. Διαμέρισμα κλιματισμός.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δεν είναι η λύση. Και ξέρεις κάτι, αυτό που λέμε τώρα για τον κλιματισμό. Είδες τι έπαθαν αυτοί της Ευρώπης.
0: Αυτοί δεν έχουν και κλιματιστικά.
1: Δεν έχουν κλιματιστικά, δεν είναι στην κουλτούρα τους όλο αυτό. Και είτε τελευταία στιγμή προσπαθούσαν να τοποθετήσουν, και ποιος να τους το τοποθετήσει, σε δημόσιους χώρους προμηθευόταν.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Στην Αγγλία εικόνες εκεί φοβερές να μην μπορούν να βρουν έτσι κλιματιστικό και να έχουν επιβδίσει με τους ανεμιστήρες και αυτό με το ζόρι.
1: Τι να σου κάνει με αυτές τις θερμοκρασίες. Ο ανεμιστήρας
0: ανακατεύει
1: είναι
0: το ζεστό νερό.
1: Μέχρι
0: το
1: 30 βαθμούς. Αέρα, ναι. Μέχρι 30 βαθμούς από εκεί και μετά. Τι να σου κάνει ο ανεμιστήρας. Ναι.
0: Και όλα αυτά εμείς τα βλέπουμε από την άνεση του σαλονιού μας με το air condition στο τέρμα.
1: Έτσι.
0: Και λίγο χερέκακα λέγαμε.
1: Όπως στους βορειοευρωπαίους φαίνεται αστείο το ότι εδώ χιονίζει και κλείνουν
0: και παθαίνουμε,
1: τα πάντα, κλείνουν σχολεία ας πούμε με δύο πόντους χιόνι
0: και, γελάνε
1: μαζί μας έτσι κι εμείς γελάμε.
0: Ήρθε η σειρά μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα έχουν την εξήγησή τους όταν κανείς δεν είναι συνηθισμένος σε κάποιες συνθήκες και έρθουν αυτές οι συνθήκες πιεστικές και δύσκολες, τότε και ο κόσμος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει τόσο αποτελεσματικά.
1: Έχεις δίκιο. Πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα σε σχέση με το κλίμα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, η εβδομάδα αυτή ξεκινά, θα λέγαμε, ήρεμα.
0: Κάνατε μπάνια το Σαββατοκύριακο, έτσι?
1: Έκαναν μπάνια.
0: Έκαναν, ναι, εντάξει. Γενικά, οι βολιώτες εννοεί.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει. Το βλέπεις και στην κίνηση στον παραλιακό δρόμο από Βόλο προς Πύλιο.
0: Της υπομονής.
1: Ναι, εγώ έχω, επειδή διασχίζω αυτό το δρόμο καθημερινά, είναι η διαδρομή μου έτσι, προς τη δουλειά, οπότε έχω βγάλει κάποια πολύ αξιόπιστα συμπεράσματα, δηλαδή πότε υπάρχει
0: ξέρεις
1: κίνηση.
0: Ξέρεις και τις ώρες, ξέρεις
1: όλα
0: τα
1: και
0: πάντα.
1: Τις ώρες και μπορώ να σου πω ότι αυτό είναι κίνηση, εδώ τώρα είναι έτσι και έτσι, ανάλογα από πού ξεκινάει η ουρά. Ωραία. Τον αυτοκινήτων.
0: Οπότε οι ακροατές λοιπόν, μας, αν θέλουν να κινηθούν προς τα Κίτη, την κυρία Ραυτοπούλου καλέστε να σας πει ποια ώρα είναι καλή να πάτε.
1: Θα δώσουμε ένα τριψήφιο αριθμό. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, μιλάμε για τις ώρες αιχμής, έτσι, εκεί γύρω το μεσημέρι, γύρω στη 1-2 η ώρα, η ουρά ξεκινούσε πριν από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, πριν από το τσιμεντάδικο. Ναι. Προς Αγριά δηλαδή. Εκεί λες ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Δηλαδή όταν έχεις μια ουρά η οποία ξεκινά από εκεί και είναι για κάποια χιλιόμετρα μέχρι και τα μέσα της Αγριάς, εκεί αποσυμφορίζεται κάπως η κατάσταση, είναι πολύ η κίνηση. Όταν η ουρά ξεκινά ας πούμε από τον Γκόμβο, στα αστέρια τη Αγριάς.
0: Μας λες τα μυστικά τώρα.
1: Είναι τα tip.
0: Τα tip, ναι.
1: Εκεί είναι υπάρχει κίνηση, αλλά εντάξει,
0: θα πάει καλά κάποια στιγμή.
1: Αν ξεκινάει
0: σύντομα.
1: Από πιο κάτω ακόμα, δεν εντάξει, είναι μικρά τα πράγματα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, που ήταν στην ΑΓΕΤ.
1: Ήταν πριν από την ΑΓΕΤ. Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ κίνηση, δηλαδή με αυτοκίνητο ήθελε υπομονή για να φτάσει στον προορισμό σου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Βλέπω εδώ ρεπορτάζ για τη σκίαση, λέει. Να μην υποτιμούμε την αξία της σωστής σκίασης. Ένα κλιματιστικό δεν φέρνει την άνοιξη. Τα ξύλινα εσωτερικά παντζούρια αποτελούν την ιδανική λύση σκίασης. Για να προστατεύσουμε το σπίτι μας από υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.
1: Τώρα ξύλινα, πού να τα.
0: Ξύλινα παντζούρια. Ξυλώστε
1: δεν θα αλλάξουμε και κουφώματα, είπαμε.
0: Είπαμε να αναβαθμιστούμε.
1: Να αλλάξουμε και.
0: Τα παντζούρια, τα ξύλινα... εσωτερικού χώρου, λέει, εσωτερικού χώρου, λειτουργούν ως μια εξαιρετική φυσική ασπίδα ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία.
1: Ό,τι έχετε, κατεβάστε το.
0: Το ξύλο, λέει, έχει την ιδιότητα να απορροφά τη θερμότητα και να την απελευθερώνει με πολύ αργό ρυθμό. Αυτό.
1: Αυτό είναι δύσκολο όμως για κάποιον που δεν έχει ξύλινα παντζούρια. Οπότε η προφανής λύση, τέλος πάντων ένα προφανές κόλπο είναι κατεβάστε, είτε είναι ξύλινα, είτε είναι πλαστικά, είτε είναι αλουμινίου τα παντζούρια σας, τα στόρια σας. Κατεβάστε τα κάτω κατά τη διάρκεια της ημέρας τελείως για να μειώσετε σε ένα ποσοστό τη θερμοκρασία.
0: Άλλο
1: του
0: tip.
1: Σπιτιού σας. Για πες.
0: Λοιπόν, εντάξει, λέμε τον ανεμιστήρα, αλλά πολλοί δεν μπορούν τον ανεμιστήρα συνεχώς. Απλό και αποτελεσματικό κόλπο για να διατηρήσουμε το σπίτι μας δροσερό τις νυχτερινές ώρες. Το μόνο, λέει, που θα χρειαστούμε είναι μια πετσέτα. Ανοίξτε ένα παράθυρο και κρεμάστε μπροστά του μια νοπή πετσέτα ή ένα σεντόνι που έχετε βρέξει με κρύο νερό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί η θερμοκρασία του δωματίου.
1: Ο ζεστός αέρας.
0: Δεν ξέρω. Το νερό.
1: Ξέρεις, πας.
0: Το νερό. Ναι. Νερό. Σωστά.
1: Το νερό,
0: εντάξει, δεν είναι νερό. Όλοι τα λιμνάζοντα νερά.
1: Εντάξει. Και δίπλα ένα. Στην πρίζα.
0: Ένα κλιματιστικό μαζί.
1: Ένα έντομο αποθητικό.
0: Εντάξει, αυτό εύκολο είναι. Ο ζεστός αέρας, λέει, θα περάσει μέσα από το βρεγμένο ύφασμα και θα ψυχθεί πριν εισέλθει στο δωμάτιο. Ορίστε. Εντάξει.
1: Καλά, εντάξει. Μην μπουτιάσουμε κιόλα.
0: Ναι. Τώρα. Υπάρχουν.
1: Εντάξει, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, να σου πω αυτό. Κάτι. Μπορεί να μας φαίνεται λίγο αστείο, εγώ πρώτη, ας πούμε, είδε το διακομόδησα. Αλλά λίγο με τα παντζούρια κατεβασμένα, 1-2 βαθμούς μπορεί να γλιτώσεις. Λίγο με την πετσέτα, λίγο με τον ανεμιστήρα, λίγο με κάποιες ώρες το κλιματιστικό σου αντέχει καθένας.
0: Πάω να βρέξω σεντόνια τώρα. Δεν υπάρχει, μόλις γυρίσω, βρέχω σεντόνια.
1: Θα στεγνώσουν γρήγορα τα σεντόνια.
0: Το βράδυ, λέει, το βράδυ λέει. Το
1: ναι,
0: βράδυ,
1: αλλά
0: καταρχάς.
1: Γι' αυτό λέει πετσέτα.
0: Λέει είναι... η πετσέτα ή σεντόνι.
1: Το σεντόνι σε μισή ώρα θα είναι.
0: Πετσετούλα, θα πετσετούλα. Το μαζέψεις. Εντάξει, να, ορίστε. το βελτιώσαμε το tip. Μόνες μας.
1: Αχριστέ.
0: Ωραία. Λοιπόν, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει.
1: Ό,τι μπορεί.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, σε σχέση τώρα με τα θέματα που θα δούμε στη συνέχεια, είχαμε εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο. Μετά από πολλά χρόνια, νομίζω 8-9 χρόνια, νέος πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Βόλο, ο κ. Σοντόπουλος, πλέον παραμένει στα της Ομοσπονδίας. Θέλω να πω ότι δεν αποχωρεί γενικά από τα συνδικαλιστικά πράγματα. Απλά αποχώρησε από την Προεδρία, από την παράταξή του και ο νέος πρόεδρος ο κύριος Σακελάρης, με τον οποίο θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, στο πρώτο μέρος κατά πάσα πιθανότητα, και για τη συνέχεια έχουμε και τον, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο, τον κύριο Βασίλη Ηλιόπουλο, επιτελέσει και ειδικών δυνάμεων, γιατί έχουμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες αρκετές ημέρες, ένα φαινόμενο με πολλά γλαροπούλια που είναι τραυματισμένα, δεν ξέρω εγώ, δεν νιώθουν καλά, και τα συναντά κανείς στην βόλτα του, πραγματικά γίνεται χαμός.
0: Έπαθαν τα γλαροπούλια και ζαλίστηκαν.
1: Τι πάθανε τα γλαροπούλια, είναι τραυματισμένα απλώς, κάτι τους φταίει άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, όταν το συναντάει κάποιος, δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να δράσει, τι να κάνει, να το πιάσει, να το βάλει σε ένα κλουβί, να το πάει πού. Και όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, καλούν τη λέσχη ειδικών δυνάμεων, καλούν τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος έχει κάνει, ξέρω εγώ, πάρκο στις εγκαταστάσεις της λέσχης, στους πρόποδες του λόφου της Γορίτσας, με γλαροπούλια. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε μαζί του, να μας δώσει κάποιες οδηγίες, τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε εδώ τη συνάδελφο, την Μαρία την Δημητρίου, η οποία πριν λίγες μέρες συνάντησε ένα γλαροπούλι.
0: Πήρε τον τηλέσχη.
1: Της έδωσαμε το τηλέφωνο να πάρει. Δεν ξέρω τι έκανε τελικά. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι κάτι που μπορεί να τύχει μία φορά. Είναι τις τελευταίες μέρες πολύ συχνό φαινόμενο. Άρα. Οπότε θα μιλήσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο να δούμε τι συμβαίνει με τα γλαροπούλια και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Τα πετύχουμε στο δρόμο μας.
0: Ζαλισμένα ή τραυματισμένα.
1: Εγώ χθες, τώρα κοίταξε να δεις τι λέμε, και το έχω βγάλει και φωτογραφία, θα στο στείλω σε λίγο. Τι πέτυχα, δηλαδή, ήμουνα με το αυτοκίνητο και βλέπω σε μια αγροτική περιοχή, σε ένα κτήμα τέλος πάντων, γιατί μένω έξω από το Βόλο, ένα πουλί. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι παιχνίδι και σταμάτησα με το αυτοκίνητο. Λέω, τι είναι αυτό, ανοίγω το παράθυρο, ήταν τσαλαπετινός.
0: Τι έκανε ο τσαλαπετινός?
1: Τίποτα, καθόταν κάτω στο έδαφος, στο χώμα.
0: Πήγες εσύ να τον ενοχλήσεις?
1: Όχι, δεν πλησίασα, ζουμάρισα περισσότερο, πάρα πολύ να μην
0: καθόταν
1: τον ενοχλήσω.
0: Καθόταν ρέμβαζε ή καθόταν?
1: Θα στο στείλω να το δεις.
0: Στεναχωρημένος.
1: Δεν μπόρεσα να διακρίνω ότι τα συναισθήματα του. Αλλά ήταν ένας τσαλαπετινός κάτω, ναι.
0: Ορίστε.
1: Αφού λέμε τώρα για τα γλαροπούλια, να πούμε και ότι είναι από τα ωραία όταν μένεις.
0: Στείλε μου να δω τώρα. Έχω την περιέργεια.
1: Θα σου στείλω, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε μουσικά. Να αρχίσουμε να μιλάμε με τους καλεσμένους, τους χαιρετισμούς μας και στον Παναγιώτη τον Σωτήρη, και να προχωρήσουμε. Σε λίγο πάλι θα τα πούμε, Ελένη, μαζί.
1: Βεβαίως.

Συνέχεια λοιπόν στην εκπομπή μας. Θέλω να καλημερίσουμε όλοι μαζί και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Στέργιο Τσολάκη. Ποιος είναι ο Στέργιος? Ο Στέργιος... Αχ, τον χάσαμε το Στέργιο από την τηλεφωνική γραμμή. Δεν πειράζει, θα τον ξαναβρούμε. Είναι ένα από τα παιδιά που είδαν τους σκόπους τους να ανταμείβονται. Συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μόριων στις πανελλήνιες εξετάσεις και ξεκινάει τη ζωή του με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, τον έχουμε τον Στέργιο Τσολάκη στη γραμμή μας. Στέργιο,
1: καλημέρα.
0: Εγώ σε προλόγησα, είπα ότι είσαι ένας από τους μαθητές που συγκέντρωσαν ένα πολύ υψηλό αριθμό μορίων, που κατάφερε και πέτυχε το στόχο του και ξεκινά τη ζωή σου με τους καλύτερους ιονούς και τις καλύτερες προϋποθέσεις. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχόμαστε όλοι μας τα καλύτερα για σένα. Λοιπόν, συστήσου λίγο. Είσαι ο Αστέριος, Στέργιος σε φωνάζουν οι φίλοι σου, Τσολάκης. Είσαι μαθητής, ήσουν μαθητής.
1: Ήμουνα στο μουσικό σχολείο Λάρισας.
0: Στο μουσικό σχολείο Λάρισας.
1: Ήμουνα πρόεδρος του 15 μελούς.
0: Ενεργός πολίτης και μαθητής.
1: Ναι. Συγκέντρωσα 18.525 μόρια από τη θεωρητική κατεύθυνση.
0: Και έμαθα ότι έσκησες στα αρχαία.
1: Ναι, έτσι έγινε.
0: Με 91 μόρια στα 100, είσαι στο 1,15% του πανελληνίου ποσοστού αριστεύσεντων. Συγχαρητήρια.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ήτανε μία... το ότι βέβαια πέτυχες το στόχο σου και περνάς τη σχολή που θες, θα μας πεις ποια είναι αυτή, φυσικά είναι το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα είναι και μία ηθική ικανοποίηση ακόμα μεγαλύτερη να πετυχαίνεις πολύ πολύ υψηλά ποσοστά σε αυτές τις εξετάσεις.
1: Κοιτάξτε, εγώ όλη τη χρονιά προσπαθούσα για το καλύτερο, στόχευα ψηλά, ήθελα να φτάσω όσο ψηλά μπορούσα, οπότε η πανελλήνια στην ουσία, ο βαθμός που πήρα, με δικαίωσε. Ένιωθα ότι άξιζε ο κόπος, ότι πραγματικά αυτό που κάνεις όλη τη χρονιά θα φανεί στις εξετάσεις.
0: Το εισπράττεις, έτσι, έμπρακτα πια με, με τα αποτελέσματα που έρχονται. Ναι. Για πες μου καταρχάς, έτσι, το όνειρό σου ποιο είναι και τα σχέδιά σου για τη ζωή.
1: Κοιτάξτε, εγώ πάντα έλεγα, μου αρέσει πολύ μια φράση, ότι όταν μεγαλώσουμε θέλουμε να γίνουμε ευτυχισμένοι. Αυτό στα δικά μου το δικό μου το μυαλό εκλαμβάνεται ως ότι πρέπει να μπορείς να εναλλάσσεις ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες, να μπορείς να μην είσαι μονόπλευρος, να βλέπεις και άλλες προοπτικές, δηλαδή το ότι θα ακολουθήσεις μια σχολή δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι το επάγγελμά σου. Γενικά, να μπορείς να κινείσαι μέσα στην κοινωνία.
0: Αυτό είναι ο ορισμός ο δικός σου για την ευτυχία, πώς μπορεί κανείς σήμερα να είναι ευτυχισμένος, άρα να είναι ευκολοπροσάρμοστος.
1: Ακριβώς, ναι, να προσαρμόζεται εύκολα.
0: Αυτό έλεγε και ο Δαρβίνος, νομίζω, έτσι. Αυτή είναι η δική του θεωρία της εξέλιξης, ότι επιβιώνουν αυτοί που μπορούν να προσαρμοστούν κάθε φορά στις συνθήκες.
1: Ακριβώς. Εγώ τώρα από σχολή, επειδή έχω φτάσει στο top, ανοίγω δηλαδή όλες τις σχολές, κοιτάω προς τα πάνω, κοιτάω νομική.
0: Ενώ αρχικά δεν ήταν ντε και καλά η νομική ο σκοπός.
1: Όχι.
0: Ήταν μια υψηλή.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι γνώσεις. Ζούσα από τα πιο χαμηλά, ας πούμε, από το πολιτικό επιστημόν μου άρεσε πάρα πολύ, τη φιλολογία. Όλα γενικά τα κοιτούσα. Είχα καταλήξει στο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα σκέφτομαι ότι αφού έχω που τα έχω τόσα πολλά μόρια, γιατί να μην πάω μια νομική. Που μου αρέσει και η νομική, δεν είναι ότι την αποκλείω.
0: Ναι, και μπορείς από τη νομική, φαντάζομαι με τον τρόπο που σκέφτεσαι, να ακολουθήσεις διάφορα μονοπάτια. Δεν βγαίνει μόνο κανείς δικηγόρος ή κάτι που έχει να κάνει ντε και καλά με τα δικαστικά, ας πούμε, δρόμενα. Από τη νομική μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Σωστό. Αυτό που έτσι όλη τη χρονιά λειτουργήσε θετικά ως προς το να μπορέσεις να πετύχεις το στόχο σου, πιστεύεις ποιο ήταν της χρονιάς σε προετοιμασία όλων των χρόνων, το να μοιράζεις το χρόνο σου έτσι με μια ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και στο να περνάς χρόνο δικό σου με φίλους, μόνος όπως σου αρέσει, πώς ακριβώς εσύ το διαχειρίστηκες?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια μου. Εγώ άρχισα στα μαθήματα της θεωρητικής να πάω και φροντιστήριο και όλες δεύτερα λυκείου. Εγώ πιο πριν δεν είχα κάποιο υπόβαθρο, ας πούμε, δεν ασχολιόμουν πάρα πολύ. Ήμουν ένας μαθητής που διάβαζε καθημερινά, αλλά δεν κατέβαλα και τεράστια προσπάθεια. Και ούτε φέτος, ας πούμε, σε σχέση με άλλα παιδιά κατέβαλα μια τεράστια προσπάθεια. Από εκεί πέρα με βοήθησε σίγουρα πάρα πολύ το σχολείο, γιατί από το φροντιστήριο και από όλη την καθημερινότητα, παρόλο που εμείς σαν μουσικό είχαμε 8 και 9 ώρες, ήταν μια ξεκούραση για μένα. Και με το 15 μελές, οι δράσεις που κάναμε και με τους καθηγητές που περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν σαν μια ξεκούραση. Κάναμε το μάθημά μας αλλά μας ξεκούραζαν κάποιους καθηγητές.
0: Ναι, ήταν έτσι πιο χαλαρά και πιο φιλικό. Ακριβώς. Το κλίμα. Να πας στο σχολείο να ξεκουραστείς από τα φροντιστήρια και από τα διαβάσματα. Δεν ακούγεται άσχημα.
1: Ναι, εντάξει. Διαβάζουμε φυσικά και το σχολείο, απλά ήταν μια ξεκούραση ότι δεν έγινε και κάτι αν δεν τα πάτε.
0: Ήταν
1: καλά.
0: Πολύ ωραίο το πλαίσιο. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς,
0: πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα σίγουρα και στο σπίτι βοήθησε πάρα πολύ η στήριξη των γονιών μου. Mm-hmm. Γιατί δεν θα ήταν το ίδιο αν χρειαζόταν κυρίω στο σπίτι και να φτιάξω μόνο μου, ας πούμε, το φαγητό. Όταν έβρεχε, άμα δεν μπορούσα να πάω στο φροντιστήριο, ας πούμε, ο πατέρας μου θα με πήγαινε μέσα στο φροντιστήριο. Και άλλες τέτοιες μικροστηρίξεις της καθημερινότητας βοήθησαν σίγουρα και στο αποτέλεσμα.
0: Οι γονείς σου ήταν αγχωμένοι γονείς, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ή να ακούμε σε άλλες περιπτώσεις? Εν πάση περιπτώσει, το περνούσαν αυτό το άγχος σε σένα? Γιατί όλοι οι γονείς έχουμε την αγωνία, φαντάζομαι, όταν τα παιδιά μας έτσι είναι σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, το πώς το διαχειριζόμαστε, νομίζω, κάνει τη διαφορά.
1: Προσπαθούσαν λίγο να τα κρατήσουν μέσα τους, αλλά εντάξει, δεν γίνεται πάντα.
0: Δεν γίνεται πάντα.
1: Αλλά εντάξει, εγώ τα κατάφερα, οπότε αυτό μετράει.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η ενασχόλησή σου με το, ας πούμε, το 15 μελές που μου λες ότι ήσουν και πρόεδρος, δείχνει έναν νέο με ανησυχίες και με ενδιαφέροντα γενικώς. Για τα κοινά και για το να, τέλος πάντων, κάνει κάτι που θα βοηθήσει μια κοινότητα. Είναι ένα αυτό στοιχείο της προσωπικότητάς σου, θεωρείς?
1: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι ως πολίτες πρέπει πρώτα να λειτουργούμε ως πολιτικά όντα και να μην έτσι πέφτουμε σε αυτό το άτομο κεντρικό που βγάζει η σημερινή κοινωνία. Χρειάζεται να ασχολούμαστε με τα κοινά. Αυτά. Η διεκδίκηση νομίζω ότι είναι ο μόνος δρόμος για να πάμε μπροστά.
0: Η πλώρη για πού μπαίνει? Έχεις αποφασίσει αν θα είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αν θα είναι κάπου αλλού? Μπορείς, ναι, εσύ περνάς με το βαθμό που έχεις όπου θέλεις, οπότε εκεί, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις αποφασίσει ακόμη.
1: Προς τη Θεσσαλονίκη βαδίζω.
0: Προς τη Θεσσαλονίκη βαδίζει ο Λάρισα, θα έλεγα.
1: Και εγώ έτσι. Ναι, έτσι έχω μάθει και εγώ.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε να έχεις καλή σταδιοδρομία, καλές σπουδές.
1: Πριν κλείσουμε, θα ήθελα, ναι, κάτι να πω. Υπήρχαν και άλλα παιδιά από το μουσικό που τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε το Γιάννη το Μασούρα με 19,5. Είχαμε τη Δήμητρα την Τζαμτσαρίδου, τον Θωμά τον Οικονόμου, τον Ανδρέα τον Μόκα, τον Δημήτρη τον Μανουηλίδη. Υπήρχαν και άλλοι μαθητές και από άλλα πολλά σχολεία που τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Όλοι αυτοί οι μαθητές δεν αναδείχθηκαν, αλλά νομίζω ότι σε όλους αξίζει έτσι ένας έπαινος.
0: Και είσαι πολύ γενναιόδωρος που το κάνεις και το λες αυτό. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε. είναι πολύ συγκινητικό από τη θέση που είσαι και το ρόλο που έχεις να το κάνεις. Και νομίζω ότι αυτό σε κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό. Σε ευχαριστώ θερμά. Κάνεις πολύ καλά που το λες. Όλη μας την αγάπη και στα παιδιά που τα πήγαν εξαιρετικά και εξαιρετικότατα, αλλά και σε όλα τα παιδιά που δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Η ζωή είναι μπροστά και οι ευκαιρίες υπάρχουν και ας μην το βάζουμε.
1: Ακριβώς,
0: κάτω.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι να είναι το μήνυμα το σημερινό. Σε ευχαριστώ θερμά, Στέργιο. Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο πάλι στην Ελένη Ραυτοπούλου. Μας περιμένει με τον καλεσμένο της, τον κύριο Σακελάρη. Καλά το λέω.
1: Έτσι.
0: Τι είναι ο νέος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε να δω τον τζαλαπετινό σου, καλέ.
1: Α.
0: Καλέ, τι κούκλος είναι αυτός.
1: Κοίτα, το δεύτερο που σου έστειλα είναι από το Google, με ανοιχτά τα φτερά. Είναι ο πρώτος σε μένα.
0: Τον πρώτο βλέπω, τον πρώτο, ναι. Τον προσγειωμένο στο χωράφι.
1: Αν είχε ανοιχτά τα φτερά, πώς θα ήταν και τα παρακάτω.
0: Έχεις κάνει τέλειος.
1: Δηλαδή,
0: τέλειος.
1: Σου λέω, νόμιζα ότι είναι ψεύτικος και σταμάτησα.
0: Τέλειος.
1: Λέω, δεν μπορεί, λέω.
0: Κούκλος.
1: Ναι, πολύ
0: ωραία. Αυτό.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αλλαγή σελίδα στον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου μετά από 8-9 χρόνια στην προεδρία του κυρίου Απόστολου Οντόπουλου, ο κύριος Γιώργος Σακελάρης παίρνει τη σκυτάλη από την ίδια παράταξη βέβαια με τον κύριο Οντόπουλο, παίρνει τη σκυτάλη να διοικήσει τον Εμπορικό Σύλλογο για τα επόμενα πόσα χρόνια, κύριε Σακελάρη. Καλημέρα και συγχαρητήρια. Καλή θητεία.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Τριετής λοιπόν
2: τόση
1: η θητεία. Βέβαια είστε στη διοίκηση και σε αυτό το συμβούλιο.
2: Είμαι στη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου 12 χρόνια τώρα.
1: 12 χρόνια, οπότε και εσείς από αυτή την πλευρά βετεράνος είστε παλιός.
2: Ναι, πλέον θεωρούμαστε βετεράνοι. Ναι, ναι.
1: Βετεράνος είστε. Άρα δεν χρειάζεται διάστημα προσαρμογής στον Σύλλογο. Τα γνωρίζετε και από την καλή και από την ανάποδη τα ζητήματα που αποσχολούν τον κλάδο και που είναι πολλά.
2: Τα ζήματα του κλάδου τα ζούμε καθημερινά στο πετσί μας που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι συνδικαλιστής.
2: Τα γνωρίζονται όλοι οι έμποροι, ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι κάποιος συνδικαλισμό για να τα γνωρίζεις.
1: Σωστά, σωστά. Ωστόσο, οι στόχοι της νέας διοίκησης, βασικά να ξεκινήσω από το πότε συγκροτήσετε σε σώμα.
2: Την Τετάρτη.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη.
2: Σε 2 μέρες. Ναι.
1: Σε 2 μέρες, οπότε και επίσημα και τυπικά πιάνετε δουλειά. Συνεχίζετε την δουλειά, όπως είπα, η ίδια παράταξη που συνεχίζει και σε αυτή την τριετία. Ποιοι είναι οι στόχοι, δηλαδή αν θέλαμε να τους αριθμίσουμε. Νούμερο 1, ποιος είναι?
2: Κοιτάξτε, να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, όπως και όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα, δεν νομοθετούμε. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι οι συνάδελφοι έμποροι. Μακάρι να μπορούσαμε να νομοθετήσουμε. Και το λέω, το αναφέρω, γιατί πολλές φορές ακούμε τι έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου για το φορολογικό, παραδείγματος χάρη. Πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε έναν τουλάχιστον πιο έντονο συμβουλευτικό ρόλο, γιατί είμαστε όλοι οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στην καθημερινότητα. Είναι πραγματικά αυτοί που ζουν την πραγματική οικονομία. Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου μπορεί να κάνει πάρα πολλά και να λύσει πάρα πολλά από τα καθημερινά θέματα που απασχολούν το εμπόριο, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, π.χ. Δήμος Βόλου, Περιφέρεια κτλ. Καθημερινά προβλήματα που μπορούν να βελτιώσουν το έργο των εμπόρων στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, υπάρχουν και τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε με την ίδια ζέση και με το ίδιο πάθος να διεκδικούμε όσον αφορά τα συμφέροντα των εμπόρων. Και νούμερο ένα θέμα είναι το φορολογικό. Mm-hmm. Η ενέργεια, τα ενίκια και ένας μεγάλος βραχνάς που έχει προσθεθεί τα τελευταία χρόνια που λέγονται ασιατικές πλατφόρμες.
1: Μάλιστα. Αυτό το θέμα με τις ασιατικές πλατφόρμες δεν έχει σε ένα βαθμό και κατά κάποιο τρόπο ρυθμιστεί τελευταία? Δηλαδή, τι ζητάει ακριβώς ο Σύλλογος?
2: Έχουν γίνει ενέργειες, θα σας πω, έχουν γίνει ενέργειες. Δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα, δεν έχουμε το ολοκληρωτικό feedback αν πραγματικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί πρακτικά έχουν αξία. Οι πρώτες ενέργειες που έχουν γίνει είναι να μπει ένας δασμός 3 ευρώ και σίγουρα πιο πολύ έλεγχη, γιατί έναν αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πιθανόν δεν ήταν εναρμονισμένα με τις νόρμες Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα και τα υλικά των προϊόντων.
1: Ο δασμός έχει μπει αυτός, δηλαδή έχει...
2: Ο δασμός, ναι? Έχει μπει τώρα τις τελευταίες μέρες.
1: Α, τελευταίες μέρες, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε συγκριτική εικόνα.
2: Ακόμα
1: αν αποδίδει προς την κατεύθυνση που νομοθέτησε η κυβέρνηση για να αποδώσει.
2: Σωστά, και ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, να τονίζουμε, ότι είναι ένα από τους πρώτους που πρωτοστάτησε σε αυτό, αλλά και η Ελλάδα γενικότερα. Η Ελλάδα και η Γαλλία ήταν οι πρώτες χώρες που πρωτοστάτησαν όσον αφορά τις ασιατικές πλατφόρμες. Γιατί το θέμα είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο
1: Ελλάδος. Προφανώς. Μάλιστα. Τώρα, είπαμε τα βασικά ζητήματα, φορολογικό, έτσι, που παραμένει. Άλλα επιμέρους ζητήματα που θέτεται ως στόχους επίλυσής τους ή προώθησής τους αυτή την τριετία της θητείας σας ως Προέδρου πια. Ποια είναι, κύριε?
2: Τα προβλήματά μας είναι πολλά. Καταρχήν, οι έμποροι δεν έχουν, η περισσότερη πλειοψηφία των εμπόρων δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να χαλαρώσουν λίγο οι προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να δανειοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα, ώστε να είναι ένα καύσιμο αυτό για τις επιχειρήσεις τους. Επίσης, ένα πολύ βασικό θέμα. Το μέσο νοικοκυριό αυτή τη στιγμή παλεύει για το ρεύμα και για το μάρκετ. Σήμερα διάβαζα από μία έρευνα της ΣΥΝΕ ότι έχει μειωθεί σε σχέση με το 2009, 17 χρόνια πριν που ξεκίνησε η κρίση, κατά 31% το εισόδημα του μισθωτού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την αγορά αυτή τη στιγμή.
1: Έχει μειωθεί το εισόδημα, μάλλον το διαθέσιμο για αγορές εισόδημα.
2: Για αγορές εισόδημα, ναι, σωστά.
1: Το διαθέσιμο για αγορές.
2: Το διαθέσιμο για αγορές. Σε σχέση με τον πληθωρισμό πάντα.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Δηλαδή
1: γιατί μπορεί να ανεβαίνει.
2: Μπορεί να δείχνουμε δείχτες ανάπτυξης, μπορεί να δείχνουμε μείωση της ανεργίας, μπορεί να δείχνουμε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Ωστόσο, ο μέσος Έλληνας έχει 31% λιγότερα χρήματα να διαθέσει αυτή τη στιγμή.
1: Να διαθέσει για πέραν των.
2: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πρόβλημα για το εμπόριο, εκθρέπεται για το εμπόριο. Τα είδη μας κλείνουν να γίνουν ήδη πολυτελείας και υπάρχει και μια συρρήκνωση αυτή τη στιγμή στο εμπόριο. Κλείνουν μαγαζιά και δεν υπάρχουν νέοι έμποροι να αντικαταστήσουν τους παλιούς.
1: Αυτό που λέτε, το βλέπουμε πολύ συχνά δυστυχώς. Βλέπουμε καταστήματα, ειδικά
2: βλέπουμε
1: στο
2: λουκέτα.
1: Κέντρο.
2: Βλέπουμε λουκέτα.
1: Αυτό έχει να κάνει. Δηλαδή, αυτά τα καταστήματα που κλείνουν στο κέντρο, κλείνουν, βάζουν λουκέτο ή μετακομίζουν κάπου αλλού λόγω ενοικίων? Και θέλω να μου το πείτε και λίγο το θέμα αυτό με τα ενοίκια.
2: Όχι, δεν μετακομίζουν κάπου αλλού. Βάζουν λουκέτο αυτά τα καταστήματα που
1: λουκέτο.
2: Βλέπετε. Συρρυκνώνεται το εμπόριο.
1: Αυτά τα καταστήματα είναι με τι είδη κυρίως?
2: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι από όλα τα είδη. Κυρίως το είδος που πιο πολύ επλήγει είναι τα βρεφικά είδη.
1: Βρεφικά.
2: Αυτό έχει να κάνει και με την υπογεννητικότητα, βέβαια.
1: Ναι.
2: Επηρεάζεται και από εκεί.
1: Ναι.
2: Αλλά όλα τα είδη αυτή τη στιγμή έχουν εκπληγεί. Δεν είναι κάποιο είδος συγκεκριμένα που μπορούμε να ξεχωρίσουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Με τα ενοίκια τι γίνεται, κύριε Σακελάρη?
2: Τα ενοίκια παραμένουν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Πρέπει και εκεί να βρεθεί ένας τρόπος να μπει ένα φρένο στα ενοίκια, να έχει να κάνει με τις αντικειμενικές, με την περιοχή. Δεν μπορεί, εντάξει, είμαστε σε ελεύθερη αγορά, αλλά δεν μπορεί να ζητάει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα. Δεν είναι η Ελλάδα των παχαιών αγελάδων. Και δεν γίνεται μια επιχείρηση με τα λειτουργικά κόστη που αυτή τη στιγμή βαστίζουν το εμπόριο να λειτουργήσει. Πολύ μεγάλη ενέργεια, πολύ μεγάλα ενοίκια, μια άδικη φορολογία όπως είναι η δεκμαρτή φορολόγηση. Δώσαν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ωστόσο δεν δοθήκαν αντισταθμιστικά μέτρα στις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά λειτουργούν αντίθετα με το επιχείρημα. Δεν υπάρχουν κίνητρα. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν και νέοι έμποροι. Γι' αυτό βλέπουμε λουκέτα και δεν αντικαθίσταται.
1: Και βλέπουμε και οικογενειακές επιχειρήσεις που περνούσαν από γενιά σε γενιά να βάζουν λουκέτο. Και είναι
2: κατά κύριο λόγο αυτές είναι οι επιχειρήσεις που επλήγονται αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτές εκπροσωπούμε, τις οικογενειακές, τις μικρές επιχειρήσεις. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, αλλά αυτό δείχνει ότι κανένας δεν προστατεύει αυτή τη στιγμή τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Πολλά λοιπόν τα ζητήματα που απασχολούν και θα σας απασχολήσουν και την επόμενη τριετία, κύριε Σακελάρη. Εγώ να ευχηθώ σε αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχαμε μετά την εκλογή σας καλή δύναμη καταρχάς. Καλή
2: θητεία
1: να έχετε και εσείς και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Βαγγέλη Βούλγαρη, με πιέζεις να βγω στον αέρα και να πω αυτά που πρέπει να πω και εγώ τραγουδάω και με σταματάς. Είναι ένα από τα ωραία τραγούδια, τα καινούργια που λέμε, που μας αρέσουν και εμάς τους boomers. Έτσι μας λένε τα παιδιά μας. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος του πρώτου μέρους του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Θα συνεχίσουμε μαζί σας ως τις 12, θα είμαστε παρέα. Θα μείνετε κοντά μας και εσείς, ευελπιστούμε. Ένα μικρό διάλειμμα να πάρουμε ειδήσεις από το Earth News Radio από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Και παρέα πάλι εδώ να τα λέμε και να τραγουδάμε κιόλας, δεν πειράζει. Άμα είμαστε καλά μια μέρα, γιατί να μην το μοιραστούμε.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύσκεψη έχει συγκαλέσει στις 12 στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, έκανε λόγο για επανάληψη μιας, όπως είπε, επικίνδυνης και δημαγωγικής λογικής, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, τμήματα περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν την διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς. Αναφέρουν επίσης ίδιες πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροδομεία στο Παρίσι, καθώς το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, οδηγώντας σε έλλειψη διαθέσιμων χώρων για τη φύλαξη των σωρών. Σε ισχύ από σήμερα, δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου. Γενικά αιθρίως και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη επόμενη.

0: Δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Μας ακούτε από δύο συχνότητες, από τρεις συχνότητες στα FM. Κοινό δίκτυο Θεσσαλικό, η ΕΡΤ Λάρισας με την ΕΡΤ Βόλου. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής. Ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Πάμε τώρα να πεταχτούμε μέχρι το 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας. Σήμερα είναι η προτελευταία μέρα, αύριο είναι η τελευταία κλίνη μετά το σχολείο. Αλλά θα πούμε για μια πολύ ωραία δράση που έκαναν τα παιδιά εκεί. Με την υποστήριξη των καθηγητών τους και του διευθυντή του σχολείου, ο κύριος Νίκος Σταφίλης, ο διευθυντής του 7ου ΕΠΑΛ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει για αυτή τη δράση που δεν είναι μόνο έτσι για να λέμε ότι κάτι έγινε. Νομίζω ότι ενέπλεξε τα παιδιά, κύριε Σταφίλη, καλημέρα, σε μια πολύ όμορφη διαδικασία και πολύ δημιουργική.
1: Καλημέρα, κυρία Γκουσάρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να πούμε δύο λόγια για το σχολείο μας.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ πάντως αυτό που κάνατε και δεν το έχω πει τι είναι, για να μας τα πείτε εσείς.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι μία από τις πολλές δράσεις που κάνει το σχολείο, δεν είναι μοναδική. Απλά αυτή τη συγκεκριμένη να δείξουμε λίγο περισσότερο. Αφορά πίνακες που υπήρχαν μέσα στις αίθουσες, οι πράσινοι πίνακες κυμολίας, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν πριν ένα χρόνο και στη θέση τους μπήκαν διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακοί πίνακες. Και υπήρχε σκέψη να τους πάμε, στείλουμε ανακύκλωση, να τους διαθέσουμε κάπου αλλού, αλλά επειδή είναι ξεπερασμένοι τώρα αυτοί, καταλαβαίνετε, θα πηγαίνουν για πέταμα.
0: Και
1: σκεφτήκαμε, έτσι, μετά από συζήτηση εδώ με τους συναδέλφους, να μπουν στους διαδρόμους στο σχολείο, όπως και τοποθετήθηκαν.
0: Αλλά δεν τοποθετήθηκαν ως μαυροπίνακες, τοποθετήθηκαν ως έργα τέχνης. Γιατί τα παιδιά φρόντισαν γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Πρώτα τοποθετήθηκαν. Και μετά ομάδα μαθητών, 17 μαθητές ενεπλάκησαν σε αυτή τη δράση. Το συντονισμό έχει μια συνάδελφος, η αγαπητή κυρία Κουρέλου, τα αγγελική των Αγγλικών. Συντόνιζε έτσι την όλη δράση των μαθητών. Στα κενά τους κάνανε αυτή τη δουλειά τα παιδιά, οι μαθητές. Δηλαδή δεν χάνανε μάθημα για να ασχοληθούν με τους πίνακες.
0: Μετέτραψαν τους πίνακες σε πίνακες ζωγραφικής και έχουν κάνει εξαιρετικά έργα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν αυτά τα παιδιά ήξεραν, είχαν επαφή, είχαν κάποια πάει σε εργαστήρια ζωγραφικής. Είναι πολύ όμορφη δουλειά.
1: Όχι, δεν είχαν κάποιο καλλιτεχνικό υπόβαθρο, απλά επειδή τους άρεσε η ζωγραφική και γι' αυτό και το λόγο ασχολήθηκαν. Σε σημείο, το έχω ξαναπεί αυτό και σε κάποιο κανάλι, ότι οι μέρες που πηγαίνανε, οι άλλοι πηγαίνανε περίπατο, οι μαθητές τους, η διδακτική επίσκεψη. Σημείο, το έχω ξαναπεί αυτό και σε κάποιο κανάλι, ότι οι μέρες που πηγαίνανε, οι άλλοι πηγαίνανε περίπατο, οι μαθητές τους.

0: Λόγω των περισσότερων είναι σχολεία τα οποία απασχολούν μαθητές με περισσότερο τεχνικό, ας πούμε, προσανατολισμό. Και όμως,
1: κοιτάξτε λίγο.
0: Όλα συμβαίνουν παράλληλα.
1: Παράλληλα, ναι. Αυτό που κάνουμε, και έτσι είναι και σαν και τη φιλοσοφία μας, αν θέλετε, πέρα, δεν θα το πω υποχρέωση, είναι να δίνουμε ευκαιρία στους μαθητές. Και αυτή η συγκεκριμένη δράση έδωσε την ευκαιρία αυτούς να αναδείξουν το ταλέντο τους και το ενδιαφέρον τους στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών.
0: Ναι,
1: δεν σταματάμε μόνο εκεί. Δίνουμε ευκαιρίες και στις θεατρικές παραστάσεις που είχαμε ομάδα θεατρική φέτος, χορευτική ομάδα, μουσικό σχήμα, δηλαδή να παίζουν, είναι παιδιά που παίζουν μουσική.
0: Και τα παιδιά εκφράστηκαν μέσα από αυτό και νομίζω ότι έκαναν και την, έτσι, την θητεία τους στη μαθητική πολύ πιο ενδιαφέρουσα και πολύ πιο...
1: Είναι και ένας τρόπος να αγαπήσουν και το σχολείο και ψυχολογική υποστήριξη, αν θέλετε, έτσι, μέσα από όλο αυτό.
0: Βέβαια, γιατί μέσα από αυτό δένονται και μεταξύ τους, δένονται και με εσάς. Υπάρχει αυτή
1: και
0: η εκτόνωση, τέλος πάντων.
1: Και το σημαντικότερο είναι ότι αναδεικνύονται δεξιότητες. Όπως είπε και ο ψυχολόγος ο Βικός και λέει η ξυπνάδα, δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, είμαι καλός στα μαθηματικά, είμαι καλός στην ιστορία. Είναι και στο σχεδιασμό, στη ζωγραφική, στον αθλητισμό, έτσι, σε πολλά επίπεδα. Και απλά θα πρέπει το παιδί να έχει την ευκαιρία να τον αναδείξει αυτό.
0: Σωστά. Τώρα αυτά τα έργα, άμα θέλει κανείς να τα δει, μπορεί να επισκεφθεί το σχολείο σας και να πάρει μια ιδέα για το πώς τα παιδιά αυτά δημιούργησαν και τι δημιούργησαν.
1: Βεβαίως μπορεί να επισκεφθεί σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέξει να έρθει εδώ. Εμείς ανοιχτά είμαστε. Mm-hmm. Και τώρα είναι μάλιστα και η περίοδος των εγγραφών το επόμενο διάστημα. Δεν άνοιξε ακόμη η πλατφόρμα, αλλά θα ανοίξει ο Σουνούπο. Mm-hmm. Συνεπώς είμαστε εδώ. Και όποια ξενάγηση επιθυμεί, εννοείται μπορούμε να την υποστηρίξουμε.
0: Ωραία. Και εγώ να πω τώρα ότι έτσι λίγο αργότερα θα ανεβεί και στο site του worldnews.gr το σχετικό ρεπορτάζ για να μπει και όποιος θέλει να δει και τις εικόνες έτσι, και να δει ακριβώς και τα ίδια τα παιδιά να μιλάνε.
1: Κυρία Κουσιά, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Μπορώ να αναφέρω λίγο, επειδή θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στα υπάλληλα.
0: Να τα πούμε και αυτά, ναι. Να τα πούμε λίγο σύντομα, να τα αναφέρετε αφού σας έχουμε στην γραμμή.
1: Ναι. Στο σχολείο μας θα λειτουργούν δύο τομείς. Είναι τομέας πληροφορικής και τομέας υγείας, πρόνοιας και ευεξίας. Οι οποίοι τομείς στην τρίτη τάξη εξειδικεύονται. Ο μεν τομέας πληροφορικής στην ειδικότητα τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η δεύτερη ειδικότητα είναι τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής. Στο τομέα υγείας, πρόνοιας και ευεξίας, εδώ έχουμε 9 ειδικότητες. Mm-hmm. Είχαμε 8, θα τις αναφέρω ποιες είναι, και τώρα φέτος μπήκε και η ειδικότητα βοηθός ακτινολογικών εργαστηρίων, η οποία δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Επίπεδο Θεσσαλίας, υπήρχε μόνο Αθήνα, δεν ξέρω και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Οι άλλες ειδικότητες που υπήρχαν και λειτουργούσαν, οι 8 είναι βοηθός νοσηλευτή, βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βοηθός φαρμακείου, βοηθός βρεφονιπιοκόμων, βοηθός φυσικοθεραπευτή, βοηθός οδοντεχνίτη, αισθητικής τέχνης και κομμωτικής τέχνης. Ήρθε και προσθέθηκε φέτος ειδικότητα βοηθός ακτινολογικών εργαστηρίων.
0: Που θα δείτε πόσο ενδιαφέρον θα έχει, μάλλον θα έχει αφού έλειπε από την περιοχή.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον και να πω εδώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ενήλικες στο σχολείο μας και στα ΕΠΑ γενικότερα.
0: Ναι.
1: Δεν εγγράφεται μόνο ο ανήλικας, το πώς που τελείωσε το γυμνάσιο, να έρθει πρώτη δελικίου και να τελειώσει την τρίτη. Έχουμε δυνατότητα και ενήλικες οποιαδήποτε.
0: Που κάθονται και πάλι στο θρανείο και παίρνουν την ειδικότητα, σωστά.
1: Ακριβώς. Και επαναπροσδιορίζουν τα προσόντα τους έτσι ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και εκεί που θέλουν να απασχοληθούν.
0: Μάλιστα. Στις πανελλαδικές είχε συμμετοχή το μαθητικό δυναμικό σας με έτσι καλές.
1: Κάθε χρόνο είναι ένα
0: ποσοστό που πάει εκεί.
1: Είναι ποσοστό, έτσι, μεγάλο ποσοστό επιτυχιών και στη βαθμολογία το αποτυπώθηκε αυτό τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά θα φανεί και στις επιτυχίες που έχουμε στις σχολές που πιάνουν τα παιδιά, οι μαθητές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και επίσης να πω ότι στα ΕΠΑΛ υπάρχουν έτσι διάφορες κατηγορίες μαθητών. Είναι και αυτοί που έρχονται για να περάσουν στοχευμένα και περνάνε. Mm-hmm. Είναι οι άλλοι οι οποίοι έρχονται απλά να πάρουν ένα πτυχίο. Είναι το επίπεδο 4 που παίρνουν. Είναι η ευρωπαϊκή διαβάθμιση αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και οδηγούνται στην αγορά εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν σε επίπεδο 5 είναι πρέπει να τελειώσουν τη φάση της μαθητείας, είναι το μετελεκτικό έτος τάξη μαθητείας,
0: mm-hmm.
1: είναι 9 μήνες πρακτική άσκηση για την οποία πληρώνονται οι μαθητές. Και υπάρχουν, εντάξει, ένα μικρό ποσοστό είναι αυτοί που απλά γράφονται για να γραφτούν.
0: Mm-hmm.
1: Και δεδομένου ότι υπάρχουμε, έτσι, το καταφέρουμε αυτό έτσι, μια καλή σχέση με τους μαθητές, μπορούμε αυτούς όλους να τους εντάξουμε στη σχολική κοινότητα και να υπάρχει μια σύμπνια εδώ πέρα, τέλος πάντων, στο. Και αγαστή συνεργασία με τους μαθητές.
0: Κύριε Σταφίλη, τα είπαμε έτσι γρήγορα, αλλά τα είπαμε.

0: Είπαμε όλα. Και τις δράσεις και τις διεξόδους και τις ειδικότητες που προσφέρει το σχολείο και το τι έτσι εναλλακτικές και τι επιλογές έχει και μπορεί να κάνει κάθε
1: μαθητής. Να προσθέσω μόνο, εξοπλισμένα είναι τα υπάλληλα γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια μας έχει διατεθεί εξοπλισμός από το Υπουργείο και σε σημείο να μην έχουμε που να βάλουμε τον εξοπλισμό, δηλαδή σύγχρονο εξοπλισμό, να το πούμε και αυτό.
0: Ωραία. Άρα κανείς, αν έρθει στο ΕΠΑΛ, ξέρει ότι θα εκπαιδευτεί και στα εργαστήρια.
1: Ναι, το βασικό είναι η ενημέρωση. Να είναι ενημερωμένοι οι μαθητές και οι ενήλικες όποιοι θέλουν να φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ και από εκεί πέρα θα κάνουν τις επιλογές αυτοί ήδη. Δεν θα τους υποδείξουμε εμείς.
0: Σωστά. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση και οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε την εκπαίδευση και τους μαθητές και γενικότερα την κοινωνία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεντά. Ευχαριστώ.
1: Και σας τιμά επίσης που ασχολείστε με αυτό το θέμα, έτσι, ειλικρινά το λέω αυτό, το λέω έτσι.
0: Καλή μόνο, μέσα στην κοινωνία μας και μέσα στη ζωή μας είναι
1: να μην
0: το κομμάτι
1: μόνο,
0: αυτό.
1: Γιατί κοιτάξτε, περνάνε μόνο τα κακά. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει σε ένα σχολείο, αμέσως σε
0: όχι, όχι. Τα καλά να προβάλλουμε, γιατί έτσι μπορούμε να παρασύρουμε και άλλους. Στα θετικά, στα καλά.
1: Δημιουργείται μια κουλτούρα έτσι συνεργασίας και αυτό το έχουμε πετύχει εδώ πέρα στο σχολείο αυτό και εγώ σαν διεύθυνση αλλά και οι συνάδελφοι, οι γονείς επίσης με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά, άριστα.
0: Σαφές. Κύριε Σταφύλη, ευχαριστώ θερμά.
1: Άστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Σειρά έχει η Καρδίτσα στην εκπομπή μας με ισχυρή έτσι, εκπροσώπηση. Δώρα η Μήτρα από την πόλη της Καρδίτσας, ο κύριος Παναγιώτης Νάνος, ο δήμαρχος της Λίμνης Πλαστήρα, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και από εμένα. Δήμαρχε, χθες είχατε μία συνάντηση με τους επαγγελματίες της περιοχής σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Και βέβαια είπαμε ότι θα συζητήσουμε και για τις κατασκηνώσεις της Νεράιδας που οικονομικά ενισχύονται για μία ακόμη φορά. Αλλά θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω για αυτή την επιστολή μιας δημότησας, η οποία ισχυρίζεται ότι τείνουν οι παιδικές κατασκηνώσεις Νεράιδας, όπως γράφει χαρακτηριστικά, να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις επιχειρήσεις, τα καταλήμματα και τις επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής. Εγώ είδα βέβαια και αντίλογο ότι κάποιοι άνθρωποι, σύλλογοι, ομάδες δεν θα ερχόταν ούτως ή άλλως αν δεν υπήρχαν αυτές οι κατασκηνώσεις. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό και αν συζητήθηκε και αυτό στη χθεσινή σας συνάντηση.
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να πούμε ορισμένα πράγματα για τον τουρισμό και τη Λίμνη Πλαστήρα. Η επιστολή που δημοσίευσε στα social media η συγκεκριμένη κυρία υπηρετεί αντιπολιτευτικούς σκοπούς, γιατί θέλει να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση. Καλά κάνει, καλή της επιτυχία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε στην κριτική ούτε στους υποψηφίους που θα ήθελαν να βγουν. Πέρα όμως από την αντιπολιτευτική σκοπιμότητα και τη δημιουργία εντυπώσεων, υπάρχει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι τα τελευταία 6 χρόνια οι κατασκηνώσεις της Νεράιδας λειτουργούν, θα έλεγα, υποδειγματικά και με μια εξωστρέφεια. Φιλοξενούν γκρουπ από το εξωτερικό, προγράμματα Εράσμους, φοιτητές από 31 χώρες μέχρι στιγμής έχουν φιλοξενηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε παιδιά από την Κύπρο, από την Ουκρανία, έχουμε παιδιά Ρωμά που τα φιλοξενούμε στα πλαίσια μιας ανοιχτότητας και μιας συμπεριληπτικής πολιτικής. Όπως επίσης ανοιχτήκαμε και σε συνεργασίες με συλλόγους και φορείς και φιλοξενούμε, να το πω, αντιπροσωπείες οι οποίες θέλουμε να δώσουν στη Λίμνη Πλαστήρα αυτή την εξωστρέφεια και αυτή την προβολή και στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία εμείς χρηματοδοτηθήκαμε από το κράτος, πήραμε καταρχήν την ετήσια λειτουργία των κατασκηνώσεων και όχι μόνο τη συγκεκριμένη κατασκηνωτική περίοδο και μας ενδιαφέρει να το μετατρέψουμε σαν έναν χώρο εξωστρέφειας, καινοτομίας, σύνδεσης με τη διεθνή εκπαίδευση και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα που λέει ότι λειτουργούν ανταγωνιστικά, είναι πέρα και πέρα λάθος και είναι ψευδές να λέγεται αυτό, γιατί οι ομάδες ενδιαφερόντων και οι φοιτητές που φέρνουμε εμείς δεν θα ερχόταν εάν εμείς δεν κάναμε αυτή την κίνηση και αν δεν κάναμε αυτή την επιθετική πολιτική εξωστρέφειας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση κινούμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, επαναξιολογώντας ορισμένα πράγματα σε σχέση και με την διαθεσιμότητα και με την, αν θέλετε, τη χρονική στιγμή που θα φιλοξενείται ο καθένας, γιατί δεν σας κρύβω ότι οι κατασκηνώσεις της Νεράιδας αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλη ζήτηση.
2: Ναι, είμαι βέβαιη γι' αυτό, γιατί και τα τελευταία χρόνια και τις έχω επισκεφτεί και έχω παρακολουθήσει και τις ενέργειες που γίνονται και έχετε και μια καλή σχέση με το αρμόδιο Υπουργείο και αναμένεται να γίνουν και κάποιες εργασίες. Κύριε Νάνο, έχει εγκριθεί αυτή η χρηματοδότηση?
1: Βεβαίως, έχει εγκριθεί 400.000 επένδυση, είναι και για τα λειτουργικά της φετινής χρονιάς αλλά και επένδυση στην αναμόρφωση, αισθητική ανάπλαση ορισμένων χώρων και την ανακαίνιση ορισμένων βασικών υποδομών που αφορούν την κατασκήνωση. Και αυτό δεν ήρθε ως αποτέλεσμα καλής σχέσης, δεν είναι δημόσιες σχέσεις, δεν είναι προσωπικές σχέσεις με το Υπουργείο.
2: Καλά, δεν εννοούσα αυτό, ότι ήταν δημόσιες σχέσεις.
1: Ήρθε ως αποτέλεσμα αξιολόγησης. Οι κατασκηνώσεις της Νεράιδας αξιολογήθηκαν θετικά, γιατί σας είπα ότι εφαρμόζουμε πολιτική συμπερίληψης, εφαρμόζουμε πολιτική εξωστρέφειας, φέρνουμε παιδιά από διαφορετικές χώρες που μέχρι στιγμής δεν ερχόταν στη Λίμνη Πλαστήρα και γενικότερα προβάλλουμε την περιοχή αλλά και προωθούμε τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση το Υπουργείο μας χρηματοδότησε με 400.000 και υπολογίζουμε βάσιμα ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αυτές, έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να πάμε με ακόμα μεγαλύτερο, να το πω, πρόσημο θετικό και με καλύτερες συνθήκες και όρους στη φιλοξενία παιδιών.
2: Και αμαία παιδιά, να το πούμε και αυτό, γιατί κάποτε δεν...
1: Και αμαία παιδιά μπαίνουν, καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένοι, την ηλικία, έτσι, καποί που έρχονται. Οι κατασκηνώσεις είναι ανοιχτές και έχουμε προγράμματα φιλοξενίας φοιτητών που έρχονται στη Λίμνη Πλαστήρα για πρακτική άσκηση. Ξεκινήσαμε τον Μάιο, αρχές Μαΐου, με το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, όπου ήρθαν παιδιά εκπαιδευτική εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα, όπου έχουν εντάξει πλέον το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, το Τμήμα Διερμηνέων, έχει εντάξει τη Λίμνη Πλαστήρα στους εκπαιδευτικούς προορισμούς και έρχεται κάθε Μάιο στη Λίμνη Πλαστήρα. Και βεβαίως συνεχίζονται και προγράμματα Εράσμους που ήρθαν και που θα έρθουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
2: Κάποια ζητήματα έτσι που τέθηκαν από τους επαγγελματίες της περιοχής, κύριε Νάνο?
1: Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε γενικότερα την πολιτική μας για την Λίμνη Πλαστήρα. Σας θυμίζω ότι την τελευταία πενταετία έχουν δημιουργηθεί μεγάλα είτε αθλητικά γεγονότα, όπως είναι ο αγώνας ορεινού τρεξίματος, όπως είναι ο πανελλήνιος αγώνας για το ποδήλατο, το ορεινό ποδήλατο, όπως είναι το Lake Plastira Festival, που είναι ένας μεγάλος θεσμός, εξελίσσεται και σε λίγα χρόνια θα είναι ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός του καλοκαιριού για τη χώρα. Υπάρχουν οι δικές μας πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι 80 περίπου το καλοκαίρι, είναι η γιορτή κρασιού του Μεσενικόλα, είναι άλλες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται όλη τη διάρκεια του έτους και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει συμβάλει στο να ανέβει η Λίμνη Πλαστήρα και να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν. Και συζητήσαμε με τους επαγγελματίες πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υποδομές σε θεματικές μορφές τουρισμού, όπως είναι για παράδειγμα τα μονοπάτια, ο ποδηλατόδρομος περιμετρικά της Λίμνης, ορισμένα πάρκα, όπως και η προβολή της Λίμνης Πλαστήρα και το άνοιγμα στην διεθνή τουριστική αγορά.
2: Και φαντάζομαι τώρα, γιατί βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια, κύριε Νάνο, ότι αναμένεται και πολύ κόσμο. Και όχι μόνο τους τεροδημότες που παραδοσιακά μπορεί να πάντα μάλλον έρχονται στα ορεινά. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο ορεινός τουρισμός κερδίζει και, και το καλοκαίρι τον κόσμο.
1: Ναι, έτσι είναι. Ειδικά η Λίμνη Πλαστήρα έχει, να το πω, εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς και μέρος αυτής της επιλογής είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται και οι θεσμοί στους οποίους προσπαθούμε να καταστήσουμε σε ορισμένες από αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, δηλαδή χθες την Κυριακή, έληξε το τρίαθλον, που είναι ένας πανελλήνιος αγώνας, περιοχή γέμιση με αθλητές, ποδηλάτες, αθλητές που συμμετέχουν στο τρίαθλο και είναι από όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, να το πω, κενό πλέον στο καλοκαίρι. Είναι γεμάτο και οι εκδηλώσεις αυτές είναι μέρος μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουρισμού, του ορεινού τουρισμού. Και βεβαίως εδώ πρέπει να πω ότι και το Υπουργείο έχει εντάξει πλέον στην πολιτική του την ανάδειξη του ορεινού τουρισμού, του τουρισμού των τεσσάρων εποχών, όπως χαρακτηριστικά θέλουμε εμείς να μεταξελιχθεί η Λίμνη Πλαστήρα και εξελίσσεται προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νάνο, για αυτή τη συζήτηση.
1: Είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους. Σε λίγο ξεκινάνε οι συναυλίες του Lake Πλαστήρα, αλλά και όλο το καλοκαίρι με τη γιορτή κρασιού και με τα άλλα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα. Πρόσκληση ανοιχτή σε εσάς, αλλά και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην Ελένη τη Ρευτοπούλου στο Βόλο να δούμε τι γίνεται με τα γλαρόνια και τους γλάρους και υπάρχουν έτσι θέματα που χρειάζεται να παρέμβουν οι άνθρωποι από την ομάδα. Πώς λέγεται, ελληνική ομάδα.
1: Λες και ειδικών δυνάμεων.
0: Λες και ειδικών δυνάμεων, ναι, σωστά.
1: Λες και ειδικών δυνάμεων.
0: Ειδικές λοιπόν. Δυνάμεις, ειδικές για όλα και για τους γλάρους. Για να
1: έτσι,
0: δούμε.
1: Έτσι, ακριβώς. Ο κύριος Βασίλης Ηλιόπουλος είναι μαζί μας, λοιπόν. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και εσάς, στους ακροατές σας.
1: Θα ξεκινήσω, σχετικό με το θέμα μας είναι, για το οποίο σας καλέσαμε, αλλά θα ξεκινήσω με μία ανάρτηση που κάνατε πριν από λίγη ώρα. Μπήκα να δω για μία δωρεά ενός φουσκωτού που έγινε προς τη Λέσχη και ενώ παρακολουθούσα το βίντεο, άκουγα κάποια κροξίματα. Είναι οι γλάροι που έχετε μαζέψει, είναι...
2: Αυτή τα κροξίματα δεν είναι από τους γλάρους που έχω μαζέψει. Τα κροξίματα είναι από τους γλάρους, τους γονείς ίσως ή κάποιους μεγάλους, οι οποίοι ξέρουν ότι υπάρχουν εδώ οι μικροί και όλη μέρα γυρίζουν γύρω-γύρω και κράζουν μέχρι που όταν μας βλέπουν να κατεβαίνουμε στη θάλασσα και να τα απελευθερώνουμε, σταματάνε και απομακρύνονται.
1: Μάλιστα.
2: Όσο καιρό έχουμε εδώ γλάρους που το τελευταίο μήνα τουλάχιστον είχαμε καμιά σαρανταριά εμένους κατά καιρούς και τους απελευθερώσαμε. Μέρα με τη μέρα απελευθερώναμε 2-3 όταν ήταν σε κατάσταση να μπορούν να πετάξουν και δεν είναι τραυματισμένοι και σιγά σιγά αρχίζουν και ελαττώνεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα μας. Πάντως, πραγματικά, Μάνια, αν μπεις και ακούσεις στη σελίδα, είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Η σελίδα έχει live εικόνα και ηχό.
2: Έχει βίντεο, ναι.
1: Ναι, έχει βίντεο. Όχι από τα γλαροπούλια. Υπάρχει τις προηγούμενες μέρες.
0: Μπαίνω επιτόπου, συνεχίστε εσείς.
1: Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε, πείτε μας αρχικά. Αυτό το φαινόμενο είναι φετινό, είναι κάτι που τέτοια εποχή κάθε χρόνο το συναντάτε και πού οφείλεται, γιατί τόση γλάρη, τι είναι, τραυματισμένοι, κουρασμένοι, τι συμβαίνει?
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία 4-5 χρόνια θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και σε εμάς του Βόλου αλλά και σε όλες τις παράκτητες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, από ό,τι μαθαίνω και λοιπά όλα αυτά, Πειραιά, οι γλάροι έχουν μετικήσει από τη θάλασσα. Έχουν κάνει φωλιές σε πολυκατοικίες, σε πάνω στα ράτης ή στα δώματα. Με αποτέλεσμα αυτό να έχουν μεταφερθεί και περισσότερο πληθυσμό μέσα στην πόλη. Οι γλάροι κάνουν φωλιές στα ράτες. Αυτή την εποχή έχουν γεννήσει τα μικρά τους, δηλαδή αυτοί οι γλάροι που ναι, μένουν στον κόσμο φαίνονται μεγάλοι, γιατί όντως είναι μεγαλόσωμοι. Είναι νεωσοί. Και στο πρώτο πέταγμα που πάνε να κάνουν από την ταράτσα για να μάθουν να πετάνε και να αρχίσουν να μένουν ελεύθερα. Πολλά από αυτά καταλήγουν λόγω αδυναμίας, λόγω τύπου των προβλημάτων σε ακάλυπτους, σε πιλωτές, σε φωταγωγούς, στους δρόμους. Ευτυχώς οι περισσότεροι, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, χωρίς να τραυματιστούν, αλλά κινούνται μέσα στους δρόμους, μέσα στις πιλωτές, χωρίς να μπορούν να σηκωθούν να πετάξουν πάλι τις φωλιές τους. Και από πάνω οι γονείς τους όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα κράζουν και προσπαθούν να τα βοηθήσουν. Ο κόσμος μας έχει μάθει πλέον. Και μας επικοινωνεί μαζί μας. Εμείς αυτομάτως πηγαίνουμε στο χώρο, τα πιάνουμε με κάποιο τρόπο με απόσταση και λοιπά για να μην τα τραυματίσουμε. Τα μεταφέρουμε μέσα σε ειδικά χαρτοκιβώτια που μπορούν να ανασένουν με τρύπες και λοιπά. Τα φέρνουμε στο χώρο μας και εφόσον βλέπουμε και συνήθως αυτό συμβαίνει ότι δεν έχουν ακόμα δυνάμεις, είχαμε κάποια στιγμή κατασκευάσει αρκετό χώρο σαν κοτέτσι, ας το πούμε έτσι. Που κάποια στιγμή είχαμε και πάνω από 22 συγχρόνους.
1: Πάρκο που επαγώ στην αρχή.
2: Ακριβώς. Και κάθε μέρα βλέποντας και κρίνοντας ότι κάποια από αυτά είχαν δυναμώσει, τα παίρναμε, πηγαίναμε κάτω στην παραλία στον Άναυρο ή εδώ από κάτω σε εμάς, τα απελευθερώναμε και βλέπαμε ότι όλα μετά από 2-3 πολυβητικές κινήσεις που κάναμε στο νερό, πετάγανε και φεύγανε.
1: Η πλειοψηφία τους άρα δεν ήταν τραυματισμένα αυτά που βρίσκουν έτσι οι πολίτες. Είναι ότι είναι απλά αδύναμα γιατί είναι μικράκια.
2: Κοιτάξτε, τις περισσότερες φορές ο κόσμος όταν μας παίρνει μας λέει είναι τραυματισμένο και δεν πετάει. Τους λέμε ότι δεν είναι τραυματισμένο. Βέβαια, μέσα στα 40 είχαμε και 4-5-6, ίσως να θυμάμαι καλά, τραυματισμένα. Τα περισσότερα από αυτά τα 4, αν θυμάμαι καλά, επειδή ήταν ελαφρά τραυματισμένα, συνήλθανε και μπορούσαν στο πόδι, στη φτερούγα, συνήλθανε, επανήλθανε και πήγανε κανονικά. 2 από αυτά που δεν υπήρχε σωτηρία λόγω ότι ήταν βαριά τραυματισμένα, τα συσκευάσαμε και τα στείλαμε μέσω του ΚΤΕΛ που συνεργαζόμαστε με την Άνιμα στην Αθήνα για να τα περιλάβουν αυτοί σαν πιο υπεύθυνοι.
1: Για την περίθαλψη μετά, ναι, χρειαζόταν. Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Ένας κάποιος που θα το συναντήσει, Είναι εύκολο να το πιάσει το κλάρο, το πουλί. Χρειάζεται να ξέρει, καλύτερα να επικοινωνήσει με εσάς, με κάποιο ειδικό. Αν το κάνει, μπορεί να κάνει κάποια ζημιά, πρέπει κάτι να προσέξει.
0: Η γλάρη τσιμπάνε. Ναι.
1: Αυτό
2: ήθελα να πω. Καταρχήν δεν κινδυνεύει ο γλάρος, κινδυνεύει το άτομο.
1: Μάλιστα.
2: Αν θυμάστε να πιάσει ένα γλάρο, έχει ένα ράφος το οποίο είναι φοβερά δυνατό και δαγκώνει άσχημα. Εγώ, αν δεν φοράω κάποια στιγμή κάποια πολύ χοντρά γάντια, θα αισθανόμουν τον πόνο κάθε μέρα. Βέβαια, δεν μπορείτε να πλησιάσετε, εκτός να τα στριμώξετε σε κάποιο πιλωτή, σε κάποιο ακάλυπτο, αλλά και πάλι εκεί θα δημιουργήσετε στο πουλί πρόβλημα να το πιάσετε και να το κάνετε κάποια ζημιά. Εμείς λέμε στον κόσμο όταν μας παίρνει ότι να παραμείνουν στο χώρο αν μπορούν για 5-10 λεπτά, γιατί πολλές φορές μας παίρνει κάποιος και λέει το είδα στην τάδε διασταύρωση. Ώσπου να πάμε εμείς μετά από 10 λεπτά ένα τέταρτο, φυσικά το πουλί έχει κλείσει. Εκτός αν γίνει πιλωτή σε κάτι έτσι, κινείται ο σωστός χώρος. Να παραμείνει λίγο και να το παρακολουθεί, γιατί να το πιάσουμε, να προλάβουμε να το πιάσουμε. Και από εκεί και πέρα να λαμβάνουμε εμείς. Μην δοκιμάσουμε να το πιάσουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση και από τους γονείς που είναι πάνω να δεχτούν επίθεση. Έχω 2-3 μαρτυρίες. Την ώρα που πήγαν να τα πιάσουν, οι γονείς κατεβήκαν χαμηλά και περάσαν πάνω από τα κεφάλια τους. Λογικό είναι τα παιδιά τους και θέλουν να τα προστατεύσουν. Οπότε καλό είναι να μην δοκιμάζουμε, αλλά να ενημερώνουμε είτε εμάς, είτε εδώ στο Βόλο έχουμε και δύο ομάδες παλιών αεροπροσκόπων στη Νέα Ιωνία που έχουν φτιάξει ομάδες διάσωσης κοινών κλπ. Και τα παιδιά τρέχουν πάρα πολύ και να γίνει μια συνεννόηση για να μπορέσουν να μην υπάρξει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί ο αριθμός, καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας.
2: Ναι, έχει μειωθεί αρκετά. Δηλαδή πριν 2 μέρες είχα 3 πουλιά εδώ, τα 2 φύγανε χθες, το ένα έφυγε σήμερα το πρωί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχουμε κάποιο πουλί εδώ, ευτυχώς. Βέβαια μαζί μας τα είχαμε κι άλλα. Είχαμε ένα γεράκι, είχαμε κάποια γειτονάκια μικρά που τα έδωσε ο κόσμος. Όλα πήγανε καλά. Και βέβαια μαζί με αυτά είχαμε και τα φίδια που δυστυχώς έχουν αρχίσει να γεμίζουν και την πόλη μας.
1: Φίδια επικίνδυνα?
2: Όχι. Τα φίδια αυτά που τελευταίες μέρες έχω καλεστεί να βγάλω μέσα από τα σπίτια πολυκατοικιών.
0: Αχ, ανατρίχιασα, Ελένη μου.
2: Πριν 10 μέρες δηλαδή, να καταλάβετε με τι είναι από πολυκατοικία.
0: Από πού μπαίνουν αυτά, κύριε Ηλιάδη, από πού μπαίνουν?
1: Ηλιόπουλες,
0: συγγνώμη.
2: Μπορούν να εξασφαλώσουν τα φίδια οπουδήποτε. Βέβαια, σε οικοδομές μεγάλες όπως προχθές που πήγα σε 4ο όροφο πολυκατοικίας, οι άνθρωποι είχαν πάει το απόγευμα για μπάνιο σε μια κοντινή παραλία του Βόλου. Το γινόταν το βράδυ στο σπίτι, στην κουζίνα, βγάζαν τα πράγματα που είχαν μαζί στην παραλία και μέσα σε ένα, ας το πούμε, σακίδιο θερμός που είχαν ένα μπουκάλι νερό, που βάζαν πάλι ένα μπουκάλι νερό για κρύο. Την ώρα που το βγάζανε, ξεπετάχτηκε ένα πηγάκι από μέσα και το πήγανε στην κουζίνα. Οι άνθρωποι βέβαια τρομοκρατήθηκαν. Δεν ήταν δηλητηριώδες.
0: Αλλά και πού να το ξέρουν.
2: Ακριβώς. Εντάξει, πήγα, με καλέσανε, πήγα, το πιάσα, το έβαλα σε ένα ειδικό δοχείο που έχω φτιάξει για να μπορεί να ζει και να αναπνέει. Και την άλλη μέρα πρωί-πρωί το άφησα ελεύθερο στη φύση που κάνουμε κάθε φορά για να πάει στο δρόμο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπες, Μάνια, και στην αρχή, έτσι, για πάσα νόσο.
0: Είστε ο άνθρωπός μας.
1: Λες και ειδικό δυνάμω. Λοιπόν, και να κλείσουμε θα ήθελα με αυτό που ξεκίνησα, δηλαδή με το θέμα της δωρεάς. Νομίζω αξίζει να το πούμε. Η Λέσχη έχει στη διάθεσή της άλλο ένα φουσκωτό πλέον.
2: Ναι, είναι ένα μικρό φουσκωτάκι. Έχουμε το μεγάλο φουσκωτό που είναι για διασώση θάλασσα, αλλά θέλαμε ένα μικρό, ευέλικτο και ελαφρύ, να μπορεί ακόμα και ένα άτομο να το σηκώσει, να το πετάξει στο αυτοκίνητο ή με το τρέιλερ, και μια μηχανούλα επάνω μικρή, η οποία να μπορεί να μας βοηθήσει είτε σε λίμνες, είτε σε ποτάμια, είτε σε πλημμύρες. Θυμάστε τις προηγούμενες πλημμύρες, πολλές φορές είχαμε κάνει χρήση μικρών φωτών, ναι, για να σώσουμε κόσμο από τα σπίτια. Και φυσικά και για κάτι καταστάσεις, όπως παράδειγμα θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και χθες, όταν 10 η ώρα το βράδυ μας κάλεσε η λιμναρχείο για να ψάξουμε παράκτια για αγνοούμενο, που δεν βολεύει το μεγάλο το σκάφος να βγει πολύ έξω στα βράχια να ψάξει, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Βέβαια, χρησιμοποιήσαμε ένα άλλο σκαφάκι πιο μικρό, το πελοντή μας, και κάναμε τη δουλειά μας. Και ευτυχώς ο αγνοούμενος που ψάχναμε βρέθηκε αργά το βράδυ στο νοσοκομείο, στα επίγοντα από πρόβλημα μνήμης κλπ. Οπότε έληξε και αυτή η υπόθεση καλά, αλλά είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και λόγω της οικονομικής αξίας αυτό το πραγματάκι στοιχίζει 3.000. Αν πούμε ότι η ίδια κυρία πριν από λίγες μέρες μας είχε κάνει ένα drone πολύ σύγχρονο και πολύ μεγάλο αξία σε 9.000, καταλαβαίνετε για μας τι μεγάλη αξία έχουν αυτές οι δωρεές.
1: Μάλιστα. Μπράβο της. Σε όλους μπράβο όσους έτσι ενισχύουν το έργο σας με αυτόν τον τρόπο, έχουν τη δυνατότητα και το πράττουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιόπουλε, για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, αν βρει κάποιος, αν και νομίζω περνάει ίσως η εποχή τώρα, μάλλον μεγαλώνουν.
2: Σιγά φεύγουν, ναι.
1: Ναι, δυναμώνουν σιγά σιγά. Αν βρει κάποιος, καλύτερα ας μην το επιχειρήσει για δικό του καλό, ας ενημερώσει, ας ειδοποιήσει εσάς ή κάποια άλλη ομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή
1: συνέχεια. Καλή.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Ανδρέου. Είναι συνθέτης, μουσικός, έχει πολλές ιδιότητες, συγγραφέας, ενορχιστρωτής, διευθυντής παραγωγής. Ε? Κύριε Ανδρέου, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλά είμαι, μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημερίζω τις ακροάτες και τους ακροατές σας.
0: Και έχετε φτιάξει εκεί με τους συνεργάτες σας για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για το φετινό καλοκαίρι, το πολιτιστικό καλοκαίρι της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το παρουσιάσατε την περασμένη Παρασκευή σε εμάς, τους δημοσιογράφους, και είστε εδώ κοντά μας για να το συζητήσουμε λίγο, καθώς σήμερα ξεκινάει με μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Δωρεάν για το κοινό με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου στη Λάρισα.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αυτό όμως που όπως ακούσατε και εσείς να λέει ο Περιφερειάρχης, ο Δημήτρης Κορέτας και εμείς, είναι ότι δεν μας ενδιέφερε από μιας αρχής να κάνουμε ένα πολιτισμό κάποιων απλώς ανεξάρτητων και ασύνδετων μεταξύ τους πολιτιστικών δράσεων, αλλά ένα σχέδιο το οποίο τώρα αρχίζει και δείχνει σαν σύνολο, ένα σχέδιο που ξεκινάει από τις απλές κοινοτικές δράσεις για τις οποίες οδεύονται πάρα πολλά χρήματα από την περιφέρεια, ενώ τα ανταμώματα, τα πανηγύρια, τους χορευτικούς συλλόγους, γιατί η κοινότητα είναι ένα βασικό
0: κύτταρο,
1: πυρηνικό κύτταρο του πολιτισμού της Θεσσαλίας, και φτάνουμε μέχρι το μεγάλο, τη μεγάλη όχε, η οποία είναι οι διαδρομές πολιτισμού, τουρισμού, και δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, με το θέμα του διαφωτισμού και την διεκδίκηση από τη Θεσσαλία του αυτονόητου. Τη Θεσσαλία είναι η πατρίδα του ελληνικού διαφωτισμού, με τον Ρίγα Φεραίο, τον Άνθιμο Γαζή, τον Κούμα, τον Οικονόμου και άλλους 50-60 σπουδαίους που φτιάξανε και το νεωτερικό πρόσωπο της χώρας, και χωρίς αυτούς η ελληνική επανάσταση του 21 δεν θα υπήρχε.
0: Υπάρχει σχέδιο λοιπόν, πολύ συγκεκριμένο και όραμα στην περιφέρεια, αυτό λέτε.
1: Ενδιαμέσως το σημαντικό που έγινε τη χρονιά που πέρασε είναι το ΕΣΠΑ 39. Μια ρηξικέλευτη πρόταση η οποία δεν έχει όμοιό της πουθενά στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δίνονται από το ΕΣΠΑ χρήματα στον πολιτισμό των ανθρώπων, αυτών που δρούν στον πολιτισμό και όχι απλά στην επισκευή μνημείων, που και αυτά είναι σημαντικά, δεν λέω. Και έτσι 31 φορές Δήμοι, η Περιφέρεια και πάρα πολλές ΆΜΚΕ, οι οποίες έχουν ματώσει κυριολεκτικά για τον πολιτισμό τα τελευταία πολλά χρόνια στη Θεσσαλία, και από εκεί που προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τις παλαιότερες διοικήσεις 4-5.000 ευρώ, βρίσκονται με 50-60-70-80.000 ευρώ το χρόνο για μια πενταετία, σε ένα ποσό συνολικά 12-13 εκατομμυρίων ευρώ, που δημιουργεί έναν οργασμό πολιτισμού στη Θεσσαλία. Οι Δήμοι μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους πολιτιστικούς θεσμούς. Οι ΆΜΚΕ μπορούν επίσης να ενισχύσουν το κόμικ, τον κινηματογράφο, την κλασική μουσική και όλα αυτά τα υπέροχα που γίνονται. Και η Θεσσαλία από τη μεριά της περιφέρειας προτείνει τρεις σημαντικότατους θεσμούς. Φυσικά τις Μέρες Παπαδιαμάντη για τον γίγαντα αυτών της λογοτεχνίας μας. Το Τλούπας Πάθ, που είναι οι διαδρομές της φωτογραφίας και της εκπαίδευσης γύρω από τη φωτογραφία και την εικόνα στη μνήμη του πολύ μεγάλου Λαρισαίου φωτογράφου, και το Under 30, το οποίο είναι και υπό την επίβλεψη και δίκηση της Κυριακής Σπανού, που είναι μέλος της ομάδας πολιτισμού, είναι η συνάντηση στη Θεσσαλία σε πολύ υψηλή κλίμακα σημαντικών ανθρώπων του θεάτρου από όλο τον κόσμο, εκπαιδευτικά ιδρύματα θέατρα, και είναι κάτω των 30 χρόνων. Το φετινό δε πρόγραμμα που έφτιαξε η Κυριακή Σπανού για το Under 30 είναι πραγματικά εξαιρετικό, και μέχρι ο Μπανούση με το αργυρό λιοντάρι της Βενετίας θα έρθει τη Λάρισα για να κάνει εισήγηση για τα θέματα θεάτρου. Δίπλα σε αυτά τώρα βάζουμε και την ψυχαγωγία με τις υπέροχες αυτές συναυλίες, τις 12 αυτές συναυλίες, που τις βάζουμε σε μέρη που για μας έχουν και χαρακτηριστικά επιλογής τοποσίμων. Η Ιφταία που θα παίξει ο Βασίλης τον Παγκουστατίνου είναι ο Παλαμάς, είναι η μνήμη του Ντάνιελ, είναι η μνήμη των πλημμυροπαθών περιοχών, είναι μια ειδική στοργή για αυτές τις περιοχές που υπέφεραν πάρα πολύ από
0: ναι, μια έμπρακτη έτσι εκδήλωση ότι είμαστε εδώ και κοντά σας.
1: Αντίστοιχα, για πρώτη φορά φέτος προτείνουμε αυτό το συγκλονιστικό σημείο του πανευρωπαϊκού πολιτισμού που είναι η Θεόπετρα, με 160.000 χρόνια π.Χ. μνήμη ανθρώπινης παρουσίας. Αντίστοιχα Η συναυλία στη Φαρκαδόνα συμβαίνει γιατί η Φαρκαδόνα είναι το τρίγωνο συνάντησης των τριών από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Είναι ένα σύνορο όπου θα το χρησιμοποιήσουμε και για λειτουργικούς λόγους και σε άλλες περιστάσεις. Επίσης, ο συνδυασμός της συνεργασίας με τους Δήμους και κατεξοχήν με τον Δήμο Λάρισας, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, έξω από την Πινακοθήκη. Πέρσι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στο Φεγγάρι, του Αυγούστου, φέτος ο Χρήστος Θηβαίος, ένα σημείο πολιτισμού και προτάσεων μέσα στον αστικό ιστό, πέρα από τη σημερινή συναυλία στο Χατζηχαλά, που είναι μια συναυλία πάλι υψηλής λαϊκής δυναμικής και πάρα πολύ υψηλού καλλιτεχνικού κύρους, και όλα αυτά δωρεάν, έτσι. Και επίσης την είδηση την είπε ο Περιφερειάρχης στην συνάντηση της συνέντευξης τύπου της Παρασκευής, ότι από του χρόνου δεν θα μιλάμε πια για ΠΕΕΨΙΛΟΝ Βόλου και Λάρισας, mm-hmm. και θα μιλάμε για το ενιαίο
0: Φεστιβάλ Θεσσαλίας.
1: Πολιτιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλίας. Mm-hmm. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει και μπορούμε, κατά τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αποκέντρωση του πολιτισμού είναι βασικό ζήτημα της πολιτιστικής αυτάρκειας.
0: Και, και η Θεσσαλία ως περιφέρεια μπορεί να το διεκδικήσει και να το...
1: Μπορεί να το διεκδικήσει. Το έχει ήδη διαμορφώσει. Mm. Τώρα πλέον θα κάνει και το αντίστοιχο establishment. Δηλαδή θα το καθιερώσει όπως πρέπει. Και πολλά από τα πράγματα που συμβαίνουν στο επίπεδο της Θεσσαλίας, παράδειγμα. Ξέρετε πόσες θεατρικές παραστάσεις περιοδεύουν στα σχολεία της Θεσσαλίας, πόσες μουσικές με συστήματα όρθ μέσα στις αίθουσες, πόσες δράσεις γίνονται σε επίπεδο κοινωνικής και σύνδεσης κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας για παιδιά ειδικών κατηγοριών και ομάδων. Υπάρχει πολύ μεγάλη και συνολική διάσταση του πολιτιστικού γεγονότος. Και αυτό όλο, κατά τα πρότυπα των μεγάλων χωρών του εξωτερικού, πρέπει να αποδοθεί στις περιφερειακές κοινωνίες και κοινότητες, οι οποίες καθόλου δεν υστερούν και δεν πρέπει να υστερούν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το αντίθετο, πρέπει αυτές να τραβάνε το κάρο.
0: Οπότε εδώ ο πήχης έχει μπει ψηλά, κύριε Ανδρέου. Συνδυάζεται τα τοπόσημα με τους συμβολισμούς, την τέχνη και την υψηλής ποιότητας, τέλος πάντων καλλιτεχνική δημιουργία, και όλο αυτό, ο σκοπός, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω όλων εσάς, είναι να διαχυθεί στον κόσμο και να διαχυθεί με έναν τρόπο τέτοιο που και να τους ευχαριστήσει και να τους εμπλέξει και να είναι εύκολο κανείς να το παρακολουθήσει, με την έννοια ότι είναι δωρεάν οι δράσεις και δεν απαιτείται.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι, αλλά θα βάλω και μία ακόμα διάσταση.
0: Να βάλετε.
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ζει μια πρωτοφανή διαίρεση περιοχών που έχουν τουριστικά χαρακτηριστικά και των περιοχών που δεν έχουν. Οι περιοχές λοιπόν, οι πόλεις και οι νομοί χωρίς τουριστικά, εμφανή τουριστικά χαρακτηριστικά, έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Mm. Εμείς επιζητούμε να κρατήσουμε την νεολαία, τους νέους ανθρώπους, τον παραγωγικό ιστό στον τόπο της, στον τόπο τους, και να μην υπάρχει αυτή η αιμορραγία που βλέπουμε σε πολλές περιοχές της χώρας, που τελικά καταλήγει σε αιμορραγία προς το εξωτερικό, έτσι. Θέλουμε οι άνθρωποι που μένουν στον τόπο τους, όχι μόνο φυσικά με τον πολιτισμό, αλλά ο πολιτισμός είναι ένα βασικό εργαλείο.
0: Και να θέλουν και να μπορούν να ευημερήσουν και να δημιουργήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ.
1: Και ο πολιτισμός, επειδή είναι ένα εργαλείο καταλλαγής, δεν έχει σκληροπυρηνικές, κομματικές, οι κοινωνικές, οι οικονομικές συγκρούσεις. Είναι ένα πεδίο όπου οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ανεκτικότητα και μεγαλύτερη ακριβώς διάθεση συνολικής κοινωνικής στάσης. Αυτό λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι το οποίο θα μείνει και όταν εμείς θα έχουμε φύγει. Γιατί οι θεσμικές προσπάθειες που γίνονται με τα φεστιβάλ που κάνουν οι Δήμοι με το ΕΣΠΑ, οι μεγάλες δράσεις της περιφέρειας, τα τοπόσημα που επιχειρούμε να καθιερώσουμε, θα μείνουν και μετά από εμάς, και κάποιοι άλλοι θα τα συνεχίσουν, θα τα αναπτύξουν και θα τα προχωρήσουν.
0: Εγώ, κύριε Ανδρέου, κρατώ τη ζέση και την ζεστασιά με την οποία μιλάτε για όλα αυτά. Όταν άνθρωποι ασχολούνται νιώθοντας τόσο πολύ δεσμευμένοι σε αυτό που πιστεύουν, θεωρώ ότι είναι όλες οι πιθανότητες υπέρ τους για να πετύχει αυτό το όραμα, γιατί μιλάμε για ένα όραμα, δεν είναι απλά ένα σχέδιο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Είναι το όραμα του Περιφερειάρχη, πρόεδρου Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη ευαισθησία στον πολιτισμό και ένας λαμπρός επιστήμονας. Φέτος πάλι βραβεύτηκε στους καλύτερους 30 επιστήμονες του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος με αυτό το επίπεδο έχει συνομιλητές υψηλού επίπεδου, και στο δικό μας τομέα η ομάδα πολιτισμού, δηλαδή και η Κυριακή Σπανού, ο Αλέξανδρος Ζουδιδάκης και όλοι οι έκτακτοι συνεργάτες που έχουμε είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Ο διάλογος γίνεται με μια προβολή σημαντικών πραγμάτων, και Κλείνοντας, θέλω να πω ότι να μην ξεχνάμε το πεδίο των υποδομών. Αυτό που θα συμβεί με τις αποθήκες καπνού του Βόλου, που θα γίνει ένα μεγάλο κέντρο οικαστικό και συνολικά πολιτισμού. Η ανάδειξη στην Ελασσόνα πάλι των αντίστοιχων αποθηκών καπνού, που είναι ένα καταπληκτικό κτίσμα και 6.000 τετραγωνικών μέτρων που μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις με φεστιβαλικές δράσεις. Ακόμα στην Ελασσόνα το φεστιβάλ των ηλεκτρικών καλλιτεχνών της Θεσσαλίας. Δηλαδή σιγά σιγά εστιάζουμε και στην ανάδειξη όλων των τοπικών δυνάμεων της Θεσσαλίας με φεστιβάλ, με συναντήσεις και με δράσεις. Πραγματικά προσπαθούμε, δεν είναι εύκολο, ούτε είμαστε αλάθητοι, αλλά προσπαθούμε σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ανδρέου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λίγο χρόνο άφησα στην Ελένη Ρωστοπούλου. Θα επιλέξει τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτήν την ώρα για να μας τις μεταφέρει. Για χαρά από εμάς, να είστε όλοι καλά. Αύριο θα τα πούμε και πάλι στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. I'm

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Τραγωδία στην άσφαλτο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Τρίκαλα. Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα 22χρονος και βαριά τραυματίας ένας 25χρονος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού στον επαρχιακό δρόμο Θεόπετρας Αγίων Θεοδόρων. Απίστευτη περιπέτεια εκτυλίχθηκε σε εκκλησία του Βόλου όταν βρέφος 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της βάφτισης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παιδί συνήλθε και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το μυστήριο ολοκληρώθηκε. Σε ποινή φυλάξης 22 μηνών καταδικάστηκε από το αυτόφορο δικαστήριο Λάρισας ο άντρας που απειλούσε την ενδιαστάση σύζυγό του με τσεκούρι, έχοντας και ένα δοχείο πιθανά με βενζίνη. Ο 50χρονος άντρας κατέγραφε τις απειλές του και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση μέσω των social media. Στο συνεταιρισμό Πλατικά που θα συγκεντρωθούν το απόγευμα στις 7 οι αγρότες, τους οποίους έχει σταλεί δικογραφία για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση των τεμπών τον περασμένο Ιανουάριο. 7 νέοι γιατροί αναμένεται να στελεχώσουν το νοσοκομείο Βόλου, καθώς κατατέθηκαν αιτήσεις για όλες τις προκηρυχθήσεις θέσεις. Πρόκειται για ειδικότητες ακτινολογίας, επεμβατικής καρδιολογίας, οδοντιατρικής, ορθοπαιδικής, ουρολογίας, παιδιατρικής και μονάδας εντατικής θεραπείας. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους πολίτες για την απαγόρευση κυκλοφορίας και διέλευσης προσώπων και οχημάτων στα δάση Καλυπεύκης, Ραψάνης, Κρανέας, Εγάνης και στο δασικό σύμπλεγμα Όσας. Η απαγόρευση ισχύει έως τα μεσάνυχτα μέχρι νεότερης ανακοίνωσης. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες έξω από τον Σταυρό Καρδίτσας, η οποία κατέκαψε ξερά χόρτα, μπάρες άχυρου και αγροτικά μηχανήματα. 10 πυροσβεστικά οχήματα με 20 άνδρες κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Διοικητικό πρόστιμο 1.640 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας σε άνδρα για καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου θα είναι μεταξύ των ομιλητών σε εκδήλωση συζήτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνει στις 7 το απόγευμα ο Λαρισαίος δικηγόρος και αναπληρωτής τομεάρχης θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας. Αναβολή δόθηκε έως και το Νοέμβριο του 2026 στην εκδίκαση της υπόθεσης από το Μονομελές Πλημελιοδικείο Αθηνών των 22 συμβασιούχων της περίοδου της πανδημίας, οι οποίοι κατέθεσαν ενστάσεις και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους, όπως αναφέρθηκε στην τελευταία τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καρδίτσας. 12 γαλάζιες σημαίες διατηρεί και φέτος ο Δήμος Βόλου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υδάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ακτές του. Η πρώτη σημαία υψώθηκε στη Νέα Αγχίαλο, σηματοδοτώντας την έναρξη των σχετικών εκδηλώσεων. Την ερχόμενη Τετάρτη θα αναρτηθούν και οι υπόλοιπες σημαίες. Ξεκινά σήμερα στη Λάρισα το τρίτο καλοκαιρινό σχολείο μαθηματικών που απευθύνεται σε μαθητές της 6ης Δημοτικού και της 1ης Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν υψηλού επίπεδου μαθηματικά και θα συνδεθούν με άλλες επιστήμες όπως ρομποτική, αστροπαρατήρηση, εικονική πραγματικότητα, παιχνίδια μυστηρίου και κυνήγι θησαυρού. Δύο νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της νέας γενιάς ανακοίνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου. Προχωρά στη χορήγηση τετραετούς υποτροφίας στον τομέα του τουρισμού και προκηρύσει για τρίτη χρονιά διαγωνισμό ιδεών για νέους του νησιού με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης. Ανοίγει για το κοινό και τους κολυμβητικούς συλλόγους την ερχόμενη Τετάρτη το νέο κολυμβητήριο στο πάρκο του Αγιώργη στο Δήμο Τρικαίων που εγκαινιάστηκε επίσημα το περασμένο Σάββατο. Πολιτισμός, ιστορία και παράδοση στα Τρίκαλα το περασμένο τριήμερο στους δύο πανελλήνιας εμβέλειας ανταμώματα, το 44ο των Σαρακατσανέων και το 40ο των Βλάχων. Διήμερο με πολλές πτήσεις αλεξίπτωτων πλαγιάς και ορόπτερων στην πανελλήνια συνάντηση που συνδιοργάνωσαν οι Αερολέσχοι Δυτικής Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας προς τιμή του πρωτοπόρου Κώστα Κατσόγιανου στην Καρδίτσα. Τέλος, με επιτυχία, ο Δήμος Πύλης φιλοξένησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους ειδήσεων από τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προϊόντα βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές κατά 5-6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν. Θα αφορά περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Μάλιστα, αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λήγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών. Τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κύριος Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια.
Η λίμνη Νάσερ, που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρήπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδηλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών. Ο καιρός. Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σποτ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Θα τον έχουμε πλέον στην ατζέντα, την καθημερινή της ενημέρωσης. Μιλάμε για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, και καλώς γίνεται κάτι τέτοιο προς ενημέρωση των πολιτών και όχι μόνο, και των υπηρεσιών. Για σήμερα πάντως 29 Ιουνίου, συνολικά 28 περιοχές της χώρας κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 3. Υψηλός κίνδυνος, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και την πολιτική προστασία να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή. Στη μέση είμαστε. Έτσι, το κίτρινο χρώμα, το λεγόμενο. Ακολουθεί το πορτοκαλί που είναι πολύ υψηλή και η κατάσταση συναγερμού, το κόκκινο, που μακάρι να μην φτάσουμε ποτέ μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως είπαμε, σε 28 περιοχές: Αττική, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορυνθία, Αργολίδα, Ετωλοκαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Λευκάδα, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Εύρος, Αμοθράκη, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά και περιοχές της Αχαΐας και της Ηλίας. Για τη Θεσσαλία πάντως έχουμε τη Μαγνησία και τη Λάρισα, έτσι να το πούμε αυτό. Η δυτική μένει απ' έξω, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Προς το παρόν. Αυξημένη προσοχή προς όλους. Ελπίζοντας ότι και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι καθόλου έτοιμες. Το ακούσαμε πάντως και στους τίτλους των ειδήσεων λίγο πριν, ότι πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως είναι μια Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως είναι μια Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη,

Και αυτό σχετίζεται κυρίως με τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και προσοχή. Μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και άνθρωποι με χρόνια νοσήματα.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM.
1: Ο χρόνος τρέχει και εγώ ξοφίσομαι.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα.
1: Καμένο, πάλι δεν προλαβαίνω.
0: Έλα, δύο μέρες ακόμα για να φύγει ο Ιούνις. Τώρα, καλό είναι αυτό, κακό είναι. Για όσους έχετε φύγει, έχετε πάρει μια ανάσα. Αντέχετε και το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Είναι μπροστά μας ούτως ή άλλως. Για όσους δεν έχουν πάει πουθενά, εντάξει, ελπίζουμε και ο Ιούλης και ο Αύγουστος να είναι δύο μήνες γεμάτοι με εμπειρίες. Λίγο έτσι να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας όσο μπορούμε. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων 98,3 στα FM. Διαδικτυακά ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα.
2: Βγαίνω στην Καραγιοργή Σερβίας, θα με βρίσκω λιμένο και πάλι απ' την αρχή.
0: 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΕΡΤ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά.
3: Πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα, έλα πιο γρήγορα, φύγε πιο γρήγορα, σήκω πιο γρήγορα.
0: Ο Δημήτρης Τσολάκης πίσω από την ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Εδώ μείνετε συντονισμένοι, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισα. Που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7.

Και επειδή σας λέγαμε λίγο πριν για το καλοκαίρι και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ως χώρα ότι ο τουρισμός είναι πλέον η βαριά βιομηχανία που μας φέρνει έσοδα σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό και με όποιο τρόπο. Λανθασμένο σε πολλές των περιπτώσεων, αν όχι σε πολλές, σε κάποιες των περιπτώσεων, εννοούμε για τον υπερτουρισμό. Θυμάμαι ένα άρθρο πριν από μερικές ημέρες δημοσιεύτηκε σχετικά με τον υπερτουρισμό.

0: συνέχεια. Υπάρχει μια πόλη η οποία λανσάρει ένα εναλλακτικό μοντέλο που μετατρέπει αυτό το λεγόμενο τουριστικό προϊόν, τις selfies, τις φωτογραφίες που βγάζουμε με τα κινητά σε διάφορα τουριστικά σημεία, σε διαφορετικό τρόπο. Το μετατρέπει σε προορισμό, γνωρίζοντας κάθε γωνιά της πόλης. IQ Tourism λέγεται, και μιλάμε για τη Βενετία, η οποία πνίγεται από τις ορδές των ημερήσιων εκδρομέων. Οι κάτοικοι της Βαρκελόνης επιστατεύουν ροπίστολα, το είδαμε και αυτό πρόσφατα ενάντια στους επισκέπτες, και η Σαντορίνη μετατρέπεται σε ένα απέραντο πανάκριβο σκηνικό για ένα κλικ στο Instagram. Υπάρχει όμως ένας αντίλογος, και αυτή έρχεται από τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Η ιστορική πανεπιστημιούπολη Ουψάλα στην Σουηδία αποφάσισε να κηρύξει τον πόλεμο στην κουλτούρα των influencers, λανσάροντας μια επίσημη καμπάνια που τιτλοφορείται IQ Tourism, τουρισμός νοημοσύνης, ευφύς τουρισμός. Ένα πείραμα που είναι απλό αλλά και ριζοσπαστικό. Αντί η πόλη να προσφέρει αξιοθέατα σε διάφορα σημεία όπου συγκεντρώνονται οι τουρίστες για να βγάλουν μία selfie, τους καλεί να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, τη μάθηση και την πνευματική αναζήτηση, και μέσα από ειδικούς χάρτες τους οδηγεί σε όλη την πόλη. Μιλάμε βέβαια για την Ουψάλα πάντα της Σουηδίας, έτσι ώστε να γνωρίσουν πραγματικά τι αφορά το τουριστικό κομμάτι όποιου ανθρώπου επισκέπτεται άλλη περιοχή εκτός της χώρας στην οποία ζει. Είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι πρωτοποριακό, και δεν ξέρω αν και εμείς θα μπορούσαμε ως χώρα σε κάποιες περιοχές να το εφαρμόσουμε, γιατί πραγματικά υπάρχουν τουριστικά σημεία, κυρίως νησιά και όχι μόνο, τα οποία πνίγονται από τον τουρισμό, και το αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά, κυρίως εκεί, στα μέσα Ιουλίου και τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θεματολογία. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Τρικάλων, η Άνοιξη, τον κύριο Λάμπρο Τσέκα. Κύριε Τσέκα, γεια σας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και να είστε βεβαίως... καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και προφανώς θα έχουμε ένα καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα είναι αντίστοιχο με αυτό του φθινοπόρου, που είχαμε πολύμερες κινητοποιήσεις από τον αγροτικό κόσμο. Πάντως η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η Συντονιστική Επιτροπή, έχει πάρει τις αποφάσεις της. Αντιλαμβανόμαστε ότι ακολουθείτε και εσείς ως Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Τρικάλων η Άνοιξη. Δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει κάτι. Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε, για πείτε μας λίγο.
1: Ναι, να πούμε, μετά από συσκέψεις που προχωρήσαμε το προηγούμενο διάστημα εδώ στην περιοχή των Τρικάλων, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και εδώ στο νομό. Θα δοθεί και επίσημη συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Τρίτη.
0: Αύριο.
1: Αύριο το μεσημέρι, ναι, ναι, στις 12 η ώρα. Ναι, πολύ σωστά. Ούτως ώστε να ενημερωθούν και οι συνάδελφοί μας και συνολικά η κοινωνία των Τρικάλων για τις ακριβείς κινήσεις του αγροτικού κινήματος. Γιατί πραγματικά ζούμε σε μια κατάσταση εκρηκτική. Τα κόστη παραγωγής έχουν ξεφύγει, είτε αυτό σημαίνει αυξήσεις που έχουμε δει στα καύσιμα είτε στα λιπάσματα. Υποσχέσεις ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε δει να υλοποιούνται.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς όπως είπατε, είχαμε το προηγούμενο διάστημα μεγάλες κινητοποιήσεις, πολύ μεγάλες, μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και αυτές πιστεύουμε ότι είναι αυτό που μας έδειξε το δρόμο. Το πώς μπορούμε να έχουμε πραγματική λύση στα προβλήματά μας. Στον δρόμο καλούμε και πάλι τους συναδέλφους, οργανωμένα, μαζικά, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας.
0: Ναι. Κύριε Τσέκα, τώρα εσείς κινητοποιήσετε εκ νέου προφανώς γιατί δεν έγινε τίποτα, ή τέλος πάντων έγινε κάτι από αυτό το οποίο ζητούσατε την περίοδο του χειμώνα, του φθινοπόρου και του χειμώνα.
1: Εμείς θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι χειρότερη από την περίοδο του περασμένου χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεδομένου ότι, όπως προανέφερα, τα κόστη παραγωγής έχουν ανέβει σε σχέση με τότε. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του πετρελαίου ντίζελ, το οποίο έχει αγγίξει τα 2 ευρώ στην τιμή του. Να μην σχολιάσουμε τα 1.200 ζητήματα που υπάρχουν επίσης φέτος, παρά τις υποσχέσεις που λάβαμε, σε καθυστερήσεις πληρωμών επιδοτήσεων, κάτι που το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες. Το χάος που έχει δημιουργηθεί με το monitoring, που πετάει πολλούς συναδέλφους απ' έξω χωρίς λόγο.
0: Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το monitoring, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, είναι το σύστημα με το οποίο τέλος πάντων καταγράφονται οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, να το πω πολύ χοντρικά, και με βάση αυτές δίνονται στους συναδέλφους μας οι όποιες επιδοτήσεις δικαιούνται. Το ζήτημα είναι ότι καταγραφές από δορυφόρο και τα λοιπά. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και η φετινή χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση, φαίνεται ότι αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Και να ενημερώσουμε και όλο το ακρατήριό μας ότι η λειτουργία του έχει χωριστεί σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που λέμε σαν οργανωμένο αγροτικό κίνημα.
0: Αυτό δεν ξέρω, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό δεν ξέρω, είναι κακό κατά ανάγκη.
1: Για να ξέρουμε το εξής, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι όταν ένας ιδιώτης αναλαμβάνει την οποιαδήποτε εργασία, προφανώς το πρώτο που θα βάλει στα κριτήριο θα είναι το κέρδος του. Δεν θα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη.
0: Ναι, μας ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητά του προφανώς.
1: Μα εκείνη είναι το ζήτημα. Ναι. Εμείς λέμε σαν οργανωμένο αγροτικό κίνημα να δοθεί στον αγρότη η επιδότηση που δικαιούται τώρα, γιατί πραγματικά λύνει ζητήματα επιβίωσης και συνέχειας της καλλιέργειας. Και σαφώς από εκεί και πέρα, αν μετά τον έλεγχο φανούν κάποια λάθη, κάποιες παρατυπίες, οτιδήποτε, εδώ να είμαστε να το διορθώσουμε, να γίνει ακαθάριση. Αλλά δεν μπορεί όλος ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας να είναι έρμεο αυτών των αδυναμιών της εκάστοτε υπηρεσίας. Mm-hmm. Να μην σχολιάσουμε επίσης ότι ένα χρόνο μετά, όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουμε δει ουσιαστικά να γίνεται τίποτα. Ούτε χρήματα επιστράφηκαν που υποτίθεται ότι θα επιστρέφονταν στους παραγωγούς, ούτε κάποιος πήγε φυλακή έστω για τα μάτια του κόσμου, ούτε τίποτα.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα εμείς βλέπουμε πάντως, νομίζω διαβάζετε και εσείς για τα κυκλώματα αυτά, τα οποία τέλος πάντων οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις δεσμεύσεις πληροφορίας, μόνο δεν είμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών ή στην ΑΔΕ, τέλος πάντων, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που χειρίζεται και το όλο θέμα. Και αυτό υπάρχει ένα ζητούμενο που έχει περάσει βεβαίως ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ πλέον. Δεν ξέρω, εκεί προχωράνε τα πράγματα, ποια είναι η ενημέρωσή σας?
1: Εδώ πέρα εμείς το βλέπουμε, πώς να το πω, εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε λάβει την υπόσχεση ότι τα θέματα θα δοθούν στους παραγωγούς και δεν ήταν χτες αυτό, είναι κάπου μήνες πριν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, κάπου κολλάει το πράγμα.
0: Ναι. Λέτε δηλαδή ότι δεν έχετε εισπράξει επίσημα πλέον ως
1: Ομοσπονδία? Ακριβώς. Ακριβώς, αυτό λέμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αλλά κυρίως έχει να κάνει συνολικότερα με το μέλλον μας. Δεν έχουν πάρθει επιπλέον μέτρα για τις ζωονώσεις που τα τελευταία δύο καλοκαίρια έχουν πληγεί οι συνάδελφοί μας εκτινοτρόφοι. Πραγματικά πάρα πολύ. Πολλοί έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τη δουλειά. Να βγουν εκτός επαγγέλματος. Και εμείς λέμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να πάρθουν μέτρα εδώ και τώρα. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των συναδέλφων μας εδώ στα Τρίκαλα, στο Ζάρκο και στην ευρύτερη περιοχή τις προηγούμενες μέρες. Επλήγησαν από χαλάζια. Επισκέφθηκε μεν το κλιμάκιο της περιφέρειας και των αρμόδιων υπηρεσιών τις πληγήσεις περιοχές. Μιλάμε για μια περιοχή περίπου των 15.000 στρεμάτων. Δεν είναι λίγο. Αλλά και πάλι έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους ένα κικαιώνα γραφειοκρατίας, χρήματα που θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους για να γίνουν οι επιτόπιες αυτοψίες από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ. Θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να πάρουν την αποζημίωσή τους. Και αυτοί όχι στο 100%, ανεξαρτήτως αν η ζημιά είναι στο 100%. Γιατί είναι γνωστό στους συναδέλφους όλους ότι ο ΕΛΓΑ έχει τους κόφτες, αυτό που λέμε, ότι το 20% δεν το αποζημιώνει. Να λάβουμε υπόψη ότι εκείνα τα χωράφια πάλι λόγω φυσικών καταστροφών την άνοιξη είχαν αναγκαστεί σε επανασπορές, για τις οποίες επίσης με παρόμοιες μεθόδους δεν αποζημιώθηκαν οι συνάδελφοι. Εκεί μπαίνει κυριολεκτικά ζήτημα επιβίωσης. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει άμεσα αυτή η διαδικασία.
0: Ναι. Καλά, προφανώς για να κινητοποιήσετε εκ νέου δεν έγιναν τουλάχιστον όσα θα θέλατε και όσα σας υποσχέθηκε και το Υπουργείο τότε.
1: Δεν έγιναν όσα θα εξασφαλίσουν την επιβίωσή μας.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε προφανώς κανένα βίτσιο, να το πω έτσι, σε μια περίοδο που είμαστε στη full season. Όλοι οι αγρότες στη δουλειά είναι αυτή την περίοδο. Δεν έχουμε καμία, δεν το κάνουμε έτσι για τα μάτια του κόσμου, το να βγούμε στο δρόμο με τα τρακτέρ μας και να κάνουμε τέτοιο κάλεσμα. Mm-hmm. Αλλά λέμε ότι δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος. Αν θέλετε, εν συνεχεία και του προηγούμενου θέματος που συζητάγατε και σχολιάζατε,
0: ναι,
1: θα μπορούσα να βάλω ένα προβληματισμό. Πόσοι συνάδελφοί μας φέτος το καλοκαίρι δεν θα πάνε διακοπές στα νησιά που βουλιάζουν από τουρίστες και που τα κέρδη που παίρνουν είναι τεράστια.
0: Ναι. Κύριε Τσέκα, ξεκινάτε τέλος της εβδομάδας με κινητοποίησεις τις επόμενες, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, έτσι?
1: Θα ενημερωθείτε και αύριο επισήμως, ναι, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Και οι αγρότες του νομού Τρικάλων, συμπαρατασσόμενοι προφανώς με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, θα προχωρήσουμε σε κινητοποίηση σχεδόν στο νομό.
0: Μάλιστα.
1: Και καλούμε τον κάθε συνάδελφο να συμμετέχει, εννοείται, σε αυτές τις διαδικασίες. Ξέρουμε καλά ότι όσο πιο μαζικός είναι ένας αγώνας, τόσο πιο δυνατός είναι, τόσο πιο μεγάλα μπορούν να είναι τα αποτελέσματά του.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Από τις τιμές πώλησης των προϊόντων κάθε μορφής, είστε ικανοποιημένοι ή όχι? Για
1: καθόλου.
0: Την περίοδο αυτή τουλάχιστον.
1: Τα στάρια, ας πούμε, που πριν μερικές ημέρες ήταν η συγκομιδή τους και η πώληση, η τιμή τους έφτανε, δεν έφτανε τα 20 λεπτά, κάτι το οποίο δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και να πούμε ότι είναι όχι τυχαίο, δεν είναι η πρώτη χρονιά που αυτό συμβαίνει και γι' αυτό είναι και πάρα πολλοί συνάδελφοι που κάθε χρόνο επιλέγουν να μην ξανακαλλιεργήσουν σιτηρά.
0: Ναι. Η χαμηλή τιμή διάθεσης, λέτε.
1: Η χαμηλή τιμή, για να μην μπούμε σε κάποιες περιπτώσεις, και η ανοιχτή τιμή. Που αυτό σημαίνει πρακτικά, δίνεις το προϊόν σου στον έμπορο χωρίς να ξέρεις τι και πότε θα πληρωθείς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, είπατε, στην συνέντευξη που έχετε οργανώσει, για να δούμε και πότε θα ξεκινήσετε τις κινητοποίησεις. Και δεν ξέρω αν θα είναι μακράς διάρκειας όπως και οι προηγούμενες. Δεν ξέρω αν έχετε σχεδιάσει κάτι τέτοιο. Ή είναι στο μυαλό σας, ναι.
1: Τα πάντα είναι στο μυαλό μας. Σε όλες τις προτάσεις είμαστε ανοιχτοί. Αυτό θα φανείται από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, από το τι διαθέσεις θα δούμε και από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων, ούτως ώστε να δούμε και εμείς σε τι κινήσεις θα προβούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως να είναι σίγουροι ότι με το αγροτικό κίνημα δεν θα ξεμπλέξουν εύκολα, ούτε με ένα χτύπημα στην πλάτη, ούτε με δύο ψίχουλα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσέκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά,
0: εβδομάδα,
1: καλά,
0: να σας ευχηθούμε. Γεια σας. Ο κύριος Λάμπρος Τσέκας ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λαμού Τρικάλων. Η άνοιξη τώρα δεν ξέρω αν θα επανεληφθεί αυτό που είχε συμβεί το φθινόπωρο και φτάσαμε μέχρι το χειμώνα, έτσι. Και με το νέο έτος, πήγαμε και μετά τη νέα χρονιά, τη χρονιά που διανύουμε δηλαδή, με τις πολύμερες τις κινητοποίησεις και τα μπλόκα των αγροτών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, προφανώς, για να βγαίνει ο αγροτικός κόσμος ξανά στους δρόμους, δεν είναι ικανοποιημένος από όσα έχει εισπράξει από πλευράς των κυβερνητικών παραγόντων.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, ραδιοθάλαμο Τρικάλων, 98,3 στα FM, ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, η ισχύ εν τη ενώση. Και αν δεν υπήρχε και η περιφέρεια, τι θα έκαναν τα μεγάλα αστικά κέντρα? Για να ρωτηθείτε λίγο. Επειδή σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε για αρκετές ημέρες χώρες, πολλές χώρες της Ευρώπης, απίστευτες εικόνες στη Γαλλία σε ένα πολυκατάστημα πώλησης κλιματιστικών, μάχες να προλάβουν να αγοράσουν κλιματιστικά.

0: τώρα θα σας πάμε από τη ζέστη στο κρύο. Και το λέμε γιατί αυτό. Θυμάστε εκείνη την ιστορία στην Αττική Οδό τότε το 2022 με τον εγκλωβισμό οδηγών από την κακοκαιρία του χειμώνα τότε με τα χιόνια, το θυμάστε? Ένοχοι κρίθηκαν από το αρμόδιο δικαστήριο τρία στελέχη της εταιρείας διαχείρισης Αττικής Οδού Αττικές Διαδρομές για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι καταδικαστέντες είναι ένα στέλεχος της εταιρείας, δύο στελέχη που συνδέονται με τη λειτουργία της Αττικής Οδού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή τους επέβαλε το δικαστήριο για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, ενώ τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνωμοβίου, λέει, και απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, υπό την έννοια ότι προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους, δηλαδή προσπάθησαν, λέει, να καθαρίσουν και την Αττική Οδό με τα μηχανήματα, όσα μηχανήματα είχαν τέλος πάντων ως υπεύθυνη εταιρεία. Και αφετέρου δίνοντας 2.000 ευρώ αποζημίωση στον κάθε εγκλωβισμένο οδηγό. Ο εισαγγελέας δε στην πρόταση σημείωσε πως δεν πρόκειται για πρωτοβουλία της εταιρείας, η οποία προέβη στην κίνηση αυτή επειδή υποχρεώθηκε από το Υπουργείο. Και με την ίδια απόφαση, να πούμε, το δικαστήριο έκανε δεκτή και την εισαγγελική πρόταση σχετικά με τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω και ο ρόλος υπηρεσιακών παραγόντων, δηλαδή αρμοδίων υπουργείων. Μάλιστα. Αυτά γίνονται στη χώρα και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουν, θα ξεκολουθούν να γίνονται. Πάμε να συναντήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανέμενε για πολύ λίγα λεπτά στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο, είναι ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ στην Λάρισα. Κύριε Σπυρόπουλο, καλή εβδομάδα. Πώς είστε καταρχάς?
1: Καλή εβδομάδα. Είμαστε καλά. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και εμείς την περιφέρεια από το κομμάτι που είμαστε αναλογοί.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρετε, λίγο πριν είχα εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Τρικάλων η Άνοιξη, τον κύριο Λάμπρο Τσέκα. Μας έλεγε ότι ξεκινούν κινητοποιήσεις οι αγρότες. Θερινές κινητοποιήσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι αντίστοιχες με αυτές του χειμώνα, αλλά δεν φαίνεται να έχουν εισπράξει, δεν εννοώ οικονομικά μόνο, τουλάχιστον ως αιτήματα αυτά που ήθελαν από τις κινητοποίησεις που έκαναν το φθινόπωρο. Εντάξει, δεν θέλω να το σχολιάσετε. Αν θέλετε, το σχολιάσετε, δεν έχω πρόβλημα. Σας το λέω όμως ότι είναι σε έναν αυρασμό οι αγρότες μας και έχουν τεράστια ζητήματα και φαίνεται και από το γεγονός των πρόσφατων ζημιών που είχαμε στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Δεν ξέρω αν έχετε μια πρώτη εκτίμηση ως προϊστάμενος του ΕΛΓΑ για την περιοχή. Για πείτε μας σε ποια φάση βρίσκεστε.
1: Είμαστε στην διαδικασία υποβολής δηλώσεων μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε τις περιοχές του Ζάρκου, Φαρκαδόνας και της ευρύτερης περιοχής Κεραμιδίου και όπου έχει ακουμπήσει το χαλάζι. Έχουμε σημαντικά υψηλές ζημιές, έχουμε σημαντικές ζημιές. Έχουν πληγεί κυρίως, ευτυχώς έχουμε μάλλον αποφύγει τα σιτηρά γιατί είχαν προλάβει ο κόσμος και τα είχε συλλέξει, εκτός πιθανών μεμονωμένων περιπτώσεων. Και αυτές που έχουν πληγεί είναι οι καλλιέργειες κυρίως των δωμακιών, καλαμποκιών, αμυντικές και πευτικά και διάφορες άλλες καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε αυτά τα χωριά. Η έκταση η οποία επλήγει σύμφωνα με τα λεγόμενα των παραγωγών και των αρμοδίων του Δήμου είναι γύρω στα 8 με 10.000 στρέμματα. Εμείς με την ολοκλήρωση των ζημιών που είναι 15 μέρες μετά την αναγγελία ζημιάς θα συλλέξουμε τα ακριβή στοιχεία για να μπορέσουμε να σας έχουμε και μια ακριβή αποτύπωση του είδους των καλλιεργειών καθώς επίσης και τις εκτάσεις που έχουν πληγεί. Έχουμε δώσει εντολή να γίνουν άμεσα οι δηλώσεις. Ελπίζουμε και οι αγρότες να μπορέσουν να έγκαιρα να κάνουν τις δηλώσεις και μην περιμένουμε τελευταία στιγμή να υποβάλουμε τις δηλώσεις, γιατί αυτό είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Εμείς δεν περιμένουμε 15 μέρες για να κλείσει η αναγγελία.
0: Για την επιτάχυνση, λέτε, της διαδικασίας προφανώς.
1: Ακριβώς. Ναι. Και κάποιες καλλιέργειες που πρέπει να τις δούμε άμεσα και να διευκολύνουμε και τους παραγωγούς, θα μπούμε άμεσα για να τις εκτιμήσουμε.
0: Με τους μάρτυρες που αφήνουν, λέτε, στα χωράφια τους και όλα αυτά, έτσι.
1: Σαφέστατα, για παράδειγμα, ένα σιτάρι το οποίο χρήζει άμεσης εκτίμησης, είναι καλό να το γνωρίζουμε από νωρίς, για να μπορέσουμε και εμείς να στείλουμε κάποιο συνάδελφο να κάνει την εκτίμησή του και να μην περιμένει ο παραγωγός να αφήσει μάρτυρες και να το συλλέξει μια γυκαλή μετά από την επίσκεψή μας.
0: Ναι. Κύριε Σπυρόπουλε, 8 με 10 χιλιάδες στρέμματα είπατε για την περιοχή της Φρακαδόνας. Βεβαίως, ναι, ή στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είχαμε και ζημιές στο γειτονικό νόμο, στην Καρδίτσα.
1: Κοιτάξτε, επειδή η έκταση αυτό είναι ένα ανακριβές στοιχείο, την πλήρη αποτύπωση θα μας τη δώσει, θα μας τη δώσουν οι δηλώσεις ζημιάς. Ας πούμε ότι είναι μια ευρύτερη περιοχή των 10.000 στρεμμάτων όμορων περιοχών του Ζάκου και της Φαρκαδόνας και του Κεραμιδίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν νομίζω είναι και τόσο σημαντικό όσο είναι η δηλώση της ζημιάς και η άμεση εκτίμηση που θα πρέπει να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Η κατάσταση στις καλλιέργειες που μας αναφέρατε είναι μια αναστρέψιμη, δηλαδή μιλάμε για ολική ζημιά στην παραγωγή.
1: Οι ζημιές είναι σημαντικά υψηλές.
0: Ναι.
1: Μια αναστρέψιμη μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί, δεν έχουμε εντοπίσει. Το δύσκολο για τους παραγωγούς και το οποίο αντιληφθήκαμε και το αντιλαμβανόμαστε εδώ και χρόνια είναι το υψηλό κόστος καλλιέργειας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μια πληγωμένη εντός εισαγωγικών καλλιέργεια από το χαλάζι, ο παραγωγός θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον έξοδα για την καλλιέργεια προκειμένου να την αναστήσει, θα πούμε, εντός εισαγωγικών και να καταλήξουμε σε μια παραγωγή φυσικά που η οποία δεν θα είναι η αρχική ή η προσδοκόμενη παραγωγή που θα περίμενε ο παραγωγός.
0: Και αν θα βρει το κουράγιο, λέτε, να την ξαναστήσει με αυτή τη λογική.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και εκεί χρειάζεται τη στήριξή μας ο παραγωγός. Εμείς κινούμαστε ούτως ή άλλως στα όρια του κανονισμού, δηλαδή πάντα υπέρ του παραγωγού. Με τα τυχόν λάθη που γίνονται, αλίμονο, δεν τα κάνουμε και όλα τέλεια, αλλά εδώ θέλουμε λίγο και την ανοχή των παραγωγών, ώστε να θέλουμε τη βοήθειά τους στην υπόδειξη του αγροτομαχείου, να μας πούνε αυτά που είναι να μας πούνε, να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε με τον παραγωγό το πρόβλημά του και να καταλήξουμε έτσι ώστε να βγούμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα το οποίο θα αποτυπωθεί και στο πόρισμα που θα καταθέσει ο καθηγιοπόνος.
0: Ναι. Αυτή η διαδικασία πότε βλέπετε να ολοκληρώνεται χρονικά, σε πόσες ημέρες?
1: Σας είπα, η υποβολή δηλώσεων είναι 15 μέρες, οπότε υπολογίζεται περίπου μέχρι τις 10-12 Ιουλίου εκεί πέρα να γίνουν δηλώσεις. Από εκεί και πέρα οι εκτιμήσεις που χρειάζεται θα ξεκινήσουν, αλλά η ολοκλήρωση των εκτιμήσεων για καλλιέργειες όπως είναι για παράδειγμα το Βαμβάκι θα γίνει μια αρχική εκτίμηση και θα πάμε και σε μια τελική εκτίμηση κοντά την περίοδο της συγκομίδης.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, ειδικά ό,τι έχει πληγεί από Βαμβάκια, θα πάει και πιο πίσω η συγκομιδή τους για να δούμε τι έχει κατόρθωση τελικά να κάνει ο παραγωγός σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη γεωπονική επιστήμη.
0: Μάλιστα. Τα μποστανικά πάντως έχουν χαθεί, είναι δεδομένο. Έτσι,
1: τα μποστανικά, αλίμονο, είναι τα πλέον ευαίσθητα. Είναι από τη στιγμή που ένα πεπόνι θα χτυπηθεί ή θα σκιστεί, είναι ζημιά. Δεν αντιλέγουμε. Αλίμονο.
0: Και δεν ξέρουμε και πώς θα επηρεαστούν και οι τιμές των υπολείπων. Γιατί εντάξει, όταν υπάρχει μια απώλεια, αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, και υπάρχουν λιγότερα ως παραγωγή. Δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Θα το δούμε και στις λαϊκές.
1: Οι κανόνες της αγοράς εδώ πέρα που δυστυχώς δεν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτό.
0: Ναι. Πάντως, επιτρέψτε μου να πω και συγγνώμη για τον χρόνο που σας.
1: Αλίμον.
0: Αλλά θέλω να μιλήσουμε πραγματικά που σας τρώω. Ναι. Αλλά θέλω να μιλήσουμε γιατί έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον η άποψή σας και ο λόγος σας. Δεν είναι μόνο πληγήσα η παραγωγή, είναι πληγήσα και η περιοχή της Φαρκαδόνας. Δηλαδή, από το 2023 και μετά από τις πλημμύρες και λίγο πριν. Έτσι, εντάξει, έχουμε τεράστια ζητήματα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Έχετε ακόμα ένα χτύπημα για τους αγρότες, παραγωγούς της περιοχής που είναι, δεν ξέρω τι είναι, το τηλεοπτικό και έχει βγει και πάρα πολλοί κόσμος. Έχουν εγκαταλείψει και χωράφια και καταστήματα από την περιοχή της Φαρκαδόνας και έχει φύγει και νεολαία. Αυτό τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, κύριε Σπυρόπουλε. Τώρα σας βάζω σε άλλα ζητήματα. Αλλά εντάξει, να σας δώσω λίγο τη συνολική εικόνα. Μάλιστα, τελευταία ερώτηση. Αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ θα γίνουν, υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Είναι θέμα Υπουργείου βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Θέμα ακριβώς με λίγα λόγια του θέμα του Υπουργείου είναι θέμα το να πούμε εμείς ότι εμείς θέλουμε να γίνουν αλλαγές προφανώς, αλλά αυτή, κάθε αλλαγή έχει και ένα οικονομικό αντίκτυπο από πίσω, το οποίο αυτό θα πρέπει το κράτος να το συμπεριλάβει και να διαμορφώσει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ σύμφωνα με τις καινούργιες απαιτήσεις που υπάρχουν. Οπότε σε κάθε περίπτωση να καλύπτει όσο μπορούμε τη χασούρα των παραγωγών.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Τι ποσοστά καλύπτει, αν να μας δώσετε μια πλήρη εικόνα και να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε με αυτό, από την πληγήσα παραγωγή σε κάποια προϊόντα?
1: Ένα πόρισμα περιλαμβάνει την έκταση η οποία είναι δεδομένη και σύμφωνα και με την δήλωση καλλιεργίας που υποβάλλει ο κάθε παραγωγός,
0: ναι,
1: τα κιλά που συντάσσει, που γράφει ο εκτιμητής, και το ποσοστό ζημιάς. Το ποσοστό, θα σας πάω στο ποσοστό ζημιάς του 100%. Από το 100% το καθαρό πληρωτέο που καταλήγει να εισπράττει ο παραγωγός,
0: ναι,
1: είναι το 74,8%. Αφαιρούμενος δηλαδή το 100 μείον 15 πάει στο 85%, επί ένα συντελεστή 0,88,
0: mm-hmm,
1: φτάνει στο τελικό 74,8. Αυτό είναι το καθαρό πληρωτέο και σύμφωνα με την τιμή ασφάλισης που υπάρχει για κάθε καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ικανοποιητικό, σε κάποιες άλλες όχι. Έτσι. Εκεί είναι θέμα, τι να πω, είναι θέμα...
0: πολιτικής βούλησης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, θα το πω εγώ.
1: Εντάξει, κάθε αλλαγή, γιατί μπορεί και εμείς να βγούμε και να πούμε ότι θέλουμε αλλαγές, και φυσικά τις θέλουμε τις αλλαγές, και πρώτα απ' όλα θέλουν οι ίδιοι οι αγρότες, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, αλλαγή χωρίς οικονομική αναλογιστική μελέτη δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Είναι, ναι, λόγια του αέρα μετά από εκεί πέρα.
0: Είστε πάντως οι πρώτοι που δέχετε τα παράπονα των παραγωγών σε οποιαδήποτε ζημιά.
1: Αλίμονο. Έτσι... ναι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και η περιοχή, να υπενθυμίσω ότι πέρα από τον Ντάνιελ είχαμε και τον Ιαννό, έτσι. Ήτανε,
0: βεβαίως.
1: Δηλαδή από το 20 και μετά οι ζημιές είναι απανωτές για τους αγρότες, και δύσκολο θα ορθοποδεί κάποιος αγρότης μετά από τόσα απανωτά κτυπήματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω, ναι, ότι πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε και το πρόγραμμα, βγήκε το ΦΕΚ για τον Ντάνιελ, για το φυτικό κεφάλαιο. Οπότε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κοινοποιηθούν πορίσματα φυτικού κεφαλαίου. Όποιοι είχαν χάσει δέντρα για καρύδια, αμύγδαλα, τυχόν άλλες καλλιέργειες, μυθικές.
0: Για ποια περίοδο?
1: Είναι η περιοχή, είναι για τον Ντάνιελ.
0: Για τον Ντάνιελ.
1: Φυτικό κεφάλαιο. Ο ΕΛΓΑ είχε καλύψει τότε με ένα ad hoc πρόγραμμα την απώλεια παραγωγής, και τώρα πριν από λίγες μέρες εγκρίθηκε και η απώλεια του φυτικού κεφαλαίου, το οποίο εμπεριέχει και την έννοια της αποκατάστασης του αγροτεμαχίου. Και αυτά τα πορίσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή, θα έχουν κοινοποιηθεί και θα πρέπει οι παραγωγοί να λάβουν γνώση όσο αφορά τα πορίσματα αυτά, να δουν, συμφωνούν, διαφωνούν, έχει γίνει λάθος. Πέρα έχει δοθεί και μια προκαταβολή, μην το ξεχνάμε αυτό, το Χριστούγεννα του 25,
0: mm-hmm,
1: που στο 65% του ύψους των αποζημιώσεων. Αλλά πέρα από αυτά θέλω να τονίσω ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να δουν το πόρισμά τους, να δουν εάν συμφωνούν ή όχι. Αυτό, ναι, είναι κρίσιμο.
0: Ναι.
1: Αν συμφωνούν, να μπούμε στη διαδικασία της αποκατάστασης, γιατί και αυτή πρέπει να ελεγχθεί. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι παραγωγοί που θα αποζημιωθούν μέσα αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να έχουν δηλωμένη την καλλιέργειά τους στο ΟΣΔΕ, θα υποβάλουν τώρα, στο ΟΣΔΕ του 2026. Είναι γι' αυτό σημαντικό, είναι μια σημαντική λεπτομέρεια, το οποίο δεν θα πρέπει να παραλείψουμε.
0: Ναι. Σημαντικά, αλλά ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, το σύντομο της διαδικασίας είναι αυτό που ενδιαφέρει τους αγρότες.
1: Σίγουρα.
0: Και τους παραγωγούς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτή την γραφειοκρατική διαδικασία. Δεν ξέρω αν όλοι, αν έχετε προσωπικό, αν μπορείτε πραγματικά να κάνετε τις αυτοψίες όταν πρέπει και όπως πρέπει. Αλλά τα πολλά παράπονα προέρχονται από το χρόνο αντίδρασης, γενικότερα θα λέγαμε, της πολιτείας. Έτσι, δεν το λέω για την, ναι, υπηρεσία σας προφανώς.
1: Όχι, αλίμονο. Εγώ θα σας πω πάλι για την υπηρεσία μας, γιατί τα ανακλαστικά είναι ανάμεσα. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν περιμένουμε να πάρουμε οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσουμε, γιατί είμαστε ο μοναδικός ελεγκτικός μηχανισμός που υπάρχει και ξέρουμε πώς αντιδράσουμε και θα δούμε. Αυτό που μας καθυστερεί συνήθως είναι η έκδοση των αντίστοιχων ΠΕΚΑ, το πούμε, αυτά είναι τα οποία είναι λίγο πολλές φορές δύσκολα, είναι χρονοβόρα, και αυτό έχει μια καθυστέρηση μέσα σαν διαδικασία.
0: Ωραία.
1: Οπότε εκεί πέρα θέλουμε λίγο και εμείς την ανοχή των παραγωγών και πάνω απ' όλα τη συνεργασία των παραγωγών για να τα ολοκληρώσουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
0: Μάλλον στην Αθήνα πρέπει να απευθυνθούμε γι' αυτό. Στα νομοθετικά, τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για την σημερινή επικοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ήταν ο κύριος Σπύρος Σπυρόπουλος, ο διευθυντής του ΕΛΓΑ Λάρισας. Νομίζω ότι μας έδωσε μια συνολική εικόνα για το τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και πέρα και πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών από την χαλαζόπτωση και την ισχυρή βροχόπτωση που είχαμε και στην περιοχή της Φαρκαδόνας αλλά και σε περιοχές της Καρδίτσας πριν από μερικές ημέρες, έτσι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα ραδιοθάλαμος Τρικάλων για ένα δεκάλεπτο περίπου ακόμη.

Είχαμε μία προγραμματισμένη ακόμη επικοινωνία τηλεφωνική για αυτό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Εννοούμε για τα εγκαίνια της δεύτερης κολυμβητικής πισίνας στο Δήμο Τρικαίων, εκεί στο πάρκο του Αγιώργη. Δεν πειράζει, δεν βγαίνει επικοινωνία, αλλά να σας πούμε δύο λόγια. Εντάξει, πέρασε μια εξαετία για να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό λέει από μόνο του πολλά. 6 ή 7 παρατάσεις για την παράδοση του έργου. Αρκετά προβλήματα. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά εντάξει, οφείλουμε προφανώς να ψέγουμε σε κάθε περίπτωση τις αρχές, δημοτικές ή άλλες υπηρεσίες που οφείλουν να διεκπεραιώσουν ένα έργο στο χρόνο που ανακοινώνουν. Μεγαλοπίβολα πάντα, έτσι πριν από κάποια χρόνια.

Στο προσκήνιο πάλι μια ακόμη προσωρινή συμφωνία αναστολής εχθροπραξιών, έτσι ονομάζεται πλέον, στα στενά του Ορμούς, με στόχο την αποκλιμάκωση και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων αύριο στην Ντόχα. Σύμφωνα με το Reuters, το έγκυρο ειδησιογραφικό πρακτορείο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν έχουν καταλήξει, λες, την προσωρινή συμφωνία. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν μάλιστα ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιθέσεις, επιτρέποντας την έλευση ελεύθερη, έτσι, εμπορικών πλοίων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας συνομιλιών για το λεγόμενο μνημόνιο συνεργασίας, με αντικείμενο κυρίως την ασφάλεια της ναύσης πλοίας. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Με αυτό πρέπει να κρίνουμε. Να πούμε βεβαίως ότι είχαμε και αυτό το τραγικό δυστύχημα το περασμένο Σάββατο εκεί στον οδικό άξονα Θεόπετρας Αγίων Θεοδόρων. Ένα επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί 22 και 23 ετών, εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε τόσο το στρώματος με σφοδρότητα, με συνέπεια δυστυχώς ένας από τους δύο να χάσει την ζωή του, ένα παιδί 22 ετών, ο Γιώργος Ματζάνας. Αύριο το πρωί 11 από τον Ιερό Ναό Αγίου Θανασίου στη Θεόπετρα Καλαμπάκα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Τι να πούμε, πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Και ο οδηγός του αυτοκινήτου 23 ετών, φίλος του 22χρονου που έχασε τη ζωή του, είναι στην μοναδική θεραπεία στο νοσοκομείο Τρικάλων, σταθερή η κατάστασή του. Ενθαρρυντικά ωστόσο τα στοιχεία, τα τελευταία στοιχεία που μαθαίνουμε για την πορεία της υγείας του. Πραγματικά, πολύ πολύ κρίμα. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, μεγάλη προσοχή στους δρόμους.

Από 1η Ιουλίου έχουμε και νέους δασμολογικούς κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε όσοι ψωνίζετε από τις γνωστές πλατφόρμες, ψηφιακές τις ξέρετε. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Ειδικό εισαγωγικό δασμό ύψου 3 ευρώ αναδιακριτό είδο προϊόντο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτικέ οδηγίε για την εφαρμογή του μέτρου. Πάντω, να ξέρετε ότι σε μερικά 24 ώρα από τώρα, όσοι ψωνίζετε με αυτέ τι πλατφόρμε, θα επαβαρύνεστε στο λογαριασμό σα. Λοιπόν, θερμή παράκληση προς τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη Τσολάκη, για ένα λεπτό για δύο-τρία πρωτοσέλιδα από τις εφημερίδες Εθνικής Εμβέλειας. Εφημερίδα Τα Νέα, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε, κληρονομίας ακινήτων. Έχουμε θεματικό αφιέρωμα σε λίγες μέρες, το ετοιμάζουμε πάνω σε αυτό, τι έχει αλλάζει το κληρονομικό δίκαιο, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα. Εφημερίδα Απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 70 δόσεις και εξοδικαστικό, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις, σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Εφημερίδα των Συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία και ελεύθερος τύπος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές, για όσους βγαίνουν στη σύνταξη φέτος. Είναι πολλοί αυτοί, υπάρχουν πολλές αιτήσεις πραγματικά. Και να πάμε και σε ακόμη μια εφημερίδα, να πάμε στην Εστία με την σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση της πρέσβειος των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Κύριο Σαμαρά, θα κάνει κόμμα ή όχι, αναμένουμε. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα. Αλέξανδρος Ζάουτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους γύρω σας και αυτούς που έχουν ανάγκη και ξέρετε ποιοι είναι. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, εδώ από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύ ωραία διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποιήσει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο 44χρονος.
1: Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο. Και ανέφερε χαρακτηριστικά, εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρτσα την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, και γιατί ο ίδιος είχε αρχή να μην κάνει μπάνιο και να μην δίνει ξανά παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, έφερε χαρακτηριστικά ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να το αναγκάσει να φάει. Ότι ο Άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποιούσε τον τρίχρονο άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε και του ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26 Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να του ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί είπε χαρακτηριστικά έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της αγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα,
0: ναι.
2: Δίνουν εξηγήσεις ενώπιον του 7ου ταστικού ανακριτή. Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, 52, 40 και 43 χρόνων, για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για πλημελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη, αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί, γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις, οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης, χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Πάντως, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από τον βουλευτή ΣΑΜΟ, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού, που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: που κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά σβήστηκε, κατασβήστηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάσει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη μπάρμπικιου που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, πράγματι, οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο, ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά. Και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλουτισμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό, γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους, το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια, να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννινών, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα εναέρια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
3: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερες από 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την υπολοιμάτων καλλιεργειών, θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση, χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια, ωστόσο, όσα

0: αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες, όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο, έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
1: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της Πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της Πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίως καταρχήν η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον Αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου. Ναι. Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργιών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την Πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έδωσε συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι δόθηκε το, αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο Δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι, θα λέγαμε, το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του Δημάρχου, ότι τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η Πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Ο Αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της Πυροσβεστικής, ναι, στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, σε ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την σύμπραξη τη Δημιουργία για τη Νέα Χίο, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
1: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή, χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
2: Αυτό γιατί είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή, αν και παραμένει ναι. η κατάστασή του κρίσιμη. Δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό,
1: ναι.
3: που είναι καταρτισμένοι από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
1: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
3: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
1: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ακολούθησαν τη νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πλημελιωδικών,
1: ναι.
4: κατά παντός ευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας, που επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γειτνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε.
1: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
4: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
1: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
5: Δυστυχώς.
1: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
5: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογίας εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
1: Ναι.
5: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης σε σύσκεψη προχώρηση διεύθυνση κτηνιατρικής της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες ιστροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
6: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή,
1: ναι.
6: Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
7: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
1: λογικό, φυσικά.
7: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, πάνω χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
1: ναι.
7: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους. Παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαία, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και αστρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις, αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς. Και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης, οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ήπεθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
1: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς σε νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα, ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία, έστειλε δώσει πρόσκληση και σε βουλευτές. Ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαΐδα. Και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ, και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη, και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαΐδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Άγιο του Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση στη Λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση, και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατά επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες, χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα, υποθέτω βεβαίως, θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη ΣΥΡΟ, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της ΣΥΡΟΥ, και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου Σύρου εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η Σύρος και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση. Άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως η Σύρος είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μου επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης.
1: Ναι.
11: Και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
1: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Ναι.
11: Α, αποσωληνώθηκε.
1: Αποσωληνώθηκε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
11: Δεν παρακολουθούσα.
1: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
11: Ναι, ναι, πριν από
1: την
11: περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος.
1: Ωραία.
11: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
1: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι, να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
11: Τους τα και για τους ηλικιωμένους.
1: Φυσικά.
11: Επίσης, γιατί έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
1: Ναι,
11: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο. Όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες δημαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεως των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα, θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και εφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέρανε τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα
1: φυσικά
11: από τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία, που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
12: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
1: Ναι.
12: Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να τα αποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος, σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει
12: και πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ο κ. Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβου φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς, καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους Δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρηκε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κ. Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και πολύ σωστά η Ειρήνη είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης με τον νόμο 4653 του 2020 το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με τον νόμο του 2020.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου πάρα πολύ.
14: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν μια,
1: μια βοήθεια
14: σε πύργο και αμαλιάδα, εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στο Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
15: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης. Λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Φτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολιτισμικού σχεδιασμού για χρήσης αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των μελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρευσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Φυσιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμπητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμπητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμπητικοί συλλόγοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμπι. Να σημειώσουμε βέβαια ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη. Για την Πελοπόννησο, μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποιήσε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Θανάσης Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήση, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει και τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστη πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να ποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μία απολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητας με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
19: Ακριβώς. Δεν υπάρχει θεραπεία. Αυτό είναι το χειρότερο. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν επιτρέπεται να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσβληθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μία διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50 μέτρων από αυτά που κόπηκαν, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
19: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή.
1: Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, Τασούλα Κρητικό, από την ΕΡΤ Καβάλα, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
20: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
20: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανεκριθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας. Ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο Γνώσης Αυτών του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιανοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί του Υπουργείου Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους. Νότι, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα, σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήγηση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου, αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Και αυτή είναι αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το ΑΔΡΑΝΑΣ, εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είσαι χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Μαρινάκης άλλη μια φορά εξαπέλυσε σποδρότατη επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είπε, παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κομμάτου του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19. Είμαστε τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γιατί είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μαθίζεται πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναλφαβητισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως πρόσωπο ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΟΠΑ πολιτείες με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, παρέμει πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην μιλάει για παιδιωτικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε δαφάνεις στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
5: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας, συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα, Νότι.
6: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη, στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν επιλέγουν σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση. Εκεί τον τσίγκρισε Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνη τη εποχή τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
5: Βεβαίως. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνει τη διαπραγματεύση της κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη, για να παραμείνουν στο δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται

0: Δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχει πει του συμμετέχοντε στη σύσκεψη στο Μέγαρο.
1: Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο υπουργός ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
0: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
1: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
0: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
1: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις οικοδικούς.
0: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
1: Συνεχίζει, αυτό βέβαια. Ναι.
0: Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η κοινωνική συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές, απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές τους.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, για να είμαι ο υπουργός ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους, να συνεχίσει το πλαφόν δηλαδή στο κέρδος, είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Newsletter 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
1: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίδυση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
3: Και επειδή βρισκόμαστε

0: και ατύπωσε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές. Βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
1: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένο μεσογειακό χώρο, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, το ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμολύβης είναι σήμερα 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
4: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Σημαντική, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε όμως ότι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
3: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί με το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, κατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
4: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΑΒΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική, και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
3: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσω. συζητήσουμε πολύ και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα ξαναμέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το αστυνό του Ορμούζ, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
3: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
5: Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
3: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν, να κάθισουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
5: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία και οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
3: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή αλλά βεβαίως και στο Ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αισθητή την παρουσία του. Επιμένει αφορά τη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο υδράγκριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατες στο Παρίσι.
6: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνομαι. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλές αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Αυτό, μάλλον, υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
3: Για πότε μιλάμε, Εβδομαδίδα?
6: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστίλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός κλιματικής αλλαγής, είπε μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι
3: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
6: αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για να μην έχουμε νεκρούς. 300 νεκροί στην Ευρώπη πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρούν ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
3: Δυστυχώς, Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση. Κυρία Σοφία Μαλαθρίτη, είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
7: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσησε λιγάκι.
3: Δηλαδή?
7: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
8: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
7: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλης έντασης, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, Γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
8: Τέτοια εποχή.
7: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
3: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
9: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνάντηση για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Αυτό να σημειώσω.
3: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά των καύσων, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσων που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα, μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα, και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτήν των καύσων που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά, και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά, είναι μέχρι το Σάββατο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία, πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα, και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία, και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι για παράδειγμα αυτές τις μέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα μισό τρισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο, να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από τη Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
3: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκθήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικόλετα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που απέκλεισε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικόλετα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικόλετα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικόλετα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
3: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
11: Ναι. Παρατηρείται ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
3: Ωραία. Ηλία Κούγκου,
11: απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
3: Ηλία Κούγκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
12: 76 αγροδοτικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
13: Μάλιστα.
12: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Αίρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυχταριά, όπως είπατε και εσείς.
13: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
12: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο...
0: Στον κήπο του άλλου, στην τραπεζική καλώδια, ναι.
12: Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
13: Μάλιστα.
12: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
3: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο Art News 105,8 κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενη στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες, Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό, είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαν στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο, δηλαδή και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, με στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές, διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα, βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το μελιτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
3: Νικολέτα Ζεγοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνοιση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έλενα.
15: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων, που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά θαύματα ή και μεγάλα θαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάγκη μίας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μίας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, να επανέλθουμε τώρα και στο θέμα του Ιράν.
3: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ελένα.
15: Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει.
3: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
16: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
3: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγη αύριο και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη συνόδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περτογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην συνόδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση των κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανικής πλευράς να ανοίξει ο δρόμος ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, γιατί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας, της ενίσχυσής της, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής, της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
3: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32. Ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στη μέση.
3: Ναι,
18: έτσι,
3: ναι,
18: γιατί
3: ναι.
18: Τώρα ξεκινάει.
3: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
18: Ναι, τώρα
3: το ενδιαφέρον.
18: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες, εκεί αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια, όλο αυτό το παζλ όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Παραγουάη not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία. Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιοαφρικής-Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
3: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
18: Μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη προϊστορία.
3: Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
18: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στη πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
3: Πάντως εδώ Τάσο, καλά βέβαια τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι όπως το λένε της Αργεντινής είναι πιο βατό προς τον τελικό.
18: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ισχύει αυτό γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά, μπορεί να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
3: Ωραιότατο για εμάς, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για εμάς θα είναι χαρμαγγές.
18: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν στο τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά το επισήμανες. Αν περάσει έτσι, το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα δικά του.
3: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίος έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
18: Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από δύο. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίχτης από το, μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μητιά. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνο του, από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα-γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
3: Τάσιο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
19: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Δωριάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύ ωραίο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονότητα στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από μια διαιτερία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Βασίλη Νικολόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα ταξίμι ουσάκ και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με έναν ικαριώτικο εξαιρετικά, όπως τον παίζουν εδώ αυτά τα νέα παιδιά, ο Σταύρος Νικολαίδης στο Λυράκι, γιατί παλιότερα στην Ικαρία είχαν και Λυράκι, άλλον έχει εξαφανιστεί τώρα. Ο Νίκος Κόχυλα στο βιολί, το Νικολάκι τον ήξερα εγώ όταν έπαιζε μικρό στα πανηγύρια, τώρα νομίζω το φωνάζουν Ούγκα, αλλά έχει αλλάξει η κατάσταση, έχουμε χαθεί και από την Ικαρία, τα έχουμε χάσει αυτά τα παιδιά. Βέβαια τώρα παίζει ο Νίκος κανονικά στα πανηγύρια, τότε τον βάζανε οι μεγάλοι και έπαιζε από κανένα τραγούδι. Και ο Παμινώντας Βαλσαμής εδώ μαζί τους, αυτή την εξαιρετική ηχογράφηση όπου κρατάνε το χρώμα του ικαριώτικου ανάλογα με το μέρος και κάνουν και αλλαγές, αν καθίσετε και παρατηρήσετε αυτό τον ικαριώτικο, αλλάζει το τοπικό ηχόγραμμα σε κάποιες φράσεις. Τα θέλαμε να τα καλέσουμε τα παιδιά να παίξουν φυσικά, και ιδίως τον Σταύρο, ο οποίος είναι και μουσικολόγος και ο οποίος έχει να μας πει περισσότερα πράγματα για το Λυράκι, το οποίο έχει εξαφανιστεί από την Ικαρία, αλλά υπάρχει φυσικά στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. 6066-439 και 6066-204. Παρότι είμαστε σε ανάδρομο Ερμή, να σηκώσουμε κανένα τηλέφωνο, γιατί έχετε παράπονο ότι δεν σηκώνουμε τηλέφωνα, και να πάμε να ακούσουμε κάτι δικό μας. Εδώ από τους Παραθύναλος και δική μας ηχογράφηση, Αμοριανό μου πέραμα και Νικεντρέ.

Λεωνίδας Τσαντήρης, Λευτέρης Πούλης, Κάντζα Κασαλιός, Βασίλης Πατρίκης, Τούλα Μπαλαμπάνη, Σουζάνα Τσαντήρη, Χωσέ Γκόικο και Ντίνος Καράς, αυτές οι ηχογραφίες με τα Ικαριώτικα. Μας έπιασε φουρτούνα εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα, κύριε Βασίλη, και εξακολουθούμε μέσα στη φουρτούνα να είμαστε και να πάμε να παλεύουμε. Ο Άγιος Νικόλαος βοήθειά μας.

Ξυφούνι μου Στραβόραδο, η γνωστή μας Αμπέλο Κουτσούρα, εδώ από το CD που κυκλοφόρησε το 2006 ο Λεωνίδας Τσαντήρης. Υπάρχει και εδώ λυρίστικος, αλλά λέω να τον ακούσουμε στην πολύ καλύτερη ενορχήστρωση που έχει κάνει ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ. Τους χαιρετισμούς μας με τον Λευτέρη το Σκάτζακα στο βιολί φυσικά. Ένα λυρίστικος ικαριώτικος, εκεί που το βιολί μιμείται το λυράκι που είπαμε προηγουμένως. Η παραλλαγή αυτή αποδίδεται στον Σταμάτη Καστανιά.

Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα υποσχεθεί κλείδωνα, αλλά κλείδωνα δεν είδατε, διότι αντί να πηδήξουμε φωτιές, πηδήξαμε κάτι ωραία σκαλιά και ραγίσαμε τα χέρια μας, γι' αυτό και έλειψα τρεις μέρες, είχατε επαναλήψεις. Θα ακούσουμε σήμερα κάποια τραγούδια για τον κλείδωνα, γιατί δεν γίνεται να περάσουμε έτσι, να φύγουμε από τον Ιούνιο χωρίς να ακούσουμε έστω και λίγο την Θάλια Σπανού από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε τραγούδια για τον κλείδωνα.

Θάλια Σπανού, Αντώνης Πανός, από τους φούρνους, αυτές οι ηχογραφήσεις από το αρχείο μας, το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, για τον κλείδωνα που πέρασε. Εύχομαι να καταφέρατε και να πηδήξατε κάποια από τις πολλές φωτιές που στηθήκανε, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, ξεκινήσανε από το Σάββατο και κλείσανε την Παρασκευή, φαντάσου πόσες μέρες, μια εβδομάδα ακριβώς, κλείσανε στην Κεσαριανή πάνω τα παιδιά και κάθε μέρα όλο και κάπου, τη μία μέρα στην Ακαδημία Πλάτωνος, την άλλη μέρα στο Πάρκο Καπάψ που στήθηκε ένα πολύ ωραίο γλέντι εκεί με τα παιδιά, που τους περιμένουμε και αυτούς να μας έρθουνε. Και για αυτό το σπουδαίο έθιμο που υπάρχει μια ευχή που λέει στη λαογραφία μας, πηδώ το χρόνο τον παλιό και πάω στον πιο καλό, που είναι γνωστή σε πάρα πολλά μέρη και θυμίζει μια αρχαία που λέει έφυγον κακών εύρων άμυνων, μια ευχή που προδίδει αυτό το συνέστημα της εποχικής μεταβολής. Αλλάζει η εποχή με το θερινό ηλιοστάσιο, η νύχτα όπως γνωρίζετε πολύ καλά αρχίζει και μεγαλώνει από την παραμονή του Αγιανιού του Κλείδωνα. Έχουμε 3 μέρες θερινό ηλιοστάσιο και μετά η νύχτα παίρνει ένα μικρό προβάδισμα επί της μέρας. Βέβαια ακόμα έχουμε πολύ μεγάλες μέρες και η μέρα είναι μεγαλύτερη μέχρι την ησημερία. Παρ' όλα αυτά όμως η νύχτα παίρνει μια πρώτη μάχη, γι' αυτό και αυτές οι φωτιές σε όλα τα μέρη της Ελλάδας συνέβαινε. Έχουν χαθεί από πολλά μέρη αυτά τα έθιμα. Στην Κάρπαθο για παράδειγμα, αφού πηδήσουν τη φωτιά, ρίχνουν πάνω στις φλόγες βαριές πέτρες για να είναι καλά και του χρόνου. Θα πάμε όμως εμείς στην Θράκη με τον όμιλο του Καριοφίλη Δοητσίδη από το αρχείο μας.

το Αγιόγιανου που λένε εδώ οι κόρες του Καριοφίλη Δοητσίδη, είναι το Αγιόγιανου το Βοτάνι, έτσι, το οποίο υπάρχει φυσικά και στο Δημότυχο, και οι κοπέλες εκεί το μάζευαν τελετουργικά, το βράζανε και στη συνέχεια και με το νερό αυτό λούζονταν για να αποκτήσουν ωραία μαλλιά. Φυσικά όλα αυτά τα έθιμα ανήκουν και στις... ανήκουν στα μαντικά έθιμα, διότι όλα αυτά τα έθιμα, όπως και το αθάνατο νερό αλλά και ο κλείδωνας, είναι έθιμα στα οποία θέλεις να μάθεις το ριζικό σου. Θέλανε να μάθουν τα κορίτσια το ριζικό τους και κυρίως εκείνη την εποχή θέλανε να μάθουν ποιο θα παντρευτούν. Γι' αυτό και ο Γιάννης ονομαζόταν και ριζικάρης, εκτός από φανιστής και ριγανάρης για την εποχή της Ρίγανης, του Αγιανιού του Λιοτροπιού λέμε. Και να διαβάσω κάτι εδώ από τα έθιμα που μας παραθέτει ο Γιώργος Εκατερινίδης, δόκτορας φιλολογίας και καθηγητής διευθυντής ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας, η εορτή του Αγίου Ιωάννη του Κλείδωνα, που συμβαίνει φυσικά στις θερινές τροπές του ήλιου, υποβάλλει στη δημιουργία πολλών δοξασιών και ιδιόμορφων εθήμων που δίδουν στη μέρα αυτή μια ιδιαίτερη θέση στο λαϊκό καλαντάρι, και αναφέρεται στην Πάρο όπου έλεγαν ότι ο ήλιος βγαίνει από την τροχιά του και παίρνει τρεις τούμπες και μετά ξαναγύρει στη θέση του. Στοιχείο τα παιδιά πήγαιναν στα λόνια και στριφογύριζαν για να δυναμώσουν τον ήλιο, και στον πόντο ξενυχτούσαν γλεντώντας μέχρι να ξημερώσει για να δουν τον ήλιο που γυρίζει.

εξαιρετικές ηχογραφίες από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον όμιλο του Καριοφίλη Δοητσίδη για αυτά τα εξαιρετικά έθιμα του Αγιανιού, που οι φωτιές του Αγιανιού εντάσσονται στις λεγόμενες διαβατήριες τελετές, δηλαδή οι τελετές που προσδιορίζουν αλλά και αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που καραδοκούν σε κάθε κρίσιμη μετάβαση. Υπάρχει μια μετάβαση, αυτό να έχετε στο μυαλό σας και να είστε πάντα σε εγρήγορση και πάντα σε σύνδεση με τον εαυτό, γιατί λίγο να φύγεις από την παρουσία, το έχεις χάσει το παιχνίδι και μπορεί να μην να είναι και μη αναστρέψιμο. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε όμως. Ήθελα να δώσουμε έτσι και μια πινελιά κλείδωνα, παρότι πέρασε μια εβδομάδα από τότε. Με τον Βασίλη Νικολόπουλο σήμερα εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ελπίζω να γλεντήσατε με τους κυρατζίδες την Παρασκευή και να περάσατε πανέμορφα. Να είστε όλοι καλά, αύριο πάλι μαζί, για και χαρά.

0: ότι ζηλέψαν και...
1: Πρέπει να... Δεν θα πρέπει αυτό κάπως να το επικοινωνήσουμε, ότι αλλάζουμε το μοντέλο.
2: Ναι.
1: Να μην αφήνουμε, ας πούμε, στον κόσμο να έχει μια προσδοκία εκεί που δεν υπάρχει, εκεί που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δουλειά.
2: Ναι, τι να πεις, ότι εγώ θα φτιάξω μια καινούργια ομάδα, άρα δεν χτυπάω τίποτα από τίτλους, ό,τι βγει δεν μπορεί να το πεις αυτό.
1: Δεν μπορείς να το πεις αυτό, αλλά μπορείς κάτι να πεις. Λέω εγώ τώρα, δεν μπορείς κάτι να πεις.
2: Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι φτιάχνεται μια ομάδα η οποία δεν θα μπορεί να χτυπήσει τίτλο ή τίτλους. Ακόμα και με νέα παιδιά, ακόμα και αν προσθεθούν στην μεγάλη ομάδα κάποια νέα παιδιά. Είδαμε δηλαδή ότι ο Μύθου ή ο Χατζίδης που μπήκανε δεν έπαιξαν εντεκάδα, δεν βοήθησαν.
1: Συμφωνώ.
2: Ίσως δεν άντεξαν στη διάρκεια του χρόνου. Αλλά αυτό είναι θέμα προπονητή, δεν είναι θέμα. Πώς θα σου πω, ίσα-ίσα, όταν είσαι νέος, αν ο νέος δεν αντέχει να παίξει 40 και 50 παιχνίδια το χρόνο, τη σεζόν, ποιος θα αντέξει?
1: Να σου πω κάτι. Αυτές οι κουβέντες θεωρητικά έγιναν πριν από περίπου 40 μέρες. Λέω εγώ.
2: Ναι.
1: Γιατί τώρα είμαστε στην, τώρα είμαστε στο τέλος, σε τίτλους ειδήσεων. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όχι, δελτίο. Δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπη Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φωτιά εκδηλώθηκε και στη Βάρδα Ηλίας. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη για να κατασβέσουν τις φλόγες. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο συλληφτής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Ταγί Περντογάν εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση πυροδότησε η μήνυση που κατέθεσε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας, επικαλούμενοι δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η Ελληνική Λύση, απαντώντας, κάνει λόγο για πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο Πρόεδρος του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμιστο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων ανθρώπων, θα βρίσκεται η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Προκαταρκτική έρευνα διενεργείται για την περιπολία μελών του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου, την οποία η οργάνωση χαρακτήρισε ως δράση ενάντια στα Ισραηλινά συμφέροντα. Για την υπόθεση υπήρξε αντίδραση από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, το οποίο καταδίκασε το περιστατικό, ενώ οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τυχόν ποινικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
8: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
9: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
10: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
11: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
12: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
13: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
14: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
15: Ναι, coach.
14: Kouyoumdzopoulos.
15: Ναι, coach.
14: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
15: Γιατί, coach?
14: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
16: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Νόμιζα ότι τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά τόση ώρα και ακούσα μια φωνή ο Ηλίας Παμέ. Και λέω, τι έγινε, δεν είμαστε.
1: Δεν
0: και
1: τα...
0: δεν είμαστε.
1: Δηλαδή, όλα αυτά δεν ακούστηκαν που είπαμε. Καλύτερα.
0: Άνθρωπέ μου.
1: Καλύτερα, γιατί.
0: Άνθρωπέ
1: μου. Δεν είμαστε
0: μου,
1: για εφήκο. Τέτοια.
0: Ηλία, εσύ εδώ, εντάξει. Να ξέρω, να βλέπεις το όνομα. Το νεύμα θα κοιτάς. Δώσε πάρε.
1: Γιατί αν ακουγόταν αυτά. Τέλος πάντων.
0: Κάναμε μια ανάλυση εδώ πέρα. Πού μείναμε, ναι. Μείναμε στον ΠΑΟΚ. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η άποψη μου, Φόδωρε, που λες.
1: Πήραμε στον ΠΑΟΚ, μείναμε στον Κωνσταντέλια.
0: Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ ότι γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι έτοιμος να στηρίξει το νέο. Μ' αρέσει η κίνηση. Θεωρώ ότι το ποδήλατο διατηρεί την ισορροπία όταν κάποιος έστω και λίγο κάνει πετάλι. Αν σταματήσει να κάνει πετάλι, πέφτει. Εντάξει. Αυτό το έστω και λίγο να κάνει πετάλι για να πηγαίνει έστω και με 2 χιλιόμετρα την ώρα είναι κάτι το οποίο αυτό θέλω να βλέπω για να είμαι κάπως αισιόδοξος. Ότι πάμε μπροστά με 2, με 2, με 1, έστω και με 2 χιλιόμετρα την ώρα είναι κάτι το οποίο αυτό θέλω να βλέπω για να είμαι κάπως αισιόδοξος. Ότι πάμε μπροστά με 2, με

0: κουνιέται.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται ότι κουνιέται λίγο περισσότερο από ότι κουνιέται για τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, αυτό μπορεί ξαφνικά να γίνει μέσα και σε μια εβδομάδα, να πάρεις και δύο και τρεις παίκτες. Το θέμα είναι να μέσα στη χρονιά, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, να βρεθούν οι κατάλληλοι παίκτες, έτσι ώστε να μπορέσει και ο προπονητής να τους θέλει, έτσι να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Αλλά αυτά πάντα μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρχει γκρίνια. Δεν έγιναν ακόμα, να γίνουν, πότε θα γίνουν, πότε θα πάρουμε παίκτες. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ανάγκη από περισσότερους παίκτες από άλλες ομάδες που έχουν κρατήσει.
0: Και ποιοτική αναβάθμιση.
1: Και ποιοτική αναβάθμιση ακριβώς, γιατί πολλοί από τους παίκτες ήταν και γερασμένοι και έχουν αποχωρήσει κλπ. Εντάξει, υπάρχουν αυτά στον ΠΑΟΚ. Είναι μια καινούργια αρχή με ένα καινούργιο προπονητή. Το εγχείρημα σίγουρα είναι δύσκολο. Πού θα βγάλει δεν ξέρεις. Εντάξει, εσύ μπορεί να λες ότι βγείτε και πείτε ότι θα κάνουμε ένα νέο μοντέλο και με αυτό το μοντέλο.
0: Αυτό το έχουν ήδη πει. Ότι κάνουμε ένα καινούργιο. Ναι. Το είπε ο κύριος Παπαμίκος πριν από τρεις μήνες.
1: Ναι, με τρόπο. Είδες πόσο έξυπνα το διοχέτευσαν τρεις μήνες πριν, έτσι ώστε να φανεί τι θα γίνει τώρα, μετά από τρεις μήνες. Γιατί αν τρεις μήνες μου έλεγες ότι αυτή θα είναι η σημερινή εικόνα, θα σου έλεγα δεν θα το φανταζόμουν, δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή μπορεί να το σχεδίαζαν, το είχαν φτιάξει στο μυαλό τους από τότε.
0: Ναι, αλλά σχεδόν σε κάθε πράγμα το οποίο συμβαίνει και αλλάζει μια κατάσταση, απαραίτητη προϋπόθεση για να αλλάξει και να υπάρχει μετάβαση είναι ο χρόνος. Ο χρόνος σε κάποιους υπάρχει.
1: Σε κάποιους δεν υπάρχει.
0: Σε κάποιους δεν υπάρχει. Σε κάποιους πιέζει. Οπότε και εκεί πρέπει να κληθείς να πάρεις τις κατάλληλες αποφάσεις, έτσι.
1: Σωστά. Ναι, αυτό επίσης είναι σωστό. Αλλά θα το δούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Πολύ σωστά το ανέφερες νωρίτερα που κουβεντιάζαμε εκτός αέρα. Και αυτά τα μέτωπα όλα θα πρέπει κάποια στιγμή να τα φέρει σε μία σειρά. Είναι και το θέμα του γηπέδου, το γηπεδικό, έτσι. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να τρέξει και αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και το θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ και το θέλει γενικά όλη η κοινότητα της ομάδας του ΠΑΟΚ, έτσι, να βρεθεί σε ένα καινούριο γήπεδο, ειδικά μετά τα τελευταία χρόνια και το γεγονός ότι και ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του ΠΑΟΚ και φαντάζομαι θέλει να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα του Δικεφάλου, να το πω έτσι, καριέρα σε εισαγωγικά, φτιάχνοντας και ένα καινούριο γήπεδο. Αλλά τώρα το νέο μοντέλο που θα βγάλει τη νέα χρονιά, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις και μέχρι που θα φτάσει. Γιατί όταν η ΑΕΚ πέρσι έκανε αυτό το μοντέλο με τον νέο προπονητή, εσύ περίμενες ότι θα πάρει το πρωτάθλημα? Όχι. Έτσι, το κουβεντιάζαμε νομίζω και πέρσι το καλοκαίρι και λέγαμε ότι... Αλλά,
0: Έχουμε
1: μια φωτιά.
0: Κυρία Γιατρού, εδώ μαζί μας. Κοίτα τι θα κάνουμε τώρα εδώ, Ηλία. Εσύ δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα. Εσύ δεν θα χρειαστεί. Γεια, έλα εδώ, συναδέλφισσα. Όχι, κάτσε, Θόδωρε, κάτσε, έλα εδώ, συναδέλφισσα. Κοίτα, εδώ μας δίνει η τεχνολογία. Γεια σου, Ελένη, τι κάνεις πίσω.
2: Γεια σας, δεν είμαστε πολύ καλά, αλλά δεν χρειάζεται.
0: Είμαστε
2: να
0: στον αέρα,
2: βέβαια. Είμαστε στον αέρα, βεβαίως, καλησπέρα σας. Την ώρα λοιπόν που έλεγα εγώ το δελτίο 4 η ώρα εδώ, εκδηλώθηκε μια φωτιά στα όρια του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Αλλά πού ακριβώς είναι? Πίσω από τα κτέλ της Χαλκιδικής. Okay. Είναι σε ξεραχόρτα, δεν κινδυνεύουν κτίρια παρακείμενα πέριξης περιοχής, τέλος πάντων. Η πυροσβεστική είναι εκεί με 6 οχήματα, 12 πυροσβέστες, επιτόπου και η αστυνομία, προκειμένου αν χρειαστεί να κλείσει κάποιο δρόμο. Προς στιγμή δεν έχει παρέμβει κανείς. Σας λέω 4 η ώρα εκδηλώθηκε, 4 και 17 είναι τώρα. Και να σας πω ότι είναι στη συμβολή των οδών το Μπάζι και Κουντουριώτη. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, ας το αποφύγετε. Δεν είναι καμία φωτιά πολύ μεγάλη σε όγκο, ξέρα χόρτα καίει.
0: Ναι. Okay, αν αλλάξει οποιοδήποτε δεδομένο, εδώ είμαστε, έτσι. Εδώ είμαστε και πλέον τον τρόπο τον ξέρεις. Είναι τόσο εύκολος. Ευχαριστούμε, Ελένη.
1: Ευχαριστούμε την Ελένη Ιατρού και εμείς συνεχίζουμε όχι μετά του ΠΑΟΚ. Ας τον αφήσουμε τον ΠΑΟΚ να πάμε στο Μουντιάλ. Σε λίγο με Δημήτρη Μπουμπουγιατζή.

0: Τώρα εγώ με το Δημήτρη Μπουγιατζή μπορεί να μιλάω και μία ώρα για το Μουντιάλ.
1: Εγώ, τι ήταν αυτό τέτοιο.
0: Όχι.
1: Εμέσως κλείσα φως, δεν με θέλεις πια.
0: Στα 10 λεπτά δεν νομίζω ότι προλαβαίνεις να έχω.

0: μπορέσεις να πεις κάτι. Οπότε...
1: Αποχωρώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας εγώ. Δηλαδή δεν το περίμενα αυτό. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη ομάδα που πάει στους 32 και είναι ο Καναδάς που νίκησε...
2: Στους 16, Θοδωρέ.
0: Στους 16, ναι. Τα έχουν μπερδέψει, ναι, οι 32
2: είναι... Εσύ, τα έχουν κάνει έτσι που η σύγχυση είναι γενικότερη.
0: Ναι. Τώρα, η δικιά μου ομάδα, το Κουρασάο, αποκλείστηκε, έτσι, την πάτησα, δεν θα προχωρήσει.
2: Κοίταξε, τώρα επειδή από τα αστεία έρχονται οι πραγματικότητες στα σοβαρά όμως.
0: Ναι.
2: Αυτό που περιγράφεις ακριβώς είναι όλη η αλήθεια. Δηλαδή, ότι παγκόσμιο κύπελο προς το παρόν, τι έχουμε δει? Το κανονικό Μουντιάλ τώρα αρχίζει, έτσι, που έχει σήμερα πραγματικά παιχνίδια και έχουν και αξία και πλέον πας σπίτι σου αν ετοιμαστείς. Μέχρι τώρα τι είδαμε? Ένα τουρνουά που επειδή ακριβώς είναι 50% αυξημένο από την προηγούμενη διοργάνωση, 48 από 32 οι ομάδες. Το μόνο ενδιαφέρον, γιατί το αγωνιστικό είναι αρκετά περιορισμένο, έτσι. Το βασικό ενδιαφέρον, μάλλον για να μην είμαι και εγώ υπερβολικός, είναι αυτό το folklore. Δηλαδή να συζητάμε για το Κουρασάο, για το Κονγκό, για την Αϊτή, για το τι κατόρθωμα έκανε η Αλφα ομάδα που έβαλε πρώτο γκολ στην ιστορία της. Πρέπει να υπόθηκε καμιά δεκαριά φορές ότι αυτό το γκολ είναι ιστορικό. Και ήταν, αφού είναι τόσες ομάδες που είτε δεν είχαν βάλει ποτέ γκολ, είτε δεν είχαν πάει ποτέ, είτε είχαν πάει και δεν είχαν βάλει γκολ. Όλα αυτά είναι πραγματικότητες. Αλλά αυτό που είπες τώρα ότι εσύ ήσουν με το Κουρασάο είναι νομίζω η έμεση, μάλλον περιγράφει όσο πιο λακωνικά γίνεται την πραγματικότητα. Ότι το folklore που αυξήθηκε δραματικά ήταν αυτό που κυριάρχησε. Ας ασχοληθούμε και λίγο τώρα με το ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι σχήμα λόγου. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο η διοργάνωση είχε 32 ομάδες. Τώρα παίζαν τόσο καιρό, έγιναν 6, 12, 72 μάτς, για να ξεκινήσει τώρα η φάση των 32. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή παίζαμε και τώρα ξεκινάει ένα τουρνό που είναι ίδιο με το προηγούμενο, βεβαίως σε νοκάουτ πια όλοι, αλλά 32 ομάδες στα νοκάουτ. Έτσι, φτάσαμε όχι στην υπερβολή, η υπερβολή είναι λίγο πια.
0: Ναι. Τώρα όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ήταν καλή ώρα, το είδα και εγώ όλο και νομίζω ότι ο Καναδάς δίκαια πήρε την πρόκριση, άσχετα αν πέτυχε γκολ στις καθυστερήσεις. Η Νότια Αφρική με αμυντική τακτική περισσότερο και με αντεπιθέσεις προσπάθησε, αλλά ο Καναδάς νομίζω ότι άξιζε, που είναι και μία από τις χώρες που διοργανώνει το Μουντιάλ, να περάσει.
2: Είναι μια ομάδα που έχει κάνει πρόοδο ο Καναδάς μέσα σε όλα, ήταν παρόν και στο προηγούμενο παγκόσμιο. Έχει και μια φουρνιά παίχτες που κάνουν καριέρα σε κανονικές ομάδες. Ο Ντέιβις στην Bayern, ο Ντέιβιντ στη Juventus. Έχει παίχτες δηλαδή πρώτη φορά προσωπιωτικούς. Και όπως λες, ήταν και γηπεδούχος. Αλλά ξαναλέω, Καναδάς Νότια Αφρική να είναι ζευγάρι που οδηγεί στους 16 είναι too much. Θα μπορούσε να είναι ζευγάρι που είναι μπαράζ πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Βέβαια, αυτό είναι. Αυτή είναι η νέα μορφή. Και όχι, θα κάνουμε καλά αν τη συνηθίσουμε. Είναι. Μπόλικη κουβέντα γίνεται ήδη για το πότε θα γίνουν οι ομάδες 64, παρακαλώ.
0: Ναι. Μήπως πάμε και εμείς, δηλαδή, μήπως πάμε και εμείς οι Έλληνες με 64.
2: Εκεί τώρα είναι άλλη κουβέντα αυτή, Θοδωρέ, γιατί οι ομάδες αυξήθηκαν κατά 50% και η Ευρώπη πήρε όλες τρεις θέσεις. 50% αύξησαν τις ομάδες τους η Ασία, η Αφρική, η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική. Η Ευρώπη αύξησε τις ομάδες της μόνο 20%. 3 στις 13. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική, βέβαια. Την πολιτική της ίδιας της FIFA εννοώ. Η FIFA έχει και αυτή τα δικά της παιχνίδια. Και για να ξαναβγεί πρόεδρος ο συγκεκριμένος, πρέπει να εισπράξει ψήφους. Ψήφο έχει μία η κάθε Γερμανία, η κάθε Αγγλία. Μία έχει και το Κουρασάο. Και το Κουρασάο, και όχι μόνο το Κουρασάο, τα δεκάδες Κουρασάο του πλανήτη. Θα ξαναψηφίσουν τον ίδιο πρόεδρο που δίνει ευκαιρία να ταξιδέψει στα τελικά μια ομάδα που δεν θα περνούσε ούτε απ' έξω, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητό.
2: Τώρα είναι γενικότερο το θέμα τι έχουμε στο μυαλό μας ως ιδανική μορφή. Αυτό είναι μια συζήτηση που θέλει παραπάνω από τα 10 λεπτά που περιγράφεται.
0: Αλλά
2: για να μείνουμε όμως στο αγωνιστικό, έγινε όλη αυτή η πρώτη φάση. Εν τέλει, ποιος την πάτησε? Μόνο η Ουρουγουάη την πάτησε. Δηλαδή, από όσα περιμέναμε να γίνουν. Το μόνο νομίζω που δεν συνέβη είναι να περάσει η Ουρουγουάη, που είναι δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αποκλείστηκε, αλλά αυτά συμβαίνουν. Άμα δεν μπορεί να νικήσει ούτε το Καποβέρντε, ούτε την Σαουδική Αραβία, πας σπίτι σου και δικαίως.
0: Η Τουρκία,
2: το πραγματικό μου διάλογο.
0: Δεν ήταν και η Τουρκία έκπληξη.
2: Η Τουρκία, κοίταξε, είναι μια ομάδα, η οποία δεν έχει συχνές επιτυχίες στις τελικές φάσεις του Μουντιάλ. Έχει μία το 2002 που τη θυμόμαστε ακόμα, γιατί είχε πάει τετράδα, αλλά έκτοτε δεν μπήκε ούτε καν σε τελική φάση. Δηλαδή είχε 24 χρόνια να προκριθεί. Η Ελλάδα σε αυτά τα χρόνια είχε πάει 2 φορές.
0: Μάλιστα.
2: Η Τουρκία είναι αλήθεια ότι ποιοτικά θα μπορούσε να πάει μακριά. Έχει παίχτες. Αλλά δεν είναι εύκολο να συντονιστούν. Έχουν και αυτοί πολύ συχνά τα δικά μας χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πολύ ταλέντο, μέτρια ομάδα. Μοιάζουμε σε πολλά κομμάτια από αυτό.
0: Με, ναι,
2: σε αυτό το,
0: ναι.
2: Στο πώς μπορούμε να συντονίσουμε το επιμέρους ταλέντο σε ένα αποτέλεσμα ομαδικό. Αυτό το έχουμε κοινό.
0: Τώρα, όσον αφορά τα τρία.
2: Είναι μια μικρή έκπληξη. Αυτή απλά νομίζω ότι ο αποκλεισμός της Ουρουγουάης είναι η νούμερο ένα έκπληξη.
0: Ναι. Ουρουγουάη λοιπόν κρατάμε ως μεγάλη έκπληξη και πάμε στα τρία σημερινά παιχνίδια. 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και για τους ξενύχτηδες 4 η ώρα Ολλανδία-Μαρόκο. Μεταδίδεις κάποιο από αυτά, τίποτα?
2: Όχι, όχι. Εμείς θα κοιμόμαστε πλέον με την άνεσή μας. Κάνουν τα ξενύχτια. Κοίταξε, είναι ωραία ζευγάρια και τα τρία. Έτσι. Αυτό ακριβώς εννοώ ότι τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, πέρα από το ότι εμπλέκονται μεγάλες ομάδες, για καμία δεν είναι Σεργιάννη, έτσι. Η Ιαπωνία θεωρητικά θα βάλει δύσκολα. Η Παραγουάη ακόμη πιο δύσκολα. Το δε Ολλανδία-Μαρόκο, για να καταλάβει κανείς, μιλάμε για δύο ομάδες που είναι στο top 10 του παγκόσμιου ranking αξιολογικά. Μάλιστα, το Μαρόκο είναι πιο ψηλά, στο νούμερο 6, θεωρείται από τα χαρτιά η έκτη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Θα έλεγα ότι αυτό το ζευγάρι παρά είναι δυνατό για τόσο νωρίς. Δηλαδή θα έμεινε πιο ταιριαστό όχι στους 16 αλλά και στους 8 ακόμη.
0: Μάλιστα.
2: Η Ολλανδία είναι μια ομάδα που έχει πάει 3 φορές σε τελικό, άλλες 3-4 στην τετράδα. Το Μαρόκο ήταν τετράδα στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Και πρεμιέρα με τη Βραζιλία κρύβαμε τα μάτια μας. Το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να νικάει το Μαρόκο 2-0 και ήταν 1-1. Αρχίζουν όμως τα ωραία κατά ψέματα. Και το αυριανό που μπλέκει η Γαλλία με τη Σουηδία, θα πει κανείς, η Σουηδία δεν έδειξε πράγματα. Αλλά έχει ψωμί πια. Έτσι. Είναι ενδιαφέροντα τα ζευγάρια. Έχει προφανώς και το στοιχείο του νοκάουτ τα κάνει ακόμη πιο ωραία. Εγώ πάντως βλέπω και με το σχηματισμό του ταμπλό, γιατί έχουμε ταμπλό, έτσι. Δεν υπάρχει καμιά παράμετρος πλέον τύχης. Είναι συγκεκριμένο ταμπλό και πάει κάθε ομάδα κουμπώνει και έχει συγκεκριμένη διαδρομή ως το φινάλε.
1: Πόσες ομάδες είπες ότι συμμετείχαν στο Μουντιάλ? 48.
0: 48, ναι.
1: 48, έτσι, ναι.
2: 48 στους ομίλους έγιναν 32.
1: Έγιναν 32, ναι.
2: Έπαιξαν 72 μάτς για να φύγει όλο και όλο το 32%, 33%
1: τώρα των ομάδων. Εγώ κάνω μαθηματικά όσο το λες. Δηλαδή, σε Μουντιάλ 48 ομάδων πάει να πει ότι συμμετείχε το περίπου το 20% της συνολικής δυναμικότητας της FIFA.
2: Σχεδόν 25%.
1: Σχεδόν 25% τη συνολική δυναμικότητα τη FIFA.
2: FIFA έχει 211 μέλη.
1: 211.
2: Αλλά δεν έπαιξαν όλα, γιατί υπάρχουν τύπου Ρωσία αποκλεισμοί και τέτοιου είδους. Έπαιξαν 206 ομάδες. Το 48 206 είναι λίγο κάτω από το 25%.
1: Είναι λίγο κάτω από το 25%.
2: Αλλά δεν είναι αυτό το πραγματικό νούμερο, γιατί στο 206 συμπεριλαμβάνονται ομάδες τύπου νησιά Φίτζι, νησιά Παππούα και
0: Φερόε. Μαζεύεται,
2: έτσι.
0: Νησιά Φερόε.
2: Η πραγματικότητα είναι.
1: Εσύ δεν τα έχεις αναλάβει τα νησιά.
2: Η Φερόε είναι κανονική ομάδα.
1: Παίζουν και όλα στα Φερόε.
2: Η Ευρώπη έχει κάπου 50 εθνικές ομάδες.
1: 55.
2: Ξαναλέω, είναι ρηγμένη, έτσι. Είναι ρηγμένη. 16 ομάδες στις 50 κάτι. Είναι χαμηλό το ποσοστό. Θα μου πεις και στην Ευρώπη υπάρχει το Γιβραλτάρ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τέτοια γενναία αύξηση η Ευρώπη θα άξιζε πιο κοντά στις 20 θέσεις. Λείπουν μεγάλα ονόματα, έτσι, και δεν λέω την Ιταλία μόνο, που είναι το πιο κραυγαλαίο. Λείπουν βαριά χαρτιά από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Λείπει η Δανία, που είναι από τις πιο συνεπείς ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία 5-6 γιούρο, είναι πάντα στην ελίτ. Είναι ένα σωρό οι καλές
0: ευρωπαϊκές ομάδες που... Έπρεπε πρώτον, λείπει η Ελλάδα, το βασικότερο.
2: Αλλά έτσι όπως
1: είναι, λείπει η Ελλάδα. Προφανώς θα μπορούσε σε ένα Μουντιάλ με 128 ομάδες, ας πούμε, να φιγουράρουμε κι εμείς κάπου εκεί, λίγο πάνω από τη μέση. Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε τώρα, ωραία είναι η πλάκα μας, έτσι είναι ακριβώς. Αλλά βλέποντας, για παράδειγμα, τη Σκωτία που έχει να κάνει με την Ελλάδα, ήταν στον όμιλό μας και βγήκε πρώτη, ψηλότερα για τη Δανία και από την Ελλάδα βεβαίως. Οι Σκοτσέζοι πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Φυσικά και μπορούσε η Ελλάδα να είναι εκεί. Ξαναλέω όμως, το επιμέρους ταλέντο, το ατομικό του ενός δίπλα στον άλλον, έχει μικρότερη σημασία από την ομαδική δουλειά. Και επίσης υπάρχει ένα δεύτερο πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Τι εννοώ? Σε αυτή την καινούρια παγκόσμια κοινωνία, έτσι, το χωριό είναι παγκόσμιο πια, είναι όλο και πιο τακτικό το φαινόμενο οι ομάδες να αποτελούνται όχι από παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα και έμαθαν το ποδόσφαιρο στη χώρα, αλλά σε περιπτώσεις τύπου Κουρασάου, Αϊτής και κάποιες άλλες, ακόμη και σε ποσοστό 80 ή 90% είναι παιδιά τα οποία γεννήθηκαν σε προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, και αυτοί που δεν χώρουσαν να παίξουν στην εθνική Γαλλίας, Ισπανίας, Ολλανδίας και ούτω καθεξής, πήραν την ευκαιρία τους να παίξουν στην εθνική της προγονικής τους πατρίδας, να το πω έτσι, εκεί όπου κατάγονται όχι οι γονείς τους, μπορεί και οι προπαπούδες τους. Αυτοί λοιπόν όμως έχουν περισσότερο ταλέντο στο ποδόσφαιρο από τους αυθεντικούς Αϊτινούς, έτσι, είναι φανερό αυτό που περιγράφω. Γεννημένοι στη Γαλλία είναι, μαθημένοι στο ποδόσφαιρο της Γαλλίας. Έχουν κάνει και συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες. Ο Κακομοίρης, ο Χατζηπαναγής, δεν έπαιξε στην εθνική Ελλάδας γιατί είχε κάνει μια συμμετοχή κάποτε στην εθνική νέων της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα αυτό δεν υφίστατος κανονισμός. Αλλάζεις εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά περιγράφουν μια καινούργια κατάσταση.
0: Η οποία...
2: Έχουν να κάνουν αυτό που βλέπουμε. Έτσι, το να είναι στους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου το κάθε Κουρασάο που είναι γεμάτο Ολλανδούς, η κάθε Αϊτή που είναι γεμάτη Γάλλους. Το Μαρόκο που έφτασε τετράδα έχει πιάσει ως μεταναστευτικός λαός, έχει ένα σωρό κόσμο στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Δεν υπάρχουν καλύτερα ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα για να μάθει το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Οπότε όλοι αυτοί που δεν χωράνε στην εθνική Γαλλία, για παράδειγμα, πάνε και παίζουν στο Μαρόκο.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το φαινόμενο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Πρέπει να πάμε και σε τίτλους. Είμαστε 4:30. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξεραχόρτα στις 4 το απόγευμα πίσω από τα κτέλ Χαλκιδικής από άγνωστη αιτία. 3 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος για την κατάσβεση της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλίας. Σε ύφεση, χωρίς ενεργομέτωπο, η φωτιά στο Χαροκόπι Μεσσηνίας. Στο Μαξίμου κλείδωσε η πρώτη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις τιμές. Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προαναγγέλλονται νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο συλληφθής ομολόγησε. Εισαγγελική έρευνα για την αντισιωνιστική περιπολία του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου που απειλούν Εβραίους, λέει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών σε ΓΕΛΕ, ΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027 θα γίνεται από τις 30 Ιουνίου στις 7 το πρωί και ως τις 8 Ιουλίου μέχρι και ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγη σε οίκημα στην περιοχή Καλολιμάνη, στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. 5 νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας συνελήφθησαν 2 άτομα άγνωστα τα κίνητρά τους. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν,
1: πάμε από εκεί που μείναμε. Επιστρέψαμε εδώ και είχαμε μείνει στο Μουντιάλ. Έχω πάρει στυλό και χαρτί, γιατί κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης είναι έτοιμος να κάνει προβλέψεις. Πάρτε λοιπόν χαρτί και στυλό.
0: Καλά, μην μπαίνετε σε χαρτί και στυλό. Αφήστε να το πάρει ο Θόδωρος μόνο.
1: Συχνά δεν το κάνει. Όποτε το κάνει όμως, ναι, το σύμπαν συνωμοτεί. Πώς το είπε σε το.
0: Όχι, μην μου το χαλάς τώρα. Μην μου το χαλάς.
1: Η παράκαμψη συνωμοτεί.
0: Όχι, η παράκαμψη δεν συνωμοτεί. Καμία παράκαμψη δεν συνωμοτεί. Έτσι. Και ούτε το σύμπαν συνωμοτεί. Αυτά τα έλεγε ο Κοέλιο, δεν Πορτογάλος. Αυτά δεν είναι ιαπωνικά. Εγώ στα ιαπωνικά στηρίζομαι τώρα.
1: Τι έλεγε αυτή.
0: Η ιαπωνική παροιμία λοιπόν που μάθαμε σήμερα και μας άρεσε τόσο πολύ, λέει μεταξύ άλλων ότι το σύμπαν, λέει, σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Είμαι εγώ τώρα ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιαπωνίας. Βραζιλία, ρε, πού στους. Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Βραζιλία τώρα, στους 32. Αλλά έρχεται η παροιμία,
1: ναι,
0: και λέει ότι το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Γιατί αν αποκλείσω τώρα τη Βραζιλία.
1: Δεν θα τη βρω μετά μπροστά μου.
0: Και δεν θα τη βρω μπροστά μου, και μετά ο δρόμος μπορεί να είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
1: Ναι.
0: Μέχρι.
1: Τριαντάφυλλα θα είναι, θα έχει και άλλες, θα άλλα αγκάθια. Θα φαίνονται ωραία.
0: Εντάξει,
1: τα τριαντάφυλλα.
0: Άρα εγώ θα πάω με outsider. Βραζιλία, Ιαπωνία. Ιαπωνία.
1: Λοιπόν.
0: Και συγγνώμη για το προηγούμενο, μας ξέφυγε έτσι λίγο πάνω στη ροή του λόγου.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: εντάξει, ναι.
0: Ταπεινά, λίγο. Ζητάμε συγγνώμη, γιατί μπορεί να. Έτσι, παρεξηγήθηκαν κάποιοι, το επαναλαμβάνουμε.
1: Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Βραζιλία, Ιαπωνία, διπλό.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία, διπλό. Μάλιστα. Νότια Αφρική, Καναδάς.
0: Θα εμπιστευτώ την παράκαμψη. Α, Νότια Αφρική, Καναδάς έγινε.
1: Ναι, τι θα το έπαιζες.
0: Καναδά θα έπαιζα, γιατί έπαιξε και καλά.
1: Έπαιξε και καλά.
0: Έπαιξε
1: ωραία.
0: Και καλά, ναι.
1: Λοιπόν, Βραζιλία, Ιαπωνία. Εσύ τι λες. Άσο. Άσο λέει. Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Δεν εμπιστεύεται το σύμπαν ο συνάδελφος όμως.
1: Ένα-δύο.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ ένα-δύο θα το παίξω να εμπιστευτώ και τους δυο σας. Πάμε Γερμανία, Παραγουάι.
0: Θα εμπιστευτώ την παράκαμψη.
1: Πάλι την Παραγουάι.
0: Παραγουάι.
1: Παραγουάι. Είναι ο Δημήτρης εδώ τώρα είναι.
0: Η Ιαπωνική φιλοσοφία, φίλε. Εδώ δεν. Με τα outsider παίζω.
1: Ασία, Νότια Αμερική, δηλαδή τώρα.
0: Θα εμπιστευτώ την.
1: Την Παραγουάη.
0: Την παράκαμψη. Ναι, την Παραγουάη. Παραγουάη, παράκαμψη, πάρ το ένα, πάρ το άλλο.
1: Άμα ακούει ο Αλέξανδρος ο Μάρκου, θα σου δείξει κίτρινη κάρτα.
0: Δεν πειράζει, μου βγάλει και κόκκινο ο Αλέξανδρος. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο Νόιερ, ας πούμε, εκεί που έχασε την μπάλα του και έφαγε γκολ και έχασαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει, φίλοι Γερμανοί. Κατά τα άλλα, το ποδόσφαιρο είναι 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Να το πείτε σε αυτούς τους δύο που ούρλιαζαν στη γειτονιά μου, που χάσε το στοίχημα γιατί είχαν παίξει Γερμανία, ας πούμε, εκείνο το βράδυ και έπαθαν πολλαπλά εγκεφαλικά καλοκαιριάτικα.
1: Παραγουάι, λοιπόν.
0: Παραγουάι.
1: Και Παραγουάι, δύο Παραγουάι. Δύο. Και εγώ Παραγουάι, μαζί σας λοιπόν. Ολλανδία, Μαρόκο, στις 4 τα ξημερώματα.
0: Μεγάλη μάχη, είναι αυτό που έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μάχη. Η ευρωπαϊκή υπερδύναμη με τη μεταναστευτική, με τη χώρα που είχε πολλές ποδοσφαιρικές μεταναστευτικές ροές. Γιατί το Μαρόκο
1: όλοι
0: έχει τροφοδοτήσει με πολλούς και καλούς παίκτες.
1: Στην Ευρώπη παίζουν όλοι.
0: Ναι.
1: Εδώ τι κάνουμε.
0: Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ολλανδία-Μαρόκο, για να ακούσω. Χ, μάλιστα.
0: Να ξέρεις πώς λέγεται το Μαρόκο, ποιο είναι το προσωνύμιο της ομάδας.
1: Ποιο.
0: Αν στο πω, θα επιλέξει Μαρόκο με τη μία. Οι Ολλανδοί είναι οι Οράνιε.
1: Ναι, Οράνιε.
0: Το Μαρόκο είναι τα λιοντάρια του Άτλαντα. Ποια ομάδα τώρα λες ότι θα κερδίσει, ρε φίλε?
1: Λιοντάρι με και εγώ.
0: Τα λιοντάρια του Άτλαντα,
1: είμαι
0: φυσικά.
1: Είμαι γεννημένος 30 Ιουλίου, λιοντάρι.
0: Ναι, τα λιοντάρια, άρα Μαρόκο. Τα λιοντάρια του Άτλαντα τώρα. Και Οράνιε τώρα.
1: Δεν.
0: Όταν οι άλλοι λέγονται τα λιοντάρια του Άτλαντα, δεν. Νομίζω δηλαδή το Μαρόκο. Κάτσε να το ψάξω λίγο, μήπως δεν ισχύει.
1: Λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 8 έχει ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Ναι.
0: Δύσκολο.
1: Για να ακούσω ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Εδώ νομίζω ότι η Νορβηγία είναι καλύτερη.
0: Κι εγώ.
1: Νορβηγία θα παίξουμε. Ναι. Και στις 12 το βράδυ Γαλλία-Σουηδία. Εδώ σε θέλω. Αύριο το βράδυ στις 12. Όχι σήμερα. Γαλλία-Σουηδία, άσος. Γαλλία, Ναι.
0: Γαλλία.
1: Γαλλία,
0: Γαλλία.
1: Έχει και τον Εμπάπε.
0: Ναι, όντως, τα λιοντάρια του Άτλαντα είναι το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας του
1: Καλά, δεν το συζητάμε, αφού το ήξερες. Γαλλία.
0: Το βερβέρικο λιοντάρι. Παντέρα, λέω. Πάνθυρ, ολέον. Επίσης γνωστό και ως λιοντάρι του Άτλαντα ή λιοντάρι της Νουβίας. Είναι η υποείδος του λιονταριού που εξαφανίστηκε από την άγρια φύση ή και ολοκληρωτικά τον 20ο αιώνα. Το βερβέρικο λιοντάρι κατανεμόταν στη Βόρεια Αφρική από το Μαρόκο μέχρι και την Αίγυπτο.
1: Μα δεν υπάρχει πια.
0: Ναι. Έχει και πολύ ωραίο όνομα, έτσι, Βερβέρικο Λιοντάρι. Και στα Παντέρα Λέο.
1: Δεν ήξερα ότι εξαφανίστηκε. Ναι.
0: Μου θυμίζει ένα παίκτη που έπαιρνα παλιά και είχε παίξει και στον Ολυμπιακό κιόλας. Εγώ τον έπαιρνα στο μάνατζερ, οπότε ναι. Τον Λομάνα Λούα Λούα. Τον θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Πεκταράς. Ναι. Παντέρα Λέο. Βερβέρικο Λιοντάρι. Μαρόκο.
1: Λοιπόν, Γαλλία Σουηδία δεν μου είπες.
0: Δεμπελέ.
1: Ωραία. Κλείσαμε. 5 παραπάνω δεν πάει. Μετά τα υπόλοιπα αύριο. Από αύριο, μεθαύριο μάλλον.
0: Ναι, να πάμε και στα σημαντικά κιόλας, γιατί αυτά δεν είναι τα σημαντικά.
1: Ποια είναι?
0: Πόσα θα τα βάλεις και πόσα θα μου ζητηθούν την επόμενη μέρα.
1: Ναι, εντάξει, θα βάλουμε ένα ποσό.
0: Θα δίνει, ας πούμε, πόσο, 30 θα δίνει απόδοση αυτό έτσι όπως το βλέπεις?
1: Ανάλογα.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα. Ανάλογα πόσα λεφτά θα βάλεις. Άμα βάλεις και 30, μπορεί να δώσει και κάτι. Άμα δεν βάλεις. Με 2 ευρώ δεν παίρνει τίποτα.
0: Μα, ναι. Έτσι, αυτό είναι.
1: Θα το παλέψουμε όμως.
0: Συνηθισμένο. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, γι' αυτό τα λέω σε εσένα.
1: Εδώ ο ειδικός θα τα.
0: Τα βερβέρικα λιοντάρια να θυμάσαι.
1: Θα τα παίξουμε τα βερβέρικα.
0: Τα βερβέρικα λιοντάρια.
1: Ναι. Και χ και 2. Τα πάντα όλα.
0: Λοιπόν, αυτά. Σας δώσαμε και προβλέψεις. Ουδεμία κάνουμε το disclaimer της εκπομπής. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Έτσι. Καμία. Εμείς εδώ στην πλάκα. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ο Φόδωρος προφανώς. Θέλει τώρα να με βάλει στο σωστό δρόμο και να αποκτήσω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: προσπαθώ
0: δεν θα τα καταφέρει.
1: Από την προηγούμενη σεζόν. Ναι. Προσπάθησα, αλλά θα δούμε. Πάντως, να πω και μια δυσάρεστη είδηση. Καλά, γιατί με τη Βενεζουέλα σίγουρα έχεις ασχοληθεί. Ξέρεις ότι ένας ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, ο Λούκας Τρέχο, ο οποίος τώρα βέβαια έπαιζε στην Βενεζουέλα, έχασε γυναίκα και 3 παιδιά. Είναι κάτι περισσότερο από τραγικό, έτσι. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους σου να έχεις γυναίκα, 3 παιδιά και να πέσει η πολυκατοικία και να σκοτωθούν και οι 4. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Έπαιζε στη Marítimo de la Aguera, ήταν η ομάδα η οποία αγωνιζόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει περάσει και από τον Ατρόμητο. Τον θυμάμαι σαν ποδοσφαιριστή. Τον είχα δει κιόλας σε παιχνίδια τον Λούκα Τρέχο. Μου είχε κάνει εντύπωση και το τρέχο το επιθετό του. Δηλαδή επειδή στην Ελλάδα το τρέχο είναι τρέχο, έτσι. Και γι' αυτό μου είχε μείνει κιόλας και τον θυμόμουνα. Τι να πω. Εδώ δεν είναι να πεις συλληπιτήρια στον άνθρωπο αυτό, όταν έχει χάσει γυναίκα και 3 παιδιά. Δεν ξέρω. Τραγικό. Όχι μόνο για αυτόν και για τους χιλιάδες ανθρώπους που χάθηκαν και που ακόμη δεν έχουν βρεθεί, είναι αγνοούμενοι εκεί κάτω από τα συντρίμια στις πολυκατοικίες της Βενεζουέλας.

0: Πάμε τώρα σε ένα, για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε, αλλά αυτά είναι τα ωραία τουρνουά τα οποία διοργανώνει η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Αυτό το τουρνουά μνήμης το οποίο διοργανώνεται σήμερα και συμμετέχουν οι ομάδες με τους βετεράνους αναγέννηση επανομή, σίγουρα συμμετέχουν και η ομάδα της αστυνομίας, συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας από ό,τι βλέπω και βέβαια η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Έτσι θα γίνει στο γήπεδο της επανομής, εκεί στα μέρη μου Δημήτρη γίνεται το τουρνουά αυτό.
1: Ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη Θόδωρος Χατζηπαντελής, Productions εδώ.
0: Πάντα, πάντα. Έτσι. Και από του χρόνου θα είμαι εκεί να το μεταδίδω κιόλας.
1: Εγώ λέω να αναλάβεις του χρόνου την ομάδα. Γιατί,
0: γιατί να μην την αναλάβω.
1: Έχουν προπονητή, να τον αρχίσουμε.
0: Προπονητής τον... όχι, αλλά να το σπικάρω πολύ ευχαρίστως.
1: Όχι, να αναλάβεις κιόλας. Γιατί.
0: 6,5 ώρα λοιπόν το τουρνουά αυτό. Γιώργος Φεστερίδης κοντά μας τηλεφωνικά, ο άνθρωπος που για δεκαετίες τώρα διοργανώνει αυτά τα τουρνουά και αγάπης και μνήμης και φιλανθρωπικά τουρνουά και απ' όλα. Γιώργο, καλησπέρα. Με επιτρέπεις τον Ενικό.
2: Βεβαίως. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε ένα Θοδόρα και στο Δημήτρη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Και ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να προβάλλουμε το έργο μας, το οποίο πέρα από τα αστυνομικά καθήκοντα είναι και κοινωνικό και φιλανθρωπικό.
0: Ναι. Για πες μας έτσι λίγο περισσότερα για αυτό το τουρνουά που θα γίνει στο γήπεδο της Επανόμης 6,5 ώρα, σωστά?
2: Ναι, πολύ σωστά. Φέτος πήραμε την πρωτοβουλία αυτή μαζί με την παλέμαχη της αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, μαζί με τους βετεράνους και παλεμάχους της αστυνομίας της Λάρνακας, Κύπρου, τα αδέρφια μας Κυπρίους, και με τους τοπική ομάδα της βετεράνους αναγέννησης Επανόμης να κάνουμε αυτό το τουρνουά που το θεωρούμε τουρνουά μνήμης. Για να τιμήσουμε την αλληλεγγύη και την βοήθεια την οποία πρέπει να δείχνουμε στους αδερφούς Κυπρίους, και αυτό πρέπει να είναι κάτι διαχρονικό, να μην αφορά μία φορά. Πρέπει να είναι κάτι διαχρονικό, διότι ο ελληνισμός μόνο ενωμένος μπορεί να προχωρήσει και να κάνει βήματα θετικά στο μέλλον. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα γίνει το τουρνό αυτά, θα βραβεύσουμε και μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ντίνο τον Κούκη, για την προσφορά του στην εθνική ομάδα και για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και νομίζω θα είναι ένα ενδιαφέρον τουρνουά το οποίο πέρα από το ποδοσφαιρικό έχει και ένα μήνυμα αλληλεγγύης και μνήμης σε όλους αυτούς που δώσαν τη ζωή τους για την πατρίδα.
0: Βέβαια, Γιώργο, από ό,τι ξέρω, διοργανώνεται συχνά τουρνουά και τα περισσότερα είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς, έχουμε διοργανώσει πάρα πολλά τουρνουά, κυρίως με δήμους, με περιφέρειες, έτσι ώστε να μαζέψουμε τρόφιμα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Βεβαίως, λόγω της πολύχρονης αυτής διαδικασίας, μας καλούν σε πολλές περιοχές και στο εξωτερικό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στο Βελιγράδι, όπου υπήρξε 2 αγώνες με την αστυνομία και με την πυροσβεστική του Βελιγραδίου. Εκεί υπήρξαν και συναντήσεις και με τις ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι βρίσκονται στο Βελιγράδι. Διεθνείς συναντήσεις και εδώ και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να βγάλουμε προς τα έξω την ιδέα του αθλητισμού, διότι το ποδόσφαιρο δυστυχώς μετά από πολλά χρόνια δυστυχώς αδικεί τον εαυτό του, πολλά επεισόδια, πολλές άδικες στιγμές, υπόθεση Λιγκερίδη, όλα αυτά τα οποία πρέπει να τα αφήνουμε στο περιθώριο και πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω το εφαγωνίζεστε και τη δυνατότητα που μας δίνει ο αθλητισμός να μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλο. Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε.
0: Και παράλληλα δίνεται και την ευκαιρία στους βετεράνους έτσι να έχουν και μια απασχόληση, να αγωνίζονται και να κρατιούνται σε φόρμα.
2: Πολύ, πολύ φυσικά, φυσικά, και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχα και στην απελευθέρωση του Κυλκή, στο Κυλκή συμμετείχα στην εθνική ομάδα των παλεμάχων με μεγάλες προσωπικότητες όπως είναι ο Αρδίζογλου, ο Βένος, από εδώ από Θεσσαλονίκη ήταν ο Ορφανός, από Αθήνα ήταν ο Κελεσίδης, ο θεματοφύλακας, ο Αρβανίτης, ο Αρδίζογλου, μεγάλες προσωπικότητες. Ήρθαν τα παιδιά όλοι αυτοί, συμμετείχα και εγώ μαζί τους, μου ζητήσαν τη στήριξή μου για την απελεύθερωση του Κυλκής. Εδώ είναι με τους βετεράνους του Κυλκησιακού. Είναι πολύ, πολύ ποικίλη οι ενέργειες μας, είναι πολύ ποικίλες, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους παλεμάχους να ζήσουν και να θυμηθούν τις παλιές στιγμές. Είναι πολύ πολύ βασικό το να ξέρετε συναντιούνται ποδοσφαιριστές που έχουν να βρεθούν 30 και 40 και 50 χρόνια. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Και μέσα από αυτό να βγαίνει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και το εφαγωνίστε. Βεβαίως σήμερα τα πράγματα είναι σε καθαρά επαγγελματικό πεδίο και όλες οι ομάδες προσπαθούν να είναι σε επίπεδο νικητή. Εμείς όμως θέλουμε να δώσουμε και ένα μήνυμα με τους βετεράνους και της αστυνομίας και ευρύτερα όλης της περιοχής ότι πρέπει να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να βοηθάει ο ένας συνάνθρωπος τον άλλο.
0: Εμείς να ευχηθούμε σε εσάς, σε σένα Γιώργο Φεστερίδη και φυσικά σε όλους όσους θα βρεθούν εκεί ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία στην προσπάθειά σου.
2: Ευχαριστώ Φόδωρα και Δημήτρη και είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να ετοιμαστείτε και εσείς ως δημοσιογράφοι, να προπονηθείτε τώρα το καλοκαίρι στις παραλίες.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο σίγουρο ότι θα προπονηθούμε το καλοκαίρι.
2: Και το Σεπτέμβριο να κάνουμε έναν αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα έτσι ώστε να,
0: ναι,
2: να ενώσουμε τις δυνάμεις μας αστυνομία και δημοσιογράφη.
0: Εγώ είμαι μέσα και πολύ ευχαριστώ.
2: Να λοιπόν μια πρόταση που πρέπει να την υλοποιήσουμε.
1: Ναι, και εγώ μέσα είμαι αρκεί να μην χρειαστεί να προπονηθώ μέσα το καλοκαίρι. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ, αφήστε με λίγο.
0: Θα προπονηθώ.
1: Καλά, θα έχω Θόδωρο εγώ στην ομάδα μου. Θα κάτσω τέρμα.
2: Να είστε καλά.
0: Να ευχαριστούμε πολύ. Για Γιώργος χαρά. Φεστερίδης, τουρνουά μνήμης σήμερα στις 18:30 στο γήπεδο της Επανομής με τη συμμετοχή των βετεράνων αστυνομικών και της Κύπρου και της Ελλάδας.
1: Λία, μη γελάς. Μη γελάς καθόλου, Λιάκο, γιατί σε βλέπω, είσαι πολύ center for, έχεις κοψιά, έτσι σε βλέπω.
0: Θα τον πάρουμε στην ομάδα.
1: Έτσι, και κούτελο, φαρδίγια, κεφαλιές εκεί που θα καταλήγουν στο πλεκτό.
0: Ναι.
1: Έχει όλα τα εχέγγυα.
0: Εσύ τερματοφύλακας, εγώ άμυνα.
1: Και πρόθεση. Και εδώ τρεχαντήρι, νούμερο ένα. Θέλουμε άλλα δύο.
0: Θα βρούμε.
1: Τρεχαντήρια.
0: Ναι.
1: Ναι. Δύσκολα στην Ερυθρία, δύο τρεχαντήρια.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα, δεν λες τίποτα.

0: το μεταξύ παίρνει συνέχεια παράταση ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά. Ε.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Το παρατήρησε αυτό. Τώρα πήγε 5 η ώρα με τον Ουγκό Γκαστόν. Βέβαια αυτό έχει να κάνει, για όσους δεν γνωρίζουμε, τα παιχνίδια τα οποία είναι νωρίτερα. Δηλαδή πρέπει να τελειώσουν τα παιχνίδια τα οποία γίνονται στο γήπεδο. Αν έχει καθυστερήσει το πρώτο, το δεύτερο κλπ. Είναι φυσικό και επόμενο ότι μπορεί να πάει όχι και μία και δύο, γιατί αρχικά ήταν να ξεκινήσει προγραμματισμένο στις 3 η ώρα. Έχει πάει 5 και τώρα καινούργια ένδειξη 5 και 10. Που σημαίνει λοιπόν ότι έχουν καθυστερήσει τα προηγούμενα παιχνίδια και άρα και αυτό θα πάει λίγο πιο πίσω. Εντάξει, θα ξέρουμε αύριο το αποτέλεσμα, Δημήτρη. Θα δούμε και τι θα γίνει με τον καινούριο προπονητή του Στέφανο Τσιπά. Και ο Θεός βοηθός. Τώρα βέβαια θες να σου πω μερικά από τα σχόλια που γράφονται στο διαδίκτυο μόλις μαθεύτηκε ότι οριστικό διαζύγιο με τον Απόστολο.
1: Ναι, εντάξει, αρκεί να είναι, να μην είναι πολύ τοξικά, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Ναι, τοξικά είναι τα περισσότερο. Τα περισσότερα. Καλό λέει, θέλετε να πάνε όλοι μαζί για ψυχοθεραπεία.
1: Φαντάζομαι αυτό είναι και από τα πιο light που έχεις επιλέξει.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, υπάρχει, του απαντάει κάποιος, εσύ καλό θα ήταν να πας στο καπί και να ξεκινήσεις να ασχοληθείς με το κουνκάν και το σκάκι. Άσε τους διακεκριμένους ταινίστες να αναζητήσουν τις οπτικές εκδοχές τους.
1: Ναι, απλά έχει λίγο κουράσει αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή και σε κάθε περίπτωση τα ενίκο μη ενδύμω, έλεγε μια παλιά έτσι παροιμία.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στους τοίχους του σπιτιού σου, καλό θα ήταν.
0: Άλλος του λέει, άλλος γράφει, ο μπαμπάς του τον είχε φτάσει στο νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα μεταξύ τους. Ναι, δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις. Απαντάει ένας άλλος όμως αυτόν, το ταλέντο του τον έφτασε στο νούμερο 3. Ναι.
1: Εντάξει, απόψεις δίστανται, οκ. Okay. Μακάρι να βρεθεί μια λύση πάντως.
0: Σίγουρα. Μακάρι, γράφει άλλος, να το βοηθήσει ο Μουράτογλου όπως παλιά. Άλλος λέει, μακάρι να ήξερες τι ψάχνεις. Άλλος γράφει, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. 2 χρόνια ταμείο μαζί σου. Πού θα βρούμε τώρα σίγουρα κοίτας. Τώρα τι να σου πω. Άλλος λέει, μπορεί να του κάνει καλό έστω και τώρα, αν και είναι λίγο αργά. Εντάξει. Άλλος βέβαια γράφει, τόσες Χριστοπαναγίες που του έρχεται, πόσο να αντέξει.
1: Είναι, δεν είναι, δεν. Τώρα αισθάνομαι σαν να κοιτάζω μέσα από μια κλειδαρότρυπα σε κάτι το οποίο είναι πολύ προσωπικό μαζί τους.
0: Ναι.
1: Και γενικότερα έχω μια αίσθηση ότι γενικά τα αγόρια κάποια στιγμή δεν πρέπει να απογαλακτίζονται λίγο. Όλα τα παιδιά, μάλλον, όχι μόνο τα αγόρια. Όλα τα παιδιά, αγόρια, κορίτσια. Μια στιγμή λίγο να φεύγουν από το σπίτι, να βάζουν τους γονείς τους στη θέση που πραγματικά τους ανήκουν. Μια θέση σεβαστική, αλλά κάπως στο περιθώριο, όχι μπροστά, ούτε και πίσω, δίπλα και λίγο πίσω, ας πούμε, να μπαίνουν οι γονείς στη θέση που τους αρμόζει και το παιδί να φεύγει πλέον από τα στενά όρια της οικογένειας. Μπορεί σε κάποιους να ακούγεται σουηδικό μοντέλο αυτό λίγο, Σουηδία, και εδώ που έχουμε μεγαλώσει με το Γιωργάκη, όχι στα βαθιά, παιδί μου, και
0: ναι, μαμά.
1: Κατερινούλα, πρόσεξε το λαγοκέφαλο, ας πούμε, και το ζακέτα να πάρεις, μας ακούγεται λίγο ξένο αυτό, αλλά μάλλον πρέπει να απογαλακτιζόμαστε κάπως σιγά σιγά. Υπάρχουν καλοί πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, υπάρχουν και άλλοι προπονητές που μπορούν πολύ καλά να προπονήσουν παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Ας μείνει ο μπαμπάς σε έναν ρόλο συμβούλου κάθε 15 του μήνα που πηγαίνει ο γιος στο σπίτι για να φάει το μαγειρευτό φαγητό της μαμάς. Λέω εγώ τώρα μια ιδέα.
0: Λοιπόν, αν ήμουν επιχειρηματίας, το Δημήτρη θα έπαιρνα για σύμβουλο. Νομίζω ότι τα λέει πάρα πολύ ωραία.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ υπερέξεση με αυτό το θέμα πια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Τώρα είδες την τουρίστρια στη Μήλο που βούτυξε στη θάλασσα. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή πάνε φυρί-φυρί, νομίζω.
1: Όχι, είδα τη γιαγιά στην Αθήνα που βούτυξε από τον πρώτο όροφο εγώ. Και
0: α, και την πιάσανε, ναι, ναι, ναι.
1: Τη χάρηκα πραγματικά γιατί τους εμπιστεύτηκε.
0: 75 χρονών,
1: 75
0: πόσο
1: χρονών και εντάξει, οκ, okay, τους εμπιστεύτηκε, το έκανε.
0: Με μερικούς
1: μόλοπες. Και με μερικούς μόλοπες, επειδή μου και την πιάσανε τα παιδιά. Ήταν δύο παιδιά αντελιβεράδες που τις λέγανε πέσει η γιατί οι φλόγες φούντοναν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή
1: ναι.
0: Το είδα στο βίντεο, οι φλόγες είχαν φτάσει στο παράθυρο, στο μπαλκόνι. Ναι.
1: Γινόταν κακό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και την πήρε την απόφαση η γιαγιά και ανταποκρίθηκαν τα παιδιά και μπράβο τους. Αυτές είναι ωραίες πράξεις, αλληλεγγύης. Μ' αρέσουν.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν πολύ.
0: Ήταν πολύ από κάτω. Την πιάσανε λίγο, τους έφυγε. Έκανε λίγο το πόδι, λίγο το.
1: Είδες η βαρύτητα, τι άσχημο πράγμα.
0: Πολύ.
1: Παντού υπάρχει. Και εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ναι, πάντως αυτή στη Μήλο βούτυξε Και είδε και έπαθε μετά να βγει. Ξέρεις, εκεί στην περιοχή του Σαρακίνιου που τα κύματα σπάνε πάνω στους βράχους, θα το έχεις δει.
1: Τι τα θέλετε αυτά τα extreme sports. Έτσι, άντε, ναι, τι τα θέλετε. Πάτε δηλαδή, 15 στον 45 βαθμούς, ναι, μπείτε μέχρι το γόνατο και βγείτε.
0: Και γεια σας.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Ναι, δηλαδή και να παλεύεις με τα κύματα και να έχει και λαγοκέφαλο από κάτω να σε κυνηγάει. Εκεί να δεις όμως βγαίνεις πιο γρήγορα.
1: Μου έλεγε μια φίλη η οποία βρέθηκε σε ένα νησί ότι είχε έναν ξεναγό σε ελληνικό νησί. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία έγινε φέτος ή ήταν από τα προηγούμενα χρόνια. Είχε πάρει αυτός ο ξεναγός μια ομάδα τουριστών που θέλανε να κάνουν. Είχαν φαγωθεί να κάνουν τον περίπλο του νησιού κολυμπώντας. Τρεις μέρες να κολυμπούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Σε ποιο νησί?
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο.
1: Και τους έλεγε το λιμενικό ότι ξέρετε, σε κάποια σημεία λέει τα ταχύπλοα είναι τόσο πυκνή η κίνηση που δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Χέρι δεν θα σας μείνει, λέει. Πού θέλετε να κολυμπήσετε, λέει, τρεις μέρες γύρω-γύρω-γύρω το νησί? Όχι, αυτοί εκεί θέλανε και χαρτί από το λιμενικό ότι απαγορεύεται.
0: Ότι επιτρέπεται.
1: Όχι. Και ότι απαγορεύεται, το θέλανε και με χαρτί, ότι δεν γίνεται.
0: Α, ότι δεν γίνεται, δεν τους επιτρέπει, ναι.
1: Δηλαδή, παιδιά, λίγο ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Τώρα να πάω εγώ, ας πούμε, να κάνω το γύρο του νησιού κολυμπώντας.
0: Ναι.
1: Πάμε
0: και,
1: καλά.
0: Και ειδικά καλοκαίρι που, όπως είπε το λιμενικό, τα σκάφη είναι χιλιάδες έτσι σε αυτά τα νησιά γύρω-γύρω. Ναι, και πολύ επικίνδυνο. Και πολύ επικίνδυνο, ναι. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Μου ξέφυγε ήδη μία, μην μου ξεφύγει κι άλλη μία.
0: Και δεύτερη, ναι, όχι.
1: Δεν θέλω, τώρα τελειώνει μια χαρά.
0: Το δεις εξαμαρτήν ουκ ανδρόσοφου.
1: Ακριβώς. Θα είμαστε και όλη τη βδομάδα παρέα με το Θόδωρο. Μια χαρά τα πήγαμε σήμερα.
0: Ναι. Αύριο θα έχουμε και τένις να δούμε τι θα κάνει ο Στέφανος.
1: Ναι, και βόλεϊ. Ελπίζω
0: και βόλεϊ θα έχουμε.
1: Οικογενειακές ιστορίες. Μόνο εκεί λείπει με τον έχουμε δει. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Στο από αυτό που προχθές στην τελευταία προπόνηση, πριν φύγουν οι γονείς του προπονητής, μπήκε η μαμά του και του έδειχνε και βγήκε βίντεο και γίνεται ο χαμός. Μπορεί να το δεις. Μπήκε η μαμά του και του έλεγε: έτσι θα κάνεις το σερβίς, αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις. Και εντάξει.
1: Μια παλιά ιαπωνική παροιμία λέει.
0: Άντε πάμε πάλι, ναι.
1: Γεια χαρά. Κονιτσιουά, λέει μια παλιά ιαπωνική παροιμία. Χαίρετε και γεια σας λοιπόν, γιατί είμαστε και στο παραένα.
0: Bye, bye, bye.
1: Ραντεβού αύριο, σύστημα 352. Εδώ
0: στις
1: 3. Με Center 4 Θόδωρο Χατζηπαντελή. Έχει έρθει πολύ δυναμικά και νομίζω ότι θα σκοράρει και στο στοίχημα κιόλας. Θα μας κάνει όλους πλούσιους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μένετε η φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από γης και αέρος για την κατασβεσή της. Επιχειρούν πλέον 4 αεροσκάφη, 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Υπενθυμίζεται ότι τα χειρουργεία διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το 2025 έφτασαν τα 522.000. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για θρίαμβο, καθώς έχει μειωθεί η λίστα κατά 98% και σχεδόν εξαφανίστηκε η αναμονή άνω των 4 μηνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τα 2 έτη, και σήμερα ο αριθμός τους έχει πέσει στα 7.000. Την Παρασκευή άνοιξε άλλη μία προκήρυξη 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού, όπως είπε η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Αποκλιμάκωση της παραβατικότητας στα καύσιμα καταγράφει νέα έρευνα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα των ελληματικών παραδόσεων στις αντλίες. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ασφαιρόμενου δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο συλληφτής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Στη διεθνή επικαιρότητα αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τον τεχνολογικό κλάδο να επιχειρεί δυναμική ανάκαμψη μετά τις έντονες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,38% στις 52.071 μονάδες. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, προανήγγειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απόστολος Τζιτζικώστας, περιγράφοντας το νέο δόγμα ασφάλειας της Ευρώπης κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο του Athens Defense Conference που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Εγκαινιάστηκε η νέα υποδομή του ΕΚΕΤΑ επιφάνειας 3.000 τετραγωνικών μέτρων που θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων μια υπερσύγχρονη πιλωτική μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων από αστικά και αγροτικά απόβλητα και ένα νέο σύστημα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Η νέα υποδομή του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων θα φτάσει στην πλήρη ανάπτυξη μαζί με τον εξοπλισμό και το κτίριο στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πρόστιμα 15.000 ευρώ σε πειρατικά μεταφορικά μέσα επέβαλε η Τροχέα μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε για την αντιμετώπιση της υποκλοπής μεταφορικού έργου σε βάρος των ΚΤΕΛ και των ταξί. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε για αύριο η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Sweet Summer Day. Είναι μια Sweet Summer Day και είναι και αγαπημένο τραγούδι του Chris Rea. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ στον 102 της R3. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία, με χαρά. Και όμως είμαι η Τόνια Σουφλέρη. Απλά λίγο το κλιματιστικό, λίγο η θάλασσα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Με έπιασε ο λαιμός, με έπιασε το κρύωμα. Βέβαια, συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια, οπότε να προσέχετε. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, γυναικεία υπόθεση σήμερα, αν και δεν ακούγομαι και εντελώς γυναικεία σήμερα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά, δεν ακούγομαι και εντελώς γυναικεία σήμερα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε

Και πώς θα έχουμε όλα εκεί μέσα, όλη μας τη ζωή. Και σκεφτόμουν ότι είναι και Δευτέρα και είναι τα καταστήματα κλειστά το απόγευμα και λέω τι θα κάνω χωρίς κινητό. Και άμα παραγγείλω θα έρθει σε 2-3 μέρες. Και τι θα κάνω χωρίς κινητό. Πα, τέτοιο κακό. Λοιπόν, Δευτερούλα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 29 του Ιούνιου. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κίνησή μας λίγο στο κέντρο, στη Λεωφόρο Νίκης, γύρω από τα δικαστήρια, στην Τζιμισκή. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό σήμερα. Μεγάλη γιορτή, διότι γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα, διαβάζω, των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους μα όλους στην παρέα μας. Και η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο και τα ξέρουμε. Η επικαιρότητα, είπαμε, είναι εκεί. Λοιμήσεις, μη καταποντισμοί, χαμός γίνεται. Και διάβαζα ένα βιβλίο, μιας και έχουμε σε εξέλιξη το 45ο φεστιβάλ βιβλίου εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το οποίο σας το προτείνω, το βιβλιοπόλη της Γάζας, ότι τελικά σου λέει γενικά τους ανθρώπους, τους θέλει το άσχημο νέο. Δηλαδή πας πρώτα στο άσχημο και μετά πας στο καλό. Εμείς εδώ είμαστε για τα καλά, διότι όταν καταλάβουμε, όσο κλισέ κι αν είναι, ότι πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, τότε νομίζω ότι θα αντιληφθούμε αυτό το δώρο που λέγεται ζωή και πόσο ευγνώμονες είμαστε και για τα απλά, τα καθημερινά πράγματα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε δηλαδή κάτι φοβερό και τρομερό να μας συμβεί, βαρύγδουπο. Να έχουμε την υγεία μας, 2-3 αγαθά και να περνάμε καλά αναμετάξι μας. Και μιας και μίλησα για αναμετάξι μας, μας καλείτε στο 2313338420 και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, το τηλέφωνο που χτυπάει θα το πάρω εντός ολίγου. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Σταύρο για τα υπέροχα κορόμιλα που μας έφερε και όχι μόνο. Να είσαι καλά φίλε Σταύρο, καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είδε, ήλθε και απήλθε. Αναφέρομαι στον Brian Adams, ο οποίος εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου χθες, Κυριακή, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Και εμείς σας χρειαζόμαστε εδώ, απόγευμα Δευτέρας, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 29 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά να ξαναπούμε σε αυτούς που εορτάζουν σήμερα, στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Πετρούλα, στην Παυλίνα, σε όσους έχουν γενέθλια. Σας τα λέμε συνέχεια να προσέχετε λίγο στους δρόμους της πόλης, διότι πάλι διάβαζα τώρα για καραμπόλα τριών οχημάτων, η οποία σημειώθηκε σήμερα μεσημέρι Δευτέρα στον Περιφερειακό, συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι από τον Άγιο Παύλο προς το Επταπύργιο, στο ρεύμα προς ανατολικά. Ευτυχώς από το συμβάν δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, μείναμε στις υλικές ζημίες, αλλά και πάλι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με τα του καιρού μας, σήμερα γενικά Δευτέρα, για όλη τη χώρα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, σήμερα είναι αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 35 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς διαβάζω αύριο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ γενικότερα για όλη την εβδομάδα η πρόγνωση λέει ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή 25 με 35 βαθμούς Κελσίου και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Έτσι θα είναι ο καιρός, αίθριος, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα φτάνουν 35 βαθμούς Κελσίου. Μεταξύ άλλων όμως, σήμερα Δευτέρα, 29 του Ιούνιου, έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση της πανσελίνου της φράουλας. Όσοι αντέξουν λόγω ώρας, ρομαντική και όχι μόνο, θα δουν το πανέμορφο αυτό φεγγάρι του Ιουνίου, τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Τρίτης 30 Ιουνίου, στις 2:56, τέτοια ακρίβεια, ώρα Ελλάδος, όταν η σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο. Η συγκεκριμένη πανσέλινος είναι γνωστή ως πανσέλινος της φράουλας και θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυφωτογραφημένες πανσελίνους του χρόνου, καθώς πέφτει με την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου στο βόρειο ημισφαίριο. Και επειδή μιλάμε για φεγγάρι, φυσικά είναι φεγγαροστόλιστος και ο Σίβερτ Χογέμ, αυτό είναι το Moon Landing, αγαπημένο αυτής της εκπομπής. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930 078 228, για καλησπέρες. Όμως η φίλη μου η Στέλλα Ζωή μου είπε ότι αυτή η φωνή είναι πολύ sexy, μου λέει.

Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία συγκεκριμένα. Η πανσέλινος της Φράουλας, οι ξενύχτιδες θα την απολαύσουμε, γιατί εκεί γύρω στις 2:56 σου λέει προς Τρίτη, θα είναι στο αποκορύφωμά της. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της πρώτης ώρας με Deep Purple και Hass, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ian Anderson Pace, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως drummer του hard rock συγκροτήματος των Deep Purple, το οποίο είναι το μόνο μέλος το οποίο συνεχίζει από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα. Γεννήθηκε το 1948, σβήνει τα 78 κεράκια και άκου να δεις τώρα, επίσης σήμερα το 1973 με το τέλος της περιοδίας του συγκροτήματος στην Ιαπωνία, ο Ian Gillan εγκαταλείπει τους Deep Purple, θα επιστρέψει μετά το 1984. Με Hass, υπέροχο τραγούδι και Deep Purple, οδεύουμε στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε ληστείες και βίαιες επιθέσεις. 17 μέχρι στιγμής οι συλλήψεις, οι 15 αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης, είναι οργανωμένοι οπαδοί. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μένεται και η φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων που λύγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Στενεύουν τα περιθώρια για νεύρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Στην Ταϊλάνδη εντόπισαν πτώμα 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Συνελήφθη 45χρονος Αυστραλός, αρνείται όμως τις κατηγορίες, αν και αντιμετωπίζει ποινές από ισόβια κάθριξη έως θανατική ποινή. Πυροβολισμοί σε fan zone του Μουντιάλ 2026 στο Σαν Φρανσίσκο με ένα νεκρό. Τη στιγμή του περιστατικού την Κυριακή δεν προβαλόταν κάποιος αγώνας ποδοσφαίρου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1985, ο Mick Jagger και ο David Bowie ηχογραφούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Dancing in the Street, θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο, θα σκαρφαλώσει μέχρι την 7η θέση του Billboard Hot 100. Το είχαν αρχικά πρώτο ηχογραφήσει Martha and the Vandellas το 1964. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν χορεύουμε στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, έχουμε μόνο λίγο κίνηση στο κέντρο από ό,τι βλέπω, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 30 βαθμοί Κελσίου, ωραιότατος καλοκαιρινός καιρός, τα όμοια θα είναι ο καιρός και αύριο Τρίτη. Βέβαια τώρα με αυτή τη ζέστη θα θέλαμε, ας πούμε, να είμαστε κάπου δροσερά σε ένα βουνό, ας πούμε, στον Όλυμπο. Πάω λοιπόν στο viral βίντεο της, και βίντεο και γεγονός της ημέρας. Μια ξεχωριστή και άγκρος ρομαντική πρόταση γάμου εκτυλίχθηκε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδος με έναν τουρίστα να επιλέγει τον Όλυμπο για να ζητήσει το χέρι της εκλεκτής της καρδιάς του. Το σκηνικό της δέσμευσης στήθηκε εκεί στο βουνό των Θεών, προσφέροντας στο ζευγάρι μια ανάμνηση που θα μείνει, σου λέει, ανεξίτηλη στο χρόνο. Μόλις το ζευγάρι κατάφερε να πατήσει τον Μύτικα σε υψόμετρο 2.918 μέτρα και σε τελείως ανύποπτο χρόνο γονάτισε στα βράχια της κορυφής, έβγαλε το μονόπετρο και ζήτησε από την αγαπημένη του να γίνει γυναίκα. Αυτή δεν υποψιαζόταν τίποτα, είπε το πολυπόθητο ναι και το ζευγάρι των τουριστών επέλεξε να δώσει όρκους αιώνιας πίστης. Γενικότερα, οι προτάσεις γάμου σε εμβληματικά φυσικά τοπία κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, με τον Όλυμπο να αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις της περιπέτειας. Η συγκεκριμένη χειρονομία δε στο Μύτικα συνδυάζει και την αδρεναλίνη της κατάκτησης της κορυφής με την απόλυτη συναισθηματική ανταμοιβή, δημιουργώντας μια μοναδική ιστορία αγάπης. Μας αρέσουν ιστορίες αγάπης. Εν τω μεταξύ, πολύ γάμοι και αυτό το Σαββατοκύριακο και μου αρέσει αυτό που μου στείλατε. Αυτό λέει το καλοκαίρι, μόνο εγώ και η Ματίνα Μανταρινάκη δεν έχουμε ακόμα παντρευτεί. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, να καλοπαντρευτείτε ελεύθεροι. Εδώ είμαστε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2-3-13-3-3-8-4-20, να στείλουμε τις καλησπέρες μας και στην Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούν, και στη Δράμα και στην Καβάλα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ο Del Shannon σας σήμερα το 1961 βρίσκεται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Charts με το τραγούδι Runaway.

χαίρομαι που έπιασα το αγαπημένο σου τραγούδι «Ζωή Κουτελοπούλου» από τους Beatles, διότι σαν σήμερα, 29 Ιουνίου του 1966, οι Beatles φτάνουν στο Τόκιο, και εγώ θέλω να πάω Τόκιο, Tokyo Nights, τώρα μου ήρθε άλλο τραγούδι, για την πρώτη και μοναδική τους περιοδία στην Ιαπωνία. Ο αναμενόμενος αριθμός εισιτηρίων υπερκαλύφθηκε 7 φορές. Λόγω της Beatlemania, μάλιστα, τα μέλη του συγκροτήματος, καθ' όλη την παραμονή τους στη χώρα, αναγκάστηκαν να παραμείνουν στα δωμάτια τους εκεί στο ξενοδοχείο Tokyo Hilton. Εκεί μάλλον δεν θα πάω ποτέ. Όπως και να έχει, πάμε να γεμίσουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας. Επιστρέφει για 12η χρονιά η Μέρα με τα Χρώματα, με σύνθημα «Το πάρτι είναι νοοτροπία», το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα. Γιορτάζει τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Αυτή την Τετάρτη, save the date, 1η του Ιούλη, Μέρα με τα Χρώματα, προσκαλεί όλη την πόλη στο μεγαλύτερο, στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης. Φορέστε ένα λευκό μπλουζάκι, μαγιό, τρελοσκεφτείτε, γυαλιά, φωτάκια, φτερά, μπαλόνια, λουλούδια, τιάρες, καπέλα, κρασιά, κρόσια. Όχι, κρασιά δεν χρειάζεται, απλά το είπα και αυτό. Και πάτε, είσοδος θα ανοίξει στις 4 για τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους, και η ώρα της πρώτης ρήψης των χρωμάτων για τα παιδιά, καλά θα ήταν να έπεφταν και χρήματα, αλλά δεν πειράζει, από 2 ως 10 ετών είναι στις 4.30. Στις 5.30 ξεκινάει το πάρτι στην Πλάζα Ρετσούς, Μέρα με Χρώματα. Είχε ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη το 2012. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε αυτή την Τετάρτη, 1η του Ιούλη. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Buddy Holly, διότι σαν σήμερα είχε ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις του τραγουδιού Peggy Sue, αλλά εμείς θα ακούσουμε το That Will Be The Day.

Έχει γέλιο φίλος μου ο Βασίλης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά από την καβάλα. Του λέω βγαίνω στον αέρα, μπρόσε και μου λέει μην κρυώσεις. Και άλλο να κρυώσω. Μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, τι φωνάρα είναι αυτή. Παιδιά, μια τα κλιματιστικά, λίγο η θάλασσα, λίγο είπαμε το κρασί το αγόρι μου. Πάει και το κρυολόγημα. Γενικά να προσέχετε για να έχετε. Εδώ είμαστε άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τις παραγγελιές σας στο 6930 078 228. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά που μας ακούει εκεί στην Καλαμαριά που σας λέγαμε νωρίτερα για τη μέρα με χρώματα που έρχεται 1η του Ιούλη, γιατί σιγά σιγά αποχαιρετούμε τον Ιούνιο και μπαίνουμε στο δεύτερο κιόλας μήνα του καλοκαιριού. Να ξαναματαπώ χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο και στην Πετρούλα και στην Παυλίνα που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Με Τζίμι Χέντριξ θα αλλάξουμε τώρα λίγο μουσική ρότα, θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1969 στα πλαίσια του Denver Pop Festival στο Mile High Stadium στο Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Jimi Hendrix Experience δίνουν την τελευταία τους παράσταση, τη στιγμή μάλιστα που το συγκρότημα παίζει το τραγούδι Voodoo Child. Το πλήθος φεύγει εκτός ελέγχου και η αστυνομία κάνει χρήση χημικών. Το συγκρότημα αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη σκηνή. Την επόμενη μέρα θα ανακοινωθεί η διάλυση του συγκροτήματος. Όλα αυτά συνέβησαν το 1969 σαν σήμερα.

Και αφού τζαμάραμε, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία πέρασε ως ανεράκι για μία ακόμη φορά, με τους Bohemians που βρίσκονται σήμερα Δευτέρα 29 του Ιούνιου στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο Θέατρο Κήπου, σε ένα μοναδικό σοου. Οι Bohemians παρουσιάζουν απόψε το βράδυ στο Θέατρο Κήπου ένα μοναδικό σοου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, εννοείται, του θρυλικού συγκροτήματος των Queen. Εννοείται, που αναπαριστά με μοναδικό τρόπο τόσο τον frontman, τον Freddie Mercury, όσο και τους Queen σαν μπάντα. Η εκπληκτική ομοιότητα, οι μοναδικές ερμηνείες δημιουργούν μέσα από τα τραγούδια των θρύλων της ροκ μουσικής μια ανεπανάληπτη εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή στην αυθεντική ατμόσφαιρα των Queen, αποδεικνύοντας ότι είναι το πιο δυναμικό, το πιο συναρπαστικό Queen Tribute Band. Αν θέλετε κι εσείς και είστε ιδιαίτερα fans του συγκροτήματος των Queen και θα θέλετε να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία των Queen σε μία βραδιά με τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, ένα μοναδικό live από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Banda, τότε σήμερα πηγαίνετε σίγουρα στο Θέατρο Κήπου και απολαμβάνετε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Η είσοδος διαβάζω ότι είναι στα 25 ευρώ. Σήμερα λοιπόν, A Night of Queen with the Bohemians στο Θέατρο Κήπου, μία εξαιρετική μουσική επιλογή. Με αυτή την τραγουδάρα οδεύουμε στις 6. Καλά, εκεί ειδικά στο σημείο που λέει «Who wants to live forever when» έστω ότι ένας πρέπει να πεθάνει, εγώ συγκινούμε αφόρητα και φυσικά έχω δει και την ταινία η οποία είναι υπέροχη. Λοιπόν, πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο «Άκου να δεις».

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το ισχυρό κύμα καύσωνα που τις τελευταίες ημέρες δοκιμάζει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μετατοπίζεται ανατολικότερα επηρεάζοντας τη Δυτική Βαλκανική και την Ελλάδα έως και την Παρασκευή. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη ζέστη όπως ο κάμπος της Θεσσαλίας, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και η Πελοπόννησος όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης που εκδηλώθηκε το απόγευμα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα και 11 οχήματα. Στο μεταξύ μένεται και η φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8 το βράδυ έως τις 8 το πρωί αύριο. 8 μέτρα για στεγαστική κρίση και δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Οι αστυνομικές έρευνες βρισκόνται σε εξέλιξη, ενώ η ελληνική αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Υπενθυμίζεται ότι τα χειρουργεία διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το 2025 έφτασαν τα 522.000. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για θρίαμβο καθώς έχει μειωθεί η λίστα κατά 98% και σχεδόν εξαφανίστηκε η αναμονή άνω των 4 μηνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργία σε λίστα αναμονής που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τα 2 έτη και σήμερα ο αριθμός τους έχει πέσει στα 7.000. Στο μεταξύ την Παρασκευή άνοιξε άλλη μία προκήρυξη 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού, όπως είπε η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Στο κενό από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας έπεσε πριν από λίγο θερμοϊδραυλικός ενώ έκανε εργασίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο σπέβδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τηλεφώνησε ο ίδιος για να ενημερώσει για την κατάστασή του, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται σήμερα οι Αμερικανικοί δείκτες, με τον τεχνολογικό κλάδο να επιχειρεί δυναμική ανάκαμψη μετά τις έντονες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, προανήγγειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων, Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Απόστολος Τζιτζικώστας, περιγράφοντας το νέο δόγμα ασφάλειας της Ευρώπης κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο του Athens Defense Conference. Εγκαινιάστηκε η νέα υποδομή του ΕΚΕΤΑ, επιφάνειας 3.000 τετραγωνικών μέτρων, που θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων μία υπερσύγχρονη πιλωτική μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων από αστικά και αγροτικά απόβλητα και ένα νέο σύστημα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Η νέα υποδομή του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ θα φτάσει στην πλήρη της ανάπτυξη μαζί με τον εξοπλισμό και το κτίριο στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, θα λειτουργήσει και ως χώρος φιλοξενίας νεοφυών εταιριών καθώς και επιχειρηματικών πρωτοβουλειών για όλα τα Ινστιτούτα του κέντρου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όχι, δεν εμφανίζεται σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, ο Σωκράτης Μάλαμας στη Θεσσαλονίκη. Ο Σωκράτης Μάλαμας θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη πρώτη του μήνα, την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο στάδιο εκεί στη γειτονιά μου, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και μάλιστα σε αυτή τη μεγάλη καλοκαιρινή του συναυλία, μαζί του στη σκηνή θα βρίσκεται η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Τα εισιτήρια από 18 ευρώ. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα. Του το είχα υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσω τη Δευτέρα με το συγκεκριμένο τραγούδι και εγώ τις υποσχέσεις μου τη στήρω. Και φυσικά έχω και τις παραγγελίες σας για το υπόλοιπο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς, πολύ πολύ προσοχή γενικότερα να έχουμε. Και επειδή κάθε Δευτέρα ήθιστε να ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, για μία ακόμη εβδομάδα είναι ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο φίλος μου ο Βασίλης, λίγο δίσκο, λίγο μοιάζει με την παλιά την δίσκο που πάει να επανέλθει εν έτη 2026. Dracula.

χαμός φέτος από εμφανίσεις πάρα πολλών καλλιτεχνών και διαφορετικού είδους μουσικής, και αυτό είναι που το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ο Γάλλος superstar της house μουσικής, ο Γιούγκελ, που μόλις ακούσαμε στη μεγάλη του επιτυχία I Adore You, δηλαδή Σε Λατρεύω, εμφανίστηκε στη χώρα μας. Συγκεκριμένα το live event πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε, 26 Ιουνίου, στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, στον Βύρονα Αττικής. Η βραδιά ξεκίνησε γύρω στις 8, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ακολούθησε και επίσημο after party. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εγώ είμαι, απλά κρύωσα από τα κλιματιστικά ενδεχομένως κτλ. Οπότε να προσέχετε κι εσείς που μας ακούτε. Να στείλω την καλησπέρα μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Με την Dua Lipa θα συνεχίσω, γιατί αφενός έχουμε σε εξέλιξη το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης, και η Dua Lipa, άκου να δεις τώρα, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον άντρα της, τον Καλούμ Τέρνερ, και ποια ήταν η αφορμή? Ότι διαβάζανε τη συγκεκριμένη εκείνη περίοδο το ίδιο βιβλίο, και μάλιστα βρίσκονταν στο ίδιο κεφάλαιο, μη σου πω, και στην ίδια παράγραφο. Η Dua Lipa λοιπόν είναι γνωστή, σου λέει, βιβλιοφάγος, και τη δική της βιβλιοθήκη ανοίγει θέλοντας να δώσει ένα σπίτι σε βιβλία που αφισβητούν την εξουσία, τη λογοκρισία, τον αποκλεισμό και τις κυρίαρχες αφηγήσεις του τέστην, τα απαγορευμένα σε εισαγωγικά βιβλία. Η Manifesto Library είναι μια βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν λογοκριθεί και απαγορευτεί, και στο πλαίσιο του νέου Διεθνούς Φεστιβάλ Βιβλίου Βαβέλ City of Books θα στεγάζεται μόνιμα στο εσωτερικό του φημισμένου βιβλιοπωλείου Λιβράρια Λέλο, εκεί στο Πόρτο, στην Πορτογαλία. Και είχε ιδρύσει η Dua Lipa ήδη μια λέσχη βιβλίου, τη Service 95. Και η φιλοδοξία της Dua Lipa ήταν να γίνει ένα σπίτι για συγγραφείς, αναγνώστες, όπου και αν βρίσκονται και όποιες και αν είναι οι συνθήκες τους. Και μας λέει η Dua Lipa, το να διαβάζουμε μας φέρνει πιο κοντά. Έτσι είπαμε, γνωρίστηκε και με τον άντρα της. Αλλά σου λέει, αυτή η βιβλιοθήκη τώρα εκεί, στο Πόρτο, στη Πορτογαλία, θα είναι ένα μνημείο για τα βιβλία που έχουν εξαφανιστεί, για τους συγγραφείς των οποίων το θάρρος ξεσκεπάζει τις δομές εξουσίας και ελέγχου, θέλουμε αυτές τις φωνές, και για τους αναγνώστες που αρνούνται να τους επιβληθεί ποιο βιβλίο επιτρέπεται και ποιο δεν επιτρέπεται να διαβάζουν. Όλα επιτρέπεται να τα διαβάζουμε. Σας προσκαλεί λοιπόν η Dua Lipa να επισκεφτείτε, αν θέλετε να πάτε στο Πόρτο, στη Πορτογαλία, στο συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο, και να δείτε εκεί το δικό της έτσι stand, ας το πούμε έτσι, διότι σου λέει η Dua Lipa, το πιο ανατρεπτικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να διαβάσετε ένα βιβλίο και στη συνέχεια να μιλήσετε γι' αυτό. Και εμένα πολύ μ' αρέσουν, γι' αυτό υπάρχουν και οι λέσχες ανάγνωσης που διαβάζεις. Μ' αρέσει πολύ όταν διαβάζω με ένα φίλο μου, μια φίλη μου ένα βιβλίο, και μετά πόσο διαφορετικά μιλάμε για αυτά τα βιβλία, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Η βιβλιοθήκη αυτή λοιπόν θα περιλαμβάνει περίπου 100 βιβλία, αγγίζοντας 4 βασικές θεματικές: εξουσία, έλεγχος, φωνή και μνήμη. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι τώρα που ξεκινήσαμε και τις βουτιές στη θάλασσα, η καλύτερη συντροφιά, η καλύτερη παρέα, νομίζω ότι μέσα έτσι, ιδιαίτερα όταν είμαστε σε μια ηρεμία, όχι μέσα σε ένα beach bar κτλ, είναι ένα καλό βιβλίο. Οπότε συνεχίζουμε με Dua Lipa και πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. 17 είναι μέχρι στιγμής οι συλλήψεις. 8 νέα μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων που λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Στενεύουν τα περιθώρια για την ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Βασίλη, πόσα τραγούδια μας έχει θυμίσει και έτσι μ' αρέσει που μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Άκου να δεις εδώ στον 102.3 με ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι για τα μάτια σου μόνο. Μας έχει θυμίσει υπέροχα τραγούδια, δηλαδή πραγματικά να είσαι καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες σήμερα. Και επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο θα λάβει χώρα έως και στις 19 Ιουλίου και φυσικά το απολαμβάνεται μέσα από την ΕΡΤ. Άκου να δεις τώρα, παράτησε τη δουλειά του σου λέει και ξοδεύει πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο. Σου λέει υπάρχουν άνθρωποι που αποταμιεύουν, αχ καλά αυτή η λέξη είναι άγνωστη σε εμάς εδώ, τέλος πάντων, για να αγοράσουν ένα σπίτι. Άλλοι για να αλλάξουν ένα αυτοκίνητο, να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι, να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες που θα φέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο μέλλον τους. Ο Σεμπάστιαν όμως είχε ένα άλλο στόχο. Δεν ονειρευόταν τίποτα από όλα αυτά. Το δικό του όνειρο περιλάμβανε γήπεδο και κυρίως τη φανέλα της Αγγλίας. Οπότε τι έκανε ο 28χρονος φίλαθλος? Μάζευε λεφτά. Μπράβο του όμως που κατάφερε και συγκέντρωσε, σου λέει, περίπου 11.000 ευρώ. Δανείστηκε και άλλα τόσα και σου λέει είναι το σημαντικότερο τουρνουά στον πλανήτη, είπε ο ίδιος στο Reuters. Προφανώς ήταν πάντα όνειρό μου να δω την Αγγλία σε μια μεγάλη διοργάνωση, ειδικά σε ένα παγκόσμιο κύπελο, και έκανε γι' αυτό το λόγο αυτή τη θυσία. Μέχρι στιγμής έχει δαπανίσει πάνω από 12.000 ευρώ, θα του χρειαστούν σχεδόν 10.000 ευρώ, αλλά θα χρειαστεί, αν τελικά πάει η Αγγλία στο τελικό, θα φτάσει και θα υπερβεί το ποσό των 35.000 ευρώ. Παρά όμως αυτά τα αστρονομικά ποσά, που άμα τα βρει, πώς τα βρίσκει, ρε παιδί μου, Σεμπάστιαν, να μας πει και εμάς να τα βρούμε. Παρά το αστρονομικό αυτό ποσό, ο ίδιος αντιμετωπίζει αυτό το ταξίδι όχι ως μία λόγη στη σπατάλη, σου λέει είναι το σημαντικότερο ταξίδι της ζωής μου, διότι αυτό είναι που θέλει να κάνει στη ζωή του. Να παρακολουθεί στην Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Γιατί σου λέει τι είναι τα χρήματα, τίποτα. Τα χρήματα πάντα επιστρέφουν. Μ' αρέσει αυτή η φιλοσοφία, δεν μπορώ να πω. Αλλά πούντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber. Καμιά φωτογραφία, καμιά παραγγελιά. Έχουμε ακόμα χρόνο. Στα 6-9-30-078-228. Και επειδή μας θύμισε δίσκο ο αγαπημένος ο φίλος ο Βασίλης. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς δίσκο, αλλά είναι από εκείνη την υπέροχη εποχή. Πάμε λίγο να κάνουμε γυμναστική για τη συνέχεια. Physical.

Black Gold of the Sun. Σήμερα βέβαια έχουμε πανσέλινο της Φράουλας, μία από τις πιο δημοφιλείς, πολυφωτογραφημένες πανσελίνους του χρόνου. Ουχου. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 29 του Ιούνιου, προς ξημερώματα Τρίτης 30 του Ιούνιου, θα δούμε το υπέροχο φεγγάρι. Λοιπόν, και η γιορτή της πανσελίνου, γι' αυτό το λόγο επιστρέφει για άλλη μία χρονιά. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα λοιπόν τη Δευτέρα, η πλατεία του Μεγάρου μπροστά εκεί στη θάλασσα μετατρέπεται σε ανοιχτή πίστα χορού με τις μεγαλύτερες δίσκο επιτυχίες των δεκαετιών που εμείς αγαπήσαμε πάρα πάρα πολύ και ελπίζουμε να τις αγαπάτε κι εσείς ή να τις μαθαίνετε οι νεότεροι ή να τις θυμόσαστε οι παλαιότεροι, των 80s και των 90s, ή τη δηλαδή του 80 και του 90. Σήμερα ελεύθερη είσοδος, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, δίσκο πάρτι μπροστά στη θάλασσα κάτω από το φεγγαρόφωτο, νομίζω είναι ιδανικό. Μεταξύ άλλων, επειδή σας είπαμε ότι φέτος υπάρχει ένας συναυλιακός οργασμός στη χώρα μας, το Σάββατο που μας πέρασε ήρθαν στα πλαίσια του Release Athens στην πλατεία νερού οι Pet Shop Boys, αγαπημένοι, λατρεμένοι, και μάλιστα στο line-up ήταν και ο Σλοβαίνος καλλιτέχνης, ο Grammatic, ο οποίος εμφανίστηκε στην Αθήνα μοιράζοντας φυσικά τη σκηνή με τους Pet Shop Boys αλλά και τους Saint Etienne, και γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε Grammatic για τη συνέχεια και Jammin'.

Τι κυλιακούς έχει αυτό το παλικάρι στη ζωή και είναι πόσο χρονών, 60K έτσι. PK, 421, Lenny Kravitz, αγαπημένος, λατρεμένος. Βέβαια, ξέρεις πως κάνεις καλούς κυλιακούς. Όταν γελάς και ίνος και μουσική εφραίνει καρδία, να τα λέμε αυτά. Και μιας και μιλάω για μουσική κυρίως, και ίνο, αν θέλεις πιέσεις και ένα ποτηράκι κρασί έτσι λίγο να χαλαρώσεις. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση και η βαθιά ανάγκη να φωνάξουμε το ρεφρέν σαν να μην μας ακούει κανείς. Όλα αυτά σήμερα, διότι μεταξύ άλλων και η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα που έχει και πανσέλινο και είναι ωραία, 29 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, με αγαπημένα τραγούδια, με κοινές αναμνήσεις, με νέες μουσικές στάσεις, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 στη Μονή Λαζαριστών, 17 ευρώ η προπόληση των εισιτηρίων. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τη φίλη μου τη Ζωή τη Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Παρότι δεν μου φαίνεται, είμαι η Τόνια Σουκλέρη και είμαι καλά γιατί η φωνή σήμερα ήταν λίγο πειραγμένη. Βέβαια μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, επειδή ακούγεται πιο ωραία έτσι η φωνή σου, λέει να κρυώνεις πιο συχνά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με ταυτόχρονες έρευνες στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστιών, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών, ουσιών και όπλα. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα βρίσκεται η χώρα μας. Σε εξέλιξη φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε ωστόσο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και το τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και μείωση δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Λύγει αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Υπουργός, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι τα χειρουργεία διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και το 2025 έφτασαν τις 522.000. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για θρίαμβο καθώς έχει μειωθεί η λίστα κατά 98% και σχεδόν εξαφανίσαμε, όπως είπε, την αναμονή άνω των 4 μηνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής, σήμερα ο αριθμός τους έχει πέσει στα 7.000. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Πρώτον πυλών υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες μέρες τους 37 με 38 βαθμούς. Η πιο θερμή μέρα για την πρωτεύουσα αναμένεται να είναι η Παρασκευή, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα Ερείπια μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγκουάιρα σήμερα το πρωί. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική μας ενημέρωση συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στις 8 η ώρα Βραζιλία η Ιαπωνία, στις 11.30 η Γερμανία Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ο καιρός θα είναι αύριο έθριος, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποιο πρωί οι αθρακορύχοι στα βόρεια της γυραιάς Αλβιώνας, σε αυτό που με άλλα λόγια θα λέγαμε Βόρειας Ιρλανδίας, Σκωτίας, Βόρειας Αγγλίας, άνοιξαν τις πόρτες των σπιτικών τους και είδαν ότι στο κατώφλι δεν υπήρχε το δωρεάν μπουκάλι γάλακτος. Και αργά ή γρήγορα το κακό σκέπασε όλο το νησί. Πάντα οι Βρετανοί αθρακορύχοι έπαιρναν δωρεάν ένα μπουκάλι γάλα, φίλες και φίλοι. Το έφερνε ο Μίλκμαν. Ήταν κρατική δωρεά. Διότι εκεί κάτω στα έγκατα της γης πρέπει να πίνεις γάλα, να μην κολλάει σκόνη του κάρβουνου στα πνευμόνια. Ο νεοφιλελευθερισμός της Μάργαρετ Θάτσερ του το σέκοψε. Το φαντάζεστε? Το φαντάζεστε. Είχαν έρθει πια οι ιδιώτες. Το κοινωνικό κράτος έπρεπε να απαξιωθεί και μετά να δολοφονηθεί. Αν θέλετε να πιείτε γάλα, να πάτε να το αγοράσετε, τους είπε εκείνη που στο άκουσμα του θανάτου της, χρόνια μετά, το μισό και παραπάνω νησί, από τη Βόρεια Ιρλανδία μέχρι το Νότο και από τη Σκωτία μέχρι το Λονδίνο, έστησε ολονύχτιες γιορτές, στις οποίες το κεντρικό τραγούδι, ξέρετε ποιο ήταν? «The Bloody Witch is Dead». Μέχρι να πέθαινε όμως η αιματοβαμμένη γριά μάγισσα, όπως την αποκαλούσαν, δύο χέρια εντελώς διαφορετικά έπρεπε να ενωθούν για να παλέψουν εναντίον της. Το πρωί στο οποίο θα φτάσουμε, φίλες και φίλοι, εκείνο το πρωί έκλαψε ολάκερο το Λονδίνο, έκλαψε από συγκίνηση μια ολάκερη χώρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η Ζωή Κουτολοπούλου είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, είναι το πιο παλιό σωσμένο τραγούδι που αφορά στη ζωή των ανθρακορίχων στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα τραγούδι του 1884 με τίτλο «The Black Leg Miner», δηλαδή «Ο ανθρακορίχος με το μαύρο πόδι». Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά θα γίνει σύμβολο στα 1984 από τα οποία θα πρέπει να περάσουμε. Με την ανάληψη της Πρωθυπουργίας στις 4 Μαΐου του 1979, Μάργαρετ Θάτσερ έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη μείωση του πληθωρισμού. Για το λόγο αυτό ακολούθησε σφιχτή νομισματική πολιτική, αυξάνοντας τα επιτόκια προκειμένου να χαμηλώσει τον πληθωρισμό. Ταυτοχρόνως έδειξε προτίμηση προς την έμεση φορολογία έναντι της φορολογίας εισοδήματος και αύξησε το ΦΠΑ στο 15%. Παράλληλα κατήργησε τους μισθολογικούς και συναλλαγματικούς περιορισμούς. Οι πολιτικές αυτές διατήρησαν την αξία της στερλίνας σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, όπως το βιώνουμε και στη χώρα μας, τα νούμερα δεν έλεγαν την αλήθεια. Η ανεργία στο νησί εκτοξεύθηκε. Το 1983 υπήρχαν πλέον 3.600.000 άνεργοι, διπλάσιοι από ό,τι ήταν το 1979 όταν η Θάτσερ ανέβηκε στην εξουσία. Οι κρατικές δαπάνες, κυρίως για την εκπαίδευση και τη στέγαση, μειώθηκαν. Το ΑΕΠ της χώρας βυθιζόταν. Η τακτική της Θάτσερ έμελε να αποτελέσει εγχειρίδιο για τους μετέπειτα λάτρεις της πολιτικής της. Ο πόλεμος της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησής της, με κάθε εργασιακό κλάδο, έγινε μεμονωμένα, έτσι ώστε να τους απομονώσει και να τους νικήσει πιο εύκολα, καθώς η ενοποίηση του αγώνα τους θα προκαλούσε, πέρα από μεγαλύτερη δυσκολία, και τυχόν πιθανότητες ολικής ήττας. Έτσι, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος του κράτους με τα εργατικά συνδικάτα των ανθρακορίχων, είχαν προηγηθεί οι μεταλλεργάτες, οι σιδηροδρομικοί και οι λιθοξόοι. Το Μάρτιο του 1984 είχε έρθει πλέον η κρίσιμη ώρα. Η κυβέρνηση της Θάτσερ προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τα κερδοφόρα ορυχεία και να κλείσει εκείνα που εσκεμμένα είχε απαξιώσει, χαρακτηρίζοντάς τα ζημιογόνα. Στις 12 του Μάρτη οι εργάτες απεργούν πανεθνικά. Μέχρι τις 15 του μήνα, από τα 170 ορυχεία που ανήκαν στην δύναμη της National Union Mine Workers, του Εθνικού Συνδικάτου των Ανθρακορίχων, έχουν ήδη κλείσει τα 140. Οι πιο δυναμικές απεργιακές εστίες βρίσκονται στο Yorkshire και στο Nottinghamshire. Οι απεργοί ζητούν την ανάκληση του προγράμματος διακοπής λιτήρας. Οι πιο δυναμικές απεργιακές εστίες βρίσκονται στο Yorkshire και στο Nottinghamshire. Οι απεργοί ζητούν την ανάκληση του προγράμματος.

κάθε τοπικό τμήμα των συνδικάτων η ίδια αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα. Η ομοσπονδιακή δομή του συνδικάτου, με τις αυξημένες δυνατότητες αυτονομίας του κάθε τοπικού τμήματος, έκανε πολλά από αυτά τα τμήματα να ταλαντεύονται μεταξύ απεργίας ή υπακοής, ακόμη και μετά την κήρυξη της πανεθνικής απεργίας. Βούτυρο στο ψωμί της Θάτσερ, η οποία κινητοποίησε μια στρατιά 10.000 αστυνομικών που κατέλαβαν σημαντικές θέσεις σε αρκετά ορυχεία της χώρας, προστατεύοντας τους απεργοσπάστες που είχε κινητοποιήσει η κυβέρνηση για να προκαλέσουν ρήγμα στην απεργία και να συνεχίσουν βέβαια την παραγωγή και την τροφοδότηση των εργοστασίων με γιάνθρακα.

Η Soft Cell ήταν ένα υπέροχο ντουέτο της δεκαετίας του 80. Το αποτελούσαν η Mark Almond στα φωνητικά και ο φοβερός πιανίστας, ο David Ball. Είμαστε στην εποχή του synth pop, φίλες και φίλοι. Και το Tainted Love ήταν πραγματικά ένα τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε, που έκανε θράψη, παρά το ότι δεν ήταν ένα τραγούδι που γεννήθηκε στη δεκαετία του 80, το 65 κυκλοφόρησε με την Gloria Jones, αλλά αλήθεια είναι ότι οι Soft Cell το απογείωσαν το 1981. Και σήμερα, ναι, μπορεί να ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι ύμνο των Αθρακορίχων, αλλά θα κινηθούμε με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι να φανταστείτε ότι είστε κάπου εκεί στην Γκυρεάλ Βιώνα, δεκαετία του 80, και μεταξύ ειδήσεων που ακούτε στο ραδιόφωνο, ακούτε

και πολύ ωραία τραγούδια. Οι ομοφιλοφιλικές πράξεις είχαν αποποινικοποιηθεί στην Αγγλία και την Ουαλία μόλις το 1967. Άρα μέχρι τη δεκαετία του 80, το ξεκίνημά της, μιλάμε μόλις για 13 χρόνια. Οι διαχωρισμοί και οι αποκλεισμοί δεν είχαν πάψει σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Αλλά ό,τι βασάνιζε περισσότερο, θα έλεγε κανείς, τη ζωή των ομοφιλόφιλων στα χρόνια εκείνα ήταν οι παρενοχλήσεις της αστυνομίας στις διάφορες κοινότητές τους ή στα μπαρ στα οποία περνούσαν τα βράδια τους. Οι καταγγελίες αγοριών και κοριτσιών που τύχαναν ατιμωτική συμπεριφορά από τους αστυνομικούς ήταν συνεχής, αλλά επί Θάτσερ ποιος έδινε σημασία. Ο Μαρκ Άστον ήταν ομοφιλόφιλος ακτιβιστής και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας. Αμέσως μετά την έναρξη της απεργίας των ανθρακορίχων, συνειδητοποίησε κάτι που οι σύντροφοί του δεν το είχαν ακόμη καταλάβει. Οι παρενοχλήσεις της αστυνομίας ουσιαστικά είχαν σταματήσει. Οι περιπολίες στους δρόμους όπου σύχναζαν τα παιδιά είχαν επίσης σταματήσει. Ουσιαστικά κατάλαβε αυτό που πλαγίως σας είπα νωρίτερα. Η Θάτσερ, φίλες και φίλοι, δεν γέννησε μέσα σε μια νυχτιά 10.000 αστυνομικούς που θα χτυπιόταν με τους εργάτες. Με λίγα λόγια, ο κατασταλτικός μηχανισμός της Μεγάλης Βρετανίας είχε πλέον ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο και δεν ασχολείται προς το παρόν με ένα προηγούμενο. Του Μάρκ τους φινώνεται λοιπόν μια ιδέα αδιανόητη για την εποχή. Η κοινότητα των γκέι να συνταχθεί με τους ανθρακορίχους, οι οποίοι χρειάζονταν τεράστια υποστήριξη, καθώς μετά από μήνες απεργίας κυρίως πεινούσαν. Έτσι λοιπόν, μαζί με τον φίλο του Mike Jackson και άλλους συντρόφους του, ιδρύουν την οργάνωση Lesbians and Gays Support the Minors. Η συγκεκριμένη οργάνωση ομοφιλοφίλων είχε σκοπό το αυτονόητο, να συγκεντρώσει λεφτά για τους απεργούς και τις οικογένειές τους. Και εύκολο, φίλες και φίλοι, δεν ήταν να πείσει τα άτομα της κοινότητάς του για κάτι τέτοιο, αν αναλογιστεί κανείς ότι, απλά να το πω, το κράξιμο, τα παιδιά αυτά το έτρωγαν και από εργάτες. Όταν κάποια στιγμή συγκεντρώνει ένα πρώτο μεγάλο ποσό, η ομάδα των ομοφιλοφίλων αποφασίζει να επικοινωνήσει με επίσημους εκπροσώπους των ανθρακορίχων για να βρουν τρόπο προς διάθεση των χρημάτων εκείνων. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, η απάντηση των εργατών ήταν negative, αρνητική. Τι είναι η δαιμονοποίηση, έτσι? Οι εργάτες δέχονταν δωρές από όλη τη γεραιά Αλβιώνα, αλλά δεν ήθελαν τα χρήματα που είχαν μαζέψει για αυτούς οι ομοφιλόφιλοι. Τα παιδιά όμως δεν το έβαλαν κάτω. Και ξέρετε τι έκαναν? Βρήκαν ένα μικρό βαν και ταξίδεψαν μέχρι την κοιλάδα Ντύρις της Ουαλίας, προκειμένου να παραδώσουν αυτοπροσώπως τη δωρεά τους σε ένα μικρό χωριό ανθρακορίχων, το Όνγουιν. Εκπρόσωπος των εκεί απεργών είναι ο Κλιφ Γκριστ, ο οποίος ζει το δικό του δράμα. Είναι ένας ανθρακορίχος ομοφιλόφιλος, ο οποίος δεν είχε τολμήσει ποτέ να εκφραστεί για τις προτιμήσεις του. Η ομάδα των παιδιών λοιπόν καταφθάνει στο χωριό, κομματάκι μουδιασμένοι όλοι, αντιλαμβάνεστε, δεν γνώριζαν τις αντιδράσεις των κατοίκων. Και όπως θα δηλώσει χρόνια μετά στην εφημερίδα The Guardian, ο εκ των συνιδρυτών της οργάνωσης, ο Mike Jackson, πολύ αργότερα μάθαμε, λέει, ότι αφού έλαβαν το γράμμα που εγώ είχα συντάξει, έκαναν σύσκεψη όπου ακούστηκε, το λέω επιλέξει για να καταλάβετε γιατί μιλάμε, ένα μάτσο αδελφές θέλουν να μας υποστηρίξουν. ...1983... Culture Club, oh boy, που λέγαμε τότε, Karma Chameleon.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Ελεύθεροι υπόρους και εγγύηση μέχρι 50.000 ευρώ σε τρεις κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. 8 νέα μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 είναι οι αγνοούμενοι. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM, R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πέφτει ξύλο στους δρόμους, φίλες και φίλοι, αλλά εμείς θα τη βρούμε την 29η κάποιου Ιούνιου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μάκης παρόν φαντάζομαι. Στέλνω πριν καν δω. Όπως και η αγαπημένη Μαρία και ο Δημοσθένης. Δεν χάνουν αυτοί. Ούτε και ο Άκης βέβαια, στον οποίο στέλνουμε μια γλυκιά καλησπέρα. Ούτε στο φίλο τον Βαγγέλη κάτω, στον Μοριά, τη Δήμητρα και την Ειρήνη. Μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη μας την Τατιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο που ποτέ δεν μας ξεχνούν. Στη Γεωργία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Boy George των Culture Club, φίλες και φίλοι. Σε εκείνη την πολύ μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80, το 83 κυκλοφόρησε το Karma Chameleon. Μπορείτε λοιπόν τώρα εσείς να φανταστείτε σκηνικό τα παιδιά της κοινότητας των ομοφιλοφίλων να περπατούν στο χωριό και το μισό χωριό κάπου εκεί στην Ουαλία να στρέφει αλλού τα βλέμματά του. Δεν μάσηξαν που λέμε οι νέοι. Άλλωστε υπήρχε ευτυχώς κόσμος σαν τον Κλιφ που είχαν καταλάβει ότι τα μέτωπα νικάνε όταν είναι ενωμένα. Κατά τη διάρκεια της πολύμινης πάλης των ανθρακορίχων με τους συντηρητικούς, η κυβέρνηση της Μάργαρετ Θάτσερ χρησιμοποίησε κάθε μέσο που είχε. Πέρασε μάλιστα νόμο με τον οποίο τροποποίησε το άρθρο 6 του κώδικα κοινωνικής ασφάλειας. Τι έλεγε ο νόμος αυτός? Για να φτάσουμε και σε εκείνες τις γιορτές που στήθηκαν όταν πέθαινε. Τα παιδιά και οι γυναίκες των ανθρακορίχων δεν δικαιούνται πλέον όπως το παρελθόν προνοιακά επιδόματα κατά τη διάρκεια της απεργίας. Ναι, και δεν ήταν μόνο αυτό. Η Πρωθυπουργός Βρετανίας σκόπευε να στείλει στρατό για να αντιμετωπίσει την μεγάλη και δυναμική απεργία. Σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που ευτυχώς αποκαλύφθηκαν κάποια στιγμή, η Θάτσερ και το επιτελείο της σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν το στρατό για να μεταφέρει αποθέματα του άνθρακα αλλά και για να αντικαταστήσει τους απεργούς ανθρακορίχους στην εξόριξή του. Σύμφωνα με τους ακριβείς αριθμούς, όταν έφτασαν τα στοιχεία στην επιφάνεια, θα χρησιμοποιούνταν 4.500 οδηγοί και 1.650 στρατιωτικά φορτηγά για να μεταφέρουν ημερησίως 100 κιλοτόνους άνθρακα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στρατός θα επομιζόταν και τα καθήκοντα των λιμενεργατών, εάν η απεργία των λιμενεργατών επρόκειτο να είναι εξίσου μεγάλη με εκείνη των ανθρακορίχων. Αν και η Θάτσερ έδειχνε σίγουρη για το τέλος απεργίας, εκείνα τα έγγραφα φανερώνουν ότι η κυβέρνησή της είχε φοβηθεί πραγματικά πως οι απεργοί θα κλόνιζαν την οικονομία της Βρετανίας. Όταν μάλιστα ανακοίνωσαν και οι λιμενεργάτες την έναρξη των κινητοποίησεών τους, τότε γεννήθηκαν και οι φόβοι για έλλειψη τροφίμων στους κατοίκους όλης της χώρας. Η Θάτσερ όμως δίστασε να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της και αποφάσισε να περιμένει να φτάσει η Μεγάλη Βρετανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πίστευε ότι σε κάθε άλλη περίπτωση ο στρατός θα έδινε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση ήταν αδύναμη, διότι κατά τα άλλα
θέματα δημοκρατίας, όπως αποδείχθηκε, δεν την απασχολούσαν. Σύμφωνα με τα έγγραφα λοιπόν εκείνα, τα κυβερνητικά εκείνα έγγραφα, η Βρετανία θα κατανάλωνε όλα τα αποθέματα άνθρακα μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 1985. Όμως, η απεργία των λίμεν εργατών διήρκησε μόλις 10 ημέρες και έτσι λύθηκαν τα χέρια της Θάτσερ, άνοιξε δίωδος για την εισαγωγή των αναγκαίων προϊόντων. Τα κυβερνητικά έγγραφα αποδεικνύουν ακόμη ότι η Θάτσερ ήταν πίσω από την αστυνομική βία που ασκήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια των απεργιών. Η ίδια καλούσε τους αστυνομικούς, αυτό ήταν υπογραμμισμένο, να είναι πιο έντονοι στην επαφή τους με τους απεργούς, διότι η ίδια είχε παρατηρήσει ότι, και αυτό ήταν υπογραμμισμένο, δεν διεκπεραίωναν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Προσοχή όμως τώρα εδώ. Σας το έχω πει πολλές φορές πως τα φωτοστέφανα δεν κάνουν καλό όποιος και αν τα φοράει. Η εργατική τάξη θέλετε λόγω απομόνωσης, λόγω συνθήκων, κυρίως λόγω οικονομικών. Δεν αποτελείται από αγγέλους, μήτε όλοι είναι αγάλματα παλικαριάς που ζωντανεύουν και ορμάνε στα πεδία των μαχών, έτσι. Κάποιοι λοιπόν από τους εργάτες στο χωριό εκείνο της Ουαλίας τι έκαναν? Κελάιδησαν σε κίτρινα έντυπα ότι δηλαδή οι ομοφιλόφιλοι στηρίζουν τους ανθρακορίχους, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να το κάνει αυτό σημαία. Φρόντισε βέβαια γι' αυτό η εφημερίδα Sun, η οποία εμφανίζεται με πρωτοσέλιδο το οποίο φέρει τον εξής κεντρικό τίτλο: Pits and Pervins, δηλαδή νταμάρια και ανώμαλοι. Λοιπόν, οι πανούργοι γκέι πήραν το σύνθημα αυτό και το κάνουν σύνθημα και αφίσα συναυλίας με ονόματα της pop και rock μουσικής με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων.

I want to break free, φίλες και φίλοι, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen του 1984, ένα τραγούδι που αυτό κι αν δεν έγινε ύμνος πραγματικά κινημάτων της εποχής εκείνης, συντρόφευσε το φεμινιστικό κίνημα στη Μεγάλη Βρετανία, συντρόφευσε τον αγώνα των λευκών και μαύρων ενάντια στο καθεστώς apartheid της Νοτίου Αφρικής. Συντρόφευσε τους αγώνες των ομοφιλοφίλων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 στην Γυραιά Αλβιώνα. Και βέβαια, από τη στιγμή που τα παιδιά γνωρίστηκαν με τους αθρακορίχους, θα γινόταν σύμβολο και των άλλων. Το Εθνικό Σωματείο των Αθρακορίχων, και όχι μόνο της Ουαλίας λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλεί, έτσι είναι οι δομές, όπως και να το κάνουμε, και χρειάζονται έτσι στα συνδικάτα, για την αποδοχή ή απόρριψη της δωρεάς της οργάνωσης. Αλλά όπως έχετε αντιληφθεί και εσείς ήδη από τη ροή της εκπομπής, η ζήμη είχε φουσκώσει πια. Κανείς δεν θα μπορούσε πλέον να αντιστρέψει το κλίμα της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο κοινοτήτων ή να ανατρέψει γενικότερα την όλη διαδικασία. Στη συναυλία εκείνη έγινε ο χαμός ο μεγάλος. Φορέσατε την κονκάρδα μας που γράφει άνθρακας όχι ανεργία, θα πει τη βραδιά εκείνη στην ομιλία του στη συναυλία με τίτλο τον τίτλο της Sun, Pitch and Prevents, ο τότε αθρακορίχος και στη συνέχεια μεγάλη μορφή του βρετανικού συνδικαλισμού, ο Dave Donovan, και συνεχίζει. Τώρα θα φορέσουμε εμείς τη δική σας. Θα σας υποστηρίξουμε. Και καταλήγει. Δεν θα αλλάξουν τα πάντα σε μια νυχτιά, αλλά πλέον 140.000 αθρακορίχοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν κι άλλοι αγώνες και άλλα προβλήματα. Ξέρουμε για τους μαύρους, ξέρουμε για τους γκέι, ξέρουμε για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο.

Και όσο γίνονταν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ολάκερες πόλεις μετατρέπονταν μέρα με την ημέρα σε βιομηχανικά ερείπια. Η ανεργία σε πάρα πολλές περιοχές έφτανε μέχρι και το 70%. Η απόλυτη κοινωνική καταστροφή που είχε επιφέρει ο νεοφιλελευθερισμός ήταν πλέον γεγονός. Η Αγγλία ζούσε μια πολύ βίαιη μετάβαση. Ο αλκοολισμός και η κατάθλιψη στις περιοχές όπου είχαν κλείσει τα ανθρακοριχεία εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη. Όμως, μήτε οι ομοφιλόφιλοι, μήτε οι σύντροφοί τους εργάτες είχαν σκοπό να το βάλουν κάτω. Μέρος των χρημάτων τα οποία συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά και ενός λευκού μικρού λεωφορείου για να βοηθήσει στη μεταφορά των ανθρακορίχων αλλά και των οικογενειών τους για ομιλίες σχετικές με τον αγώνα τους. Το μίνι εκείνο λεωφορείο είχε ένα ροζ τρίγωνο και τυπωμένο είχε πάνω του το όνομα της οργάνωσης των παιδιών. Συνολικά, οι ομοφιλόφιλοι κατάφεραν είτε αδειάζοντας τις δικές τους τσέπες, είτε με την συναυλία ή με ράνους που έκαναν σε όλη τη χώρα, να συγκεντρώσουν πάνω από 25.000 λίρες Αγγλίας. Μιλάμε για ένα φοβερό νούμερο για την εποχή εκείνη. Υπάρχουν όμως και τα άλλα νούμερα. Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης εκείνης απεργίας, 9 εργάτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, εκατοντάδες τραυματίστηκαν, 11.291 συνελήφθησαν και 8.392 παραπέμφθηκαν στα δικαστήρια με διάφορες κατηγορίες. Και η πείνα συνέχιζε να θερίζει χιλιάδες νοικοκυριά. Οι ανθρακορίχοι μετά από ένα χρόνο δεν αντέχουν πια και στις 3 Μαρτίου του 1985 αποφασίζουν να λήξουν την απεργία και να κατέβουν και πάλι κάτω από τη γη. Και όσο για τη Θάτσερ, θα τους εκδικηθεί κλείνοντας τελικά 25 ορυχεία αντί για 20 που σχεδίαζε αρχικά. Η ήττα του συνδικαλιστικού κινήματος των ανθρακορίχων ενίσχυσε τη Μάργαρετ Θάτσερ και άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τις ιδιωτικοποιήσεις πάρα πολλών δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες πλήρωσε πανάκριβα ο λαός στη Γυραιά Αλβιώνα, άνοιξε τους ασκούς του αιώλου για την δραστική περικοπή των δημοσίων απανών, τη δραματική συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας. Παραμένουμε στο 1984, φίλες και φίλοι, στα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια εκείνα, και πάμε στο What Difference Does It Make των θρελικών Smiths. Ο επικεφαλής της μπάντας, ο Morrissey, ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι δεν φοβήθηκαν πραγματικά ούτε σε συναυλίες ούτε και σε συνεντεύξεις του να τα βάλει με την σκληρή εκείνη πρωθυπουργία.

Αγώνας χαμένος δεν υπάρχει. Το ωραίο σε εκείνον τον κοινό βηματισμό ήταν η απόφαση του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας να περιλάβει για πρώτη φορά στο προεκλογικό πρόγραμμα που θα ακολουθούσε τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, και αυτό επετεύχθη χάρη στις πιέσεις που άσκησε το Εθνικό Σωματείο των Ανθρακορίχων. Όπως επίσης, σχετικό ψήφισμα θα περάσει στο ίδιο το συνέδριο των συνδικάτων. Όπως θα πει Σιάν Τζέιμς σε σχετικό αφιέρωμα, λεσβία τότε, μέλος της οργάνωσης, η κίνηση εκείνη θα βάλει τον σοσιαλισμό στην ατζέντα της κοινότητας λεσβιών και γκέι του Λονδίνου, αλλά την ίδια στιγμή τι έκανε? Έβαζε την πολιτική για την σεξουαλικότητα στην ατζέντα των ίδιων των συνδικάτων. Η ίδια από νοικοκυρά που ενδιαφερόταν μόνο για το σπίτι τότε και τα παιδιά, ένιωσε προσβεβλημένη όταν άκουσε τη Θάτσερ να χαρακτηρίζει τις οικογένειες των Ανθρακορίχων εσωτερικό εχθρό. Και έτσι ρίχθηκε στον αγώνα, βοηθώντας τη σύντηση 1000 οικογενειών την εβδομάδα σε 9 κέντρα απλωμένα σε 3 ουαλικές κοιλάδες. ...29 Ιουνίου του 1985... φτάσαμε, φίλες και φίλοι. Στο West End του Λονδίνου οι ομοφιλόφιλοι συγκεντρώνονται για την πορεία τους. Άλλα τα χρόνια εκείνα. Σε εκείνα τα Pride το ζητούμενο δεν ήταν να επιδείξεις ποιος είσαι. Σε εκείνα τα Pride η πραγματική υπερηφάνεια στεκόταν στον καθημερινό αγώνα για ισότητα, για πραγματική ελευθερία. Ο κομμουνιστής Μάρκ και η σύντροφή του ξετυλίγουν τα πανό τους. Θα έλεγε κανείς ότι τα παιδιά εκείνα, εκείνο το πρωί, ήταν ξανά μόνα τους. Ήταν. Από το βάθος, χωρίς κανένας να γνωρίζει το παραμικρό, ένα θρυλικό, σας μιλήσαμε γι' αυτό, λευκό βαν κάνει την εμφάνισή του, και πίσω του ακολουθούν πολλά άλλα πούλμαν. Όταν οι πόρτες άνοιξαν, πρώτος κατέβηκε ο ανθρακορίχος Κλιφ. Και ύστερα κάποιος Μπομπ, κάποιος Άλαν, η γυναίκα του με τα παιδιά τους, η Σούζαν, ένα ολάκερο χωριό. Και από πίσω ερχόταν και άλλα χωριά. Και από πίσω έρχονταν και οι επικεφαλείς του Εθνικού Συνδικάτου Ανθρακορίχων. Έρχονταν όλοι όσοι είχαν μάθει κατά από δύσκολες συνθήκες πως τον φόβο η αγάπη τον νικά και τη μοναξιά την νικά ένα άλλο χέρι. Και ήρθαν όλοι, φίλες και φίλοι, ακόμη και εκείνοι που αρχικά είχαν πει όχι σε αυτή τη συνάντηση. Οι εργάτες κατέβηκαν και άπλωσαν τα λάβαρα των συνδικάτων τους που τα είχαν από πάπου προς πάπου. Και τα παιδιά τους έκαναν την τιμή να είναι εκείνα τα λάβαρα που θα έμπαιναν στην κεφαλή της πορείας. Σας αποχαιρετούμε με τους Oyster Band, τον πραγματικό ύμνο της συνάντησης εκείνης που είχε τίτλο Call Not Doll. Γεια και χαρά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου και τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων των τιμών το επόμενο δίμηνο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν ότι τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται μέσω πλην σαφώς ότι τα μέχρι τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισήμανε το Πασόκ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας, κατηγόρησε την κυβέρνηση το ΚΚΕ. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό, ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Τέιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και στην τέλεση ληστιών, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ανήλικος. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία των δύο περιοχών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και οπλισμό. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 15 έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οι τρεις κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που φέρεται να πραγματοποιούσε υψηλής τεχνολογίας ρευματοκλοπές προκαλώντας ζημία για τον ΔΔΕ. Η ζημία υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα παράνομα κέρδη που αποκόμισε εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αρνήθηκαν τις κακουργηματικές πράξεις που τους αποδίδονται. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γυραιά Ήπειρο. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα Ερείπια μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγκουάιρα σήμερα το πρωί. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Στην αθλητική μας ενημέρωση συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή παίζουν Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις με σύμβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 και βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Το τραγούδι ήταν αυτοαναφορικό και αφορούσε την 15ήμερη διακοπή του Fade Out για λίγη ξεκούραση. Τα κεφάλια μέσα λοιπόν από εδώ και πέρα και θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος Αυγούστου. Θα είμαστε εδώ στον 102 μέχρι τις 10. Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου και σας περιμένουμε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Θα έπρεπε να το έχετε μάθει ήδη απ' έξω, παρόλο που εγώ ακόμα δεν τα έχω καταφέρει και το βλέπω απέναντί μου προκειμένου να σας μεταφέρω επακριβώς τον αριθμό. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, Βραζιλία, Ιαπωνία, ο δεύτερος νοκάουτ αγώνας του Μουντιάλ. Ο Καναδάς ήταν η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση και σε πείσμα των απανταχού βραζιλιανόφιλων, εγώ και ο Αποστόλης είμαστε με την Ιαπωνία, εγώ για ίδιους λόγους, ο Αποστόλης επειδή είναι απλά φίλαθλος, θα σας λέμε και την εξέλιξη του μάτς εκτός από τα υπόλοιπα που έχουμε να αναφέρουμε σήμερα. Μείνετε μαζί ως τις 10 εδώ στον 102.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής και λέει άντε καλή αρχή και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και μιας και λέμε για το Μουντιάλ. Ήδη θα έχετε διαβάσει πόσα ρεκόρ έχουν καταρριφθεί από την έναρξη αυτού του Μουντιάλ. Εμείς εδώ θα σας πούμε ποια ρεκόρ δεν έχουν καταρριφθεί και ούτε φαίνεται ότι μπορεί να καταρριφθούν. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Πελέ. Ο μοναδικός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα με τη Βραζιλία το 1958, το 1962 και το 1970. Μια επίδοση που παραμένει ακατάρρυπτη 56 χρόνια μετά. Όσον αφορά το σκοράρισμα, ο Γάλλος Ζιστ Φοντέν παραμένει ακατάρρυπτη 56 χρόνια μετά. Όσον αφορά το σκοράρισμα, ο Γάλλος Ζιστ

2 εναντίον της Γιουγκοσλαβίας και 1 εναντίον της Σκωτίας στα μάτς των ομίλων, 2 γκολ εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας στα προημιτελικά, 1 γκολ απέναντι στη Βραζιλία στα ημιτελικά και 4 γκολ στο μικρό τελικό εναντίον της Δυτικής Γερμανίας. Από εκεί και πέρα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ σε Μουντιάλ, ο γυρεότερος, είναι ο Ροζέ Μιλά, που στα 42 του, το 1994, σκόραρε ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρρυπτο. Η Ιταλία, όταν πήρε το Μουντιάλ το 2006, έκανε ένα ρεκόρ που, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για την Ιταλία. Καλύτερη άμυνα από ποτέ, δέχτηκε μόλις 2 γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση και μάλιστα το ένα ήταν αυτό γκολ και το άλλο από πέναλτι. Στην απέναντι κατεύθυνση το Μεξικό αποκλείστηκε στην φάση το 16 για 7 συνεχόμενες διοργανώσεις από το 1994 έως και το 2018, ένα σερί που έσπασε το 2022 όταν αποκλείστηκε νωρίτερα στη φάση των ομίλων. Στην ιστορία της διοργάνωσης έχει εγγραφεί και ο Βραζιλιάνος Καφού, υπήρξε ο μοναδικός παίκτης που έπαιξε σε 3 συνεχόμενους τελικούς Μουντιάλ, 94, 98 και 2002 με τη Βραζιλία, κατακτώντας 2 από αυτούς.

Και αν δεν είστε του ποδοσφαίρου, για να δείτε τι γίνεται στο Μουντιάλ αυτή την ώρα, μπορείτε να βγείτε έξω, να κάνετε μια βόλτα και να απολαύσετε την πανσέλινο της φράουλας. Δεν ξέρω αν έχει πέσει το σκοτάδι αυτή την ώρα, νομίζω πως είναι νωρίς ακόμη. Ωστόσο σήμερα και αύριο, αν σηκώσετε τα μάτια στον ουρανό, θα δείτε την πρώτη πανσέλινο του καλοκαιριού, η οποία ονομάζεται το φεγγάρι της φράουλας. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη πανσέλινο στο βόρειο ημισφαίριο να ξεχωρίζει είναι η τροχιά της, η οποία τη διατηρεί χαμηλά στον ορίζοντα και προκαλεί το φαινόμενο της σεληνιακής ψευδέστησης. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αντιλαμβανόμενος το φεγγάρι σε σύγκριση με τα αντικείμενα του τοπίου, όπως τα δέντρα ή τα κτίρια, το βλέπει ασυνήθιστα στα μεγάλο, χωρίς φυσικά αυτό να είναι. Πρόκειται από τα πιο γοητευτικά οπτικά τεχνάσματα της φύσης. Όσον αφορά το όνομά της, παρά το ότι λέγεται φεγγάρι της φράουλας, δεν αποκτά κόκκινη ή ρόζα απόχρωση. Η ονομασία της προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων φυλών της Βόρειας Αμερικής. Για τις φυλές αυτές οι πανσέλινοι λειτουργούσαν ως φυσικό ημερολόγιο για να οργανώσουν τις αγροτικές εργασίες. Έτσι λοιπόν η πανσέλινος του Ιουνίου συνέπεπτε παραδοσιακά με την περίοδο συγκομιδής της άγριας φράουλας, έτσι και πήρε το όνομά της. Σύμφωνα με τους ειδικούς, για να απολαύσετε το φαινόμενο δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός. Η πανσέλινος είναι πλήρως ορατή με γυμνό μάτι λίγο μετά την ανατολή της σελήνης, όταν το φεγγάρι βρίσκεται στον ορίζοντα. Για να γίνει πιο αισθητή η σεληνιακή ψευδέστηση, μπορείτε να βγείτε κάπου ψηλά και να το παρατηρήσετε. Άντε, όσοι δεν είστε για ποδόσφαιρο, βγείτε στους δρόμους.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια, η οποία μας λέει ότι με ζέστη και εργασίες είμαστε καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ τη Ζαχαρένια. Και στη Στέλλα, η οποία μας λέει ότι συντονισμένη και πάλι σήμερα στην παρέα του Fade Out. Καλή εκπομπή μας εύχεται, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε μετά από αυτά τα μηνύματα σε τίτλους ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ελεύθεροι πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε τρεις κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. 8 νέα μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Κλείνει το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση για αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που διέψευσε το Ιράν. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να αγνοούνται. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Γκολ λοιπόν, το έπαιρνε το Λοκομότο πριν από εμάς. Και αυτό γιατί η Ιαπωνία προηγείται με γκολ στο 29 από το Σάνο της Βραζιλίας με 0-1. Ναι, ναι, καλά ακούτε. Η Ιαπωνία της Βραζιλίας με 0-1. Έτσι κι αλλιώς, βλέποντας εγώ τους αγώνες στο Μήλους, η Ιαπωνία έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο. Ήταν σε όλους τους αγώνες που έπαιξε καταπληκτική. Η Βραζιλία ήταν λίγο πιο νοθρή. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό αποτυπώνεται και στη φάση των knockout. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μπάλα είναι και γυρίζει. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάμε λοιπόν στα δικά μας και όσοι περνάτε από περιφερειακό, εκτός από ταλαιπωρία, αν έχετε διάθεση να ρίξετε μια ματιά, φαίνεται ότι παρά την όποια καθυστέρηση, το έργο σιγά σιγά παίρνει μορφή. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φαίνεται είναι από drone. Υπάρχει ήδη η γέφυρα, η οποία θα είναι υπερυψωμένη, να σχηματίζεται. Η περιφερειακή οδός που είχε κατασκευαστεί το 1970-1980 φαίνεται πια ότι θα είναι παρελθόν σε περίπου ή μάλλον σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, γιατί πλέον η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει στις 14 Μαΐου του 2027. Σε λιγότερο από ένα χρόνο λοιπόν θα έχουμε μια άλλη περιφερειακή. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι έτοιμη αυτή η υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας που θα έχει μήκος 7,6 χιλιόμετρων πάνω από την σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό θα περνά και θα εξυπηρετεί την κυκλοφορία και με μια γέφυρα μήκους 4 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη η χωρητικότητα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 6.000 οχήματα ανά ώρα που είναι σήμερα στα 10.000 οχήματα. Πράγμα που σημαίνει ότι ελπίζουμε ακόμη και το καλοκαίρι σε περιόδους αιχμής όταν θα φεύγουν οι εκδρομές για Χαλκιδική δεν θα βλέπουμε μποτιλιαρίσματα που έχουμε σήμερα. Αμήν και πότε.

Καλησπέρα και στη Νατάσα, η οποία μας στέλνει την καλησπέρα της και λέει, μας εύχεται, καλωσορίσαμε πίσω. Ευχαριστώ πολύ, Νατάσα, για το μήνυμα και τα δικά σας μηνύματα θέλουμε στο Viber, στο 693-0078-228. Ξέρετε τι λένε, σε μια αντροπαρέα, αν ανοίξει συζήτηση για το στρατό, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει. Όλοι έχουν να πούν μια και δυο και τρεις και δέκα ιστορίες. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα στο στρατό και κυρίως τι τρώνε. Ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο TikTok έχει γίνει viral, καθώς ένας στρατιώτης δείχνει το μενού που τρώνε στα κέντρα που παρουσιάζονται. Και τι έχει το μενού, μεταξύ άλλων vegan burger, χταποδάκι και προφιτερόλ. Εμείς θυμάμαι τρώγαμε Godzilla και κάτι κασέρια που μπορούσες να τα βάλεις αντί για στόκο σε οποιοδήποτε σημείο του τοίχου. Ο συγκεκριμένος στρατιώτης λοιπόν που ανάρτησε το βίντεο έχει αναλυτικά το μενού της εβδομάδας, το οποίο έχει μεσημεριανό, βραδινό και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και γλυκό στο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα λοιπόν στον ελληνικό στρατό τρών μακαρόνια με κιμά, σαλάτα, τυροκαυτερί και προφιτερόλ, ενώ για βραδινό έχουν σπανακόριζο με φέτα και αναψυκτικό. Την Τρίτη πουρέ με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερί, προφιτερόλ και αναψυκτικό. Το βράδυ ελαφρά αρακά με φέτα. Τετάρτη φακές, vegan burger και προφιτερόλ. Και βράδυ ρύζι με χταποδάκι, ρώσικη σαλάτα και προφιτερόλ. Πολύ προφιτερόλ παίζει, παιδί. Πολύ γλυκό. Δεν πάει καλά αυτό. Πέμπτη, μπούτι κοτόπουλου με ρύζι φέτα, τζατζίκι και προφιτερόλ. Και βραδινό, πίτσα, πατάτες φούρνου και αναψυκτικό. Παρασκευή, χοιρινό με πουρέ, ρώσικη και παγωτό. Βραδινό, πουρές με ψάρι, φέτα, αναψυκτικό και προφιτερόλ. Και Σάββατο, μεσημεριανό μπριζόλες με πατάτες φούρνου, τζατζίκι και αναψυκτικό και βραδινό παστίτσιο, γιαούρτι και προφιτερόλ. Πέρα από το πολύ προφιτερόλ, που νομίζω κάθε μέρα έχει και ένα προφιτερόλ, το υπόλοιπο μια χαρά το βρίσκω. Εντάξει, δεν το λες και διατροφή για δίαιτα, αλλά είναι κάτι που θα μπορούσα να το τρώω εγώ στο σπίτι μου.

Βρήκε ανόητο. Ψηφίζει νέο υποσχέδιο. Βασιλιά στο.

Λοιπόν, ημίχρονο στο Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1 για τους Ιάπωνες παραμένει και εξάγουμε πολιτισμό. Στο παρελθόν είχαμε εξάγει κατά πολύ πολιτισμό, άλλωστε εδώ ανακαλύφθηκε ο πολιτισμός και συνεχίζουμε να τον εξάγουμε. Ο Harry Styles, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, είναι Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός. Ήταν μέλος της μπάντας One Direction που συμμετείχε στο X Factor και στη συνέχεια ακολούθησε solo καριέρα και την προηγούμενες μέρες είχε μια συναυλία στο Wembley όπου έγινε διάσημη μια Ελληνίδα ονόματι Φένια. Ο τραγουδιστής λοιπόν μέσα από βίντεο που φαίνεται στα social media την ώρα που τραγουδούσε και ήταν επί σκηνής, σταμάτησε το show γιατί διάβασε ένα πανό που κρατούσε μια Ελληνίδα θαυμάστρια στο κοινό. Τι έγραφε το πανό? Ότι πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να παρευρεθεί στη συναυλία του. Στο Wembley έγινε αυτό, στο πλαίσιο της περιοδίας Together Together του τραγουδιστή. Στα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή, ο τραγουδιστής αρχίζει να γελάει αμήχανα, διακόπτει τη συναυλία αφού διάβασε το πανό πάνω στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία και ομολόγησε ότι συγγνώμη μου, έχει αποσπαστεί εντελώς η προσοχή. Γυρίζει η κάμερα, δείχνει την Ελληνίδα θαυμάστρια που κρατούσε το πανό και τη ρωτά ο τραγουδιστής, αλήθεια πούλησες φωτογραφίες των ποδιών σου για να έρθεις εδώ, με την ίδια να απαντά καταφατικά. Τελικά, τα πάντα μπορούμε να κάνουμε για να παρακολουθήσουμε μια συναυλία.

Και για να επιβεβαιωθεί ότι εξάγουμε πολιτισμό, δεν το κάνουμε μόνο όσοι είναι γεννημένοι στην Ελλάδα, αλλά και όσοι έχουν ελληνικές ρίζες. Σε ένα reality που προβάλλεται αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ, ο Ζακ Γεωργίου, με ελληνικές ρίζες, 26χρονος γεννημένος στο Μπράιτον και ρίζες από Κύπρο, φλέρταρε με μια 22χρονη από το New Hampshire, την Guy Dabuz, όσο έτρωγαν ένα καρπούζι. Και πώς ξεκίνησε το φλερτ? Η κοπέλα τον ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται αυτό που τρών στα... Την ρώτησε ο ίδιος αν γνωρίζει πώς λέγεται αυτό που τρών στα ελληνικά. Η ίδια απάντησε αρνητικά. Εκείνος της είπε ότι ο ίδιος ξέρει, είπε τη λέξη καρπούζι, της φάνηκε εξαιρετικά αστεία και άρχισε κάπως έτσι το πρώτο φλερτ μεταξύ των δύο νέων. Είδες το καρπούζι?

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι είναι ίδιοι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από το Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεουσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα μέχρι τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισήμανε το Πασόκ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας έκανε λόγο το ΚΚΕ. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παράλληλα, θα παρέχει δωρεάν την μπάνα του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και προβλέπεται μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διαγύνηση ναρκωτικών και στην τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ανήλικος. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία των δύο περιοχών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και οπλισμό. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής για αύριο λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή παίζουν Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα γενικά έθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, δεύτερη ώρα fade out. Εδώ είμαστε στον 102. Καλησπέρα στην Έφη που μας στέλνει μήνυμα γιατί και ζέστη και χωρίς fade out πάει πολύ, και στην Ευτυχία που ελπίζει να ξεκουραστήκαμε γιατί τη σλείψαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Η Ιαπωνία συνεχίζει να προηγείται με 1-0 της Βραζιλίας και μια και λέμε για Μουντιάλ. Εμείς θα σας πάμε 30 είναι ή 40, το 86 είναι 40 χρόνια πίσω. Όταν 4 άνεργοι φίλοι από την Αγγλία τέτοιο καιρό αποφάσισαν να εγκαταλείψουν εκείνη την Αγγλία της Μάργαρετ Θάτσερ και να πάνε στο Μουντιάλ του Μεξικό για να παρακολουθήσουν την Αγγλία. 4 φίλοι λοιπόν που έτσι ένα βράδυ χωρίς να έχουν και πολλά χρήματα, άνεργοι όντες, αποφάσισαν να πάνε να δουν το Μουντιάλ. Όταν έφτασαν στο Μεξικό, λένε, δεν γνώριζαν καν ότι η επίσημη γλώσσα ήταν τα ισπανικά. Ήταν ενθουσιασμένοι, περιγράφουν σε ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε μετά την επανένωσή τους φέτος με αφορμή το φετινό Μουντιάλ. Είπαν ότι είχαν αυτή την ιδέα. Ένας από αυτούς ήταν και καταδικασμένος για διάφορες ληστείες. Ο δε ένας από την παρέα έφυγε κρυφά από το σπίτι που ζούσε με τη σύντροφό του και μητέρα της τρίχρονης κόρης του, πέταξε τζάντα από το παράθυρο και είπε ότι πάει να πάρει γάλα και δεν επέστρεψε ποτέ. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, πέταξαν καταρχάς από Μπέρμιγχαμ στο Γκάτουικ, από εκεί διήνυσαν 8.000 χιλιόμετρα μέχρι το Σαν Αντώνιο του Τέξας πριν πάρουν λεωφορείο για το Μοντερέι. Παρακολούθησαν όλους τους αγώνες της Αγγλίας στο South Padre Island του Τέξας, ήταν ντυμένοι με φόρμες και μπλούζες της εθνικής τους ομάδας και μάλιστα τους πέρασαν για παίκτες της Αγγλίας. Δύο από αυτούς μάλιστα που παρουσιάστηκαν ως παίκτες της εθνικής Αγγλίας υπέγραψαν αυτόγραφα σε χαρτοπετσέτες, ανέβηκαν στη σκηνή για να χαιρετήσουν το κοινό και ένας από αυτούς πέρασε τη νύχτα με μια γυναίκα η οποία νόμιζε ότι ήταν ο διεθνής Άγγλος τερματοφύλακας Πίτερ Σίλτον. Παρακολούθησαν από κοντά τον προημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή και το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα και περιγράφουν πως ακόμα και μέσα στο γήπεδο ήταν εμφανές ότι ήταν γκολ με το χέρι. Αμέσως μετά το μάτς συνεπλάκησαν με τους Αργεντινούς, ήταν μόλις 4 χρόνια μετά τον πόλεμο του Φόκλαντ, κατέληξαν 2 στο νοσοκομείο και παρά τον αποκλεισμό της Αγγλίας και οι 4 πήραν συνειδητά την απόφαση να μην επιστρέψουν ποτέ στη χώρα τους. Δημιούργησαν δουλειές, ο ένας έγινε διευθυντής σχολείου, ο ένας μια επιχείρηση εξοπλισμού αποχέτευσης, ο ένας ως ελαιοχρωματιστής, απέκτησε δε ξανά επαφή με την κόρη του μέσω των social media, αυτήν που εγκατέλειψε και ήταν 3 χρονών, η δε σύντροφός του δεν τον συγχώρεσε ποτέ και όπως σας είπα και στην αρχή, η επανένωση με 40 χρόνια μετά στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ έγινε ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Αυτά είναι ταξίδια.

Με γκολ του Καζεμίρο η Βραζιλία ισοφαρίζει την Ιαπωνία και μάλιστα λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά από μια εκπληκτική ευκαιρία που έχασαν οι Βραζιλιάνοι και τώρα το μάτς παίρνει φωτιά και λίγο έλειψε να γίνει το 2-1 από τους Βραζιλιάνους. Τελικά δεν έγινε. Μιλάμε πλέον για έναν άλλο αγώνα μετά την ισοφάριση. Όπως όλοι ξέρετε, αυτή την περίοδο στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη γίνεται ένας χαμός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό. Οι Γάλλοι θεωρούν ότι βρήκαν έστω και μια προσωρινή, έστω και μια εύκολη οικονομική λύση. Πώς έχει εξαντληθεί, έχει γίνει ανάρπαστη η σκόνη κυμολίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λένε και κάνουν οι Γάλλοι, η μια λευκή σκόνη κυμολίας που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για το καθαρισμό και τον ασβέστομα των επιφανειών απέκτησε νέα χρήση. Αναμειγνύουν τη σκόνη με νερό και καλύπτουν με το μείγμα τα τζάμια των κατοικιών, των διαμερισμάτων, των σχολικών κτηρίων με στόχο να μειώσουν τη θερμότητα που μπαίνει στους εσωτερικούς χώρους. Έχει εξαντληθεί σε πολλές περιπτώσεις το προϊόν. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι Γάλλοι, όταν η κυμολία διαλυθεί στο νερό δημιουργεί μια λευκή γαλακτώδη επίστρωση πάνω στο γυαλί, στα τζάμια και αυτό επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός, αλλά παράλληλα αντανακλά σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας, συμβάλλοντας στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτηρίου. Η μέθοδος είναι εύκολη, οικονομική και προσωρινή, αφού μετά απολύσουν να πλύνεις τα τζάμια όταν υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες και να είναι και πάλι εντάξει. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρακτική αυτή έχει επιστημονική βάση, καθώς η κυμολία αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, ένα υλικό που αντανακλά αποτελεσματικά την υπεριόδη και υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, δηλαδή το τμήμα της ηλιακής ενέργειας που ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας. Ωστόσο, όπως λένε, δεν πρόκειται για μια θαυματουργή λύση. Η σωστή θερμομόνωση των κτηρίων σε συνδυασμό με εξωτερικές σκιάσεις και καλό αερισμό εξακολουθεί να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Και πέρα από τη Γαλλία, ο

φίλος μου ο Παντελής Βαλασόπουλος γράφει στα social media που ζει στο Βερολίνο ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή στην κορύφωση του καύσωνα, 26 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία μετά από βουτιές σε ποτάμια και λίμνες. Όλοι άνδρες.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 8 νέα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής. 17 άτομα συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων χωρίς ενδεχόμενο νέας παράτασης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και ενώ το Βραζιλία-Ιαπωνία συνεχίζει στο 1-1, εμείς θα σας πάμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, όχι για ποδόσφαιρο, καθώς αυτό διεξάγεται στην Λατινική Αμερική, στη Μέση Βόρεια και Λατινική Αμερική. Θα σας πάμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου για ένα προϊόν, ένα επιδόρπιο που έγινε viral και το οποίο είναι από αυτά που θα έλεγες σε πιάνει και μια αηδία. Ένα παραδοσιακό λοιπόν εστιατόριο δρόμου στην επαρχία, σε μια από τις επαρχίες της Ιαπωνίας, έγινε πρόσφατα viral για ένα ασυνήθιστο επιδόρπιο. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, παγωτό μηχανής με στρίδια από έναν κόλπο εκεί της περιοχής, το οποίο ολοκληρώνεται με σόγια σως, σύμφωνα με αυτά που προωθεί το εστιατόριο. Ο συνδυασμός του κρεμόδους παγωτού με τα φρέσκα στρίδια, αν και δεν μοιάζει με ουράνιο γευστικό συνδυασμό, όσοι το έχουν δοκιμάσει υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία. Φωτογραφίες, βίντεο από το παγωτό άρχισαν να κυκλοφορεί στα social media. Οι χρήστες πολλοί έμειναν άφωνοι, πιστεύοντας ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και όχι για αληθινό παγωτό, γιατί βλέποντάς το λες σιγά μην το τρώγαμε αυτό. Κι όμως πολλοί το έχουν δοκιμάσει και υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νόστιμο. Πόσο κοστίζει όλο αυτό? Λοιπόν, 3,7 δολάρια και θα σερβίρεται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μάλιστα είναι και σχετικά οικονομική γευστική εμπειρία, αν θα μπορούσες να το πεις έτσι. Οι Ιάπωνες λένε ότι μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα δελεαστικό, ο συνδυασμός όμως θαλασσινής φρεσκάδας, γλυκιάς κρέμας και αλμυρής σόγιας υπόσχεται να σοκάρει τον ουρανίσκο. Έτσι κι αλλιώς η Ιαπωνία είναι γνωστή για τέτοιου είδους πειράματα με το παγωτό μηχανής το οποίο αγαπά, όπως παγωτό μηχανής με μάτσα ή ακόμη και παγωτό μηχανής σερβιρισμένο μέσα σε μπολ με ράμεν. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα.

Αν έχετε τίποτα μπολ πυρέξ πουθενά κρυμμένα, καταχωνιασμένα σε αποθήκες, πατάρια ή όπου αλλού, ήρθε ο καιρός να πάτε και να τα ψάξετε. Και αυτό γιατί έχει ένα συγκεκριμένο τέτοιο μπολ, έχει γίνει περιζήτητο, καθώς θεωρείται από τα πιο σπάνια. Οι συλλέκτες έχουν ξεχυθεί στα παλαιοπολία αναζητώντας το. Πρόκειται για ένα μπολ της σειράς Butterprint, τα οποία θεωρούνται από τα πιο περιζήτητα κομμάτια που κατασκεύασε ποτέ η αμερικανική εταιρεία. Το συγκεκριμένο σχέδιο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1957. Απεικονίζει, για να ξέρετε αν τον δείτε, ένα ζευγάρι αγροτών σε μια αγροτική σκηνή πλαισιωμένη από στάχια, πετινούς και καλλιέργειες. Το χαρακτηριστικό μοτίβο διακοσμούσε τα γνωστά μπολ ανάμειξης Σιντιρέλα, τα οποία κατασκευαζόταν από γυαλί με λευκή γαλακτώδη απόχρωση. Ωστόσο, η πραγματική θησαυρή, τα πραγματικά σπάνια για τους συλλέκτες τέτοια μπολ είναι αυτά που είναι με λευκό φόντο και πορτοκαλί ή ροζ σχέδιο. Και αυτό γιατί τα συγκεκριμένα δεν διατέθηκαν ποτέ στα καταστήματα, αλλά προσφέρονταν αποκλειστικά μέσω προωθητικών ενεργειών με κουπόνια. Οπότε αυτό είναι που τα κάνει εξαιρετικά σπάνια. Η περιορισμένη παραγωγή τους έχει εκτοξεύσει την αξία τους. Ένα μόνο μπολ μπορεί να πουληθεί προς 200 και 300 δολάρια σήμερα, ενώ ένα πλήρες σετ των τριών μπολ σε άριστη κατάσταση μπορεί να φτάσει και τα 900 σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Σπεύστε να βρείτε τα μπολ.

Ο Τζόζεφ Μακγκρέιλ Μπέιτου είναι ένας Αυστραλός επαγγελματίας καθαριστής κλιματιστικών. Τι τον κάνει διαφορετικό από όλους τους συναδέλφους σε ολόκληρο τον κόσμο? Είναι ότι ως επίτιμος τελάλης της πόλης αναγνωρίστηκε ως ο πιο θορυβώδης άνθρωπος στον κόσμο. Ναι, μέτρησε τη φωνή του, τα ντεσιμπέλ της φωνής του και κατάφερε να πετύχει την πιο δυνατή ανθρώπινη κραυγή που έχει καταγραφεί ποτέ. Φώναξε τη λέξη «Now» με ένταση 122,4 ντεσιμπέλ και έτσι κατέριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 121,7 ντεσιμπέλ που είχε σημειώσει το μακρινό 1994 μια δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία η οποία είχε φωνάξει ένα διαπεραστικό quiet, ησυχία, τι άλλο θα φώναζε, δασκάλα ήταν. Η ένταση αυτή της φωνής του Μπέιτου αντιστοιχεί σε θόρυβο ενός αλυσοπριόνου ή σε μια σιρήνα ασθενοφόρου ή στον θόρυβο που κάνει ένα ολόκληρο αεροπλάνο όταν απογειώνεται. Ο ίδιος είπε ότι δεν προπονήθηκε ιδιαίτερα, δεν υπάρχει τρόπος για να προπονηθείς πραγματικά γι' αυτό, απλώς πρέπει να το αφήσεις για την ημέρα που θα κάνεις το παγκόσμιο ρεκόρ. Χρειάστηκε 7 προσπάθειες μόνο για μία λέξη, την λέξη «Now», και η φωνή του είχε διαλυθεί για τις επόμενες 2 μέρες. Ήταν βραχνή, απέσια, αλλά όταν το έκανα ήταν πολύ διασκεδαστικό. Μάλιστα είπε ότι ανακάλυψε το ρεκόρ ψάχνοντας στα βιβλία Guinness για επιτεύγματα που σχετίζονται με το θεσμό του τελάλη και επέλεξε τη λέξη «Now» έπειτα από πολλές άλλες λέξεις γιατί του φάνηκε πιο εύκολη όσον αφορά την ένταση της φωνής του.

Στο 96ο λεπτό, αν βλέπω καλά, οι Βραζιλιάνοι κάνουν την ανατροπή 2-1 λοιπόν, και με ελάχιστα δευτερόλεπτα να απομένουν φαίνεται ότι είναι αυτοί που περνούν στην επόμενη φάση. Κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του σήμερα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου για 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία, και μετά τις ειδήσεις Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, και σημείωσε ότι αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναβασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Πρόσθεσε ότι δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά, εξελίσσονται πλέον σε ένα σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, υπογράμμισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στις δηλώσεις του Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε ότι η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις δηλώσεις του Ιρανού Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα, δήλωσε ότι η συνάντηση που ζήτησε με το Ιράν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, υποδεχόμενος τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του Λιβανέζικου κράτους να επεκτείνει την εξουσία του μέσω των ενόπλων δυνάμεών του στα σύνορα με το Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλία. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, για το Μουντιάλ, Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1 έληξε. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά έθριος. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πήραμε τη θέση μας μετά τον Παναγιώτη Μανή και τους Fade Out που επέστρεψε μετά τις διακοπές του, ανανεωμένος. Καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα, τελειώνει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, αρχίζει ο Ιούλιος. Ένας Ιούλιος που συνήθως ξεκινούσαν οι διακοπές για κάποιους. Τώρα πολύ νοθρά τα πράγματα. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική. Είχε κόσμο, αλλά όχι τον πανικό που περιμένεις τέτοια εποχή. Και από πιερία που έκανα το ρεπορτάζ μου, που ρώτησα κόσμο εκεί πέρα, ακόμα δεν ξεκίνησε η κοσμοσυρωή γνωστή από τα Βαλκάνια. Οι Έλληνες φαίνεται πως θα κάνουν διακοπές, αν κάνουν, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο θα τον επιλέξουν για φθηνότερες τιμές στα καταλήμματα. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ. Η νυχτερινή βαρδιά ξεκινάει. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Σας θέλουμε και μαζί μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν τους πάντες, όλα τα νοικοκυριά, είναι η ακρίβεια. Και σήμερα έγινε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ και κατέληξαν στη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε περίπου 2.000 προϊόντα. Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι από την 1η Ιουλίου πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, καθώς το μέτρο δεν θα παραταθεί. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για τους επόμενους δύο μήνες δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων που μέχρι σήμερα υπάγονταν στο καθεστώς του πλαφών. Επίσης, ο Υπουργός είπε ότι από το Σεπτέμβριο αναμένονται νέες μειώσεις τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων στο πλαίσιο της συμφωνίας με την αγορά. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως είπαμε, και ενημερώθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι της αγοράς με βασικό θέμα την πορεία των τιμών και τα μέτρα για τον περιορισμό του κόστους διαβίωσης. Δεν χρειάζονται μόνο

κάθε εβδομάδα έχουν και μια μικρή αύξηση. Δηλαδή δεν μπορείς να πας με τα λεφτά που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνεις ρεζίλη. Και όταν τα σούπερ μάρκετ και τα είδη βασικές ανάγκες είναι ακριβά, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα. Έτσι. Θα ανέβει και το φαγητό στην ταβέρνα, θα ανέβει και το ποτό στο μπαρ, θα ανέβει και ο καφέ στην καφετέρια. Όλα παρασύρονται από αυτή την ακρίβεια. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει άμεσα.

Ήταν ωραίες εικόνες. Τώρα που ερχόμουν στο στούντιο, περνώντας από την καμάρα στις καφετέρειες που έδειχναν τον αγώνα Βραζιλία-Ιαπωνία, δεν ήξερα ότι έχουμε τόσους πολλούς Ιάπωνες τουρίστες. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμος με φανέλες της χώρας τους, Ιάπωνες, που καθόταν και βλέπανε το ματς. Και από μια κουβέντα που έχω κάνει με τους μαγαζάτορες, λένε ότι η παρτίδα έχει σωθεί φέτος με το Μουντιάλ, γιατί όλοι οι τουρίστες που βρίσκονται στην πόλη μας κάθονται να δουν τους αγώνες όπου παίζανε οι χώρες τους. Χαρακτηριστικά μου είπαν Γάλλοι, Ισπανοί και Γερμανοί ήταν αυτοί που πήγαιναν περισσότερες καφετέρειες για να δουν τους αγώνες. Οπότε ήταν ένα επιπλέον έσοδο για τους καταστηματάρχες, ειδικά κάτι ώρες νεκρές, ας πούμε μετά τις 12 που συνήθως θα έσπαγε η κίνηση. Οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνανε, πίνανε τις μπύρες τους, ειδικά οι Γερμανοί, και βλέπανε τους αγώνες, και έτσι ήταν ένα έξτρα έσοδο για τους καταστηματάρχες, απρόσμενο. Και πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα ο Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης. Συγκεκριμένα είπε, φάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί. Δωρεάν πάνες και μείωση δημοτικών τελών είναι μεταξύ των μετρών που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος. Τι άλλο έχουμε, μείωση των δημοτικών τελών κατά 70, είπαμε, για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, πολύ σημαντικό, που θα επισκέφτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες. Διευκόλυνση πρόσβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους Δήμους Πιλωτικής Εφαρμογής. Για το πρόβλημα της κατοικίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά με ένα νέο πρόγραμμα, μέσα στα οποία υπάρχουν τα εξής: διάθεση 100 διαμετρικών.

χρημάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης ως μέτρο απόδοσης. Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Πολύ σημαντικό, κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί και αυτό το θέμα. Υπάρχει αρκετή ακίνητη περιουσία, τόσο κρατική όσο και δημοτική, και πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της Οδό Μιτσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας. Εγώ θυμάμαι παλιά, υπήρχε ο θεσμός εργατικής κατοικίας και δίνανε σπίτια σε οικονομικά ασθενείς, έτσι, σε εργαζομένους κυρίως που δεν είχαν μεγάλο εισόδημα. Γιατί δεν επιστρέφει αυτός ο θεσμός? Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Επίσης, τα μέτρα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά παιδιά, μιλάτε για το τρίτο και το τέταρτο παιδί. Εδώ παλεύουμε για το πρώτο. Υπάρχουν ζευγάρια από 35 έως και 45 που παλεύουν για το πρώτο και φοβούνται τα έξοδα και την οικονομική δυσπραγία. Σκεφτείτε λίγο και αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν το πρώτο παιδί και όχι μόνο το τρίτο και το τέταρτο.

Και πάμε προς τους πρώτους τίτλους ειδήσεων της νυχτερινής βάρδιας. Θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Και διαβάζω στα γρήγορα, θα σας πω, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Διάσημους ηθοποιούς του Hollywood που άλλαξαν θρησκεία, λέει, και δεν το ήξερα. Είναι αρκετή. Είναι η Σοφία Ρίτσι που από χριστιανή έγινε, ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό. Η Κάρλι Κλος, πάλι το ίδιο, από χριστιανή τον Ιουδαϊσμό. Ο Ντέιβιντ Τσάπελ, από χριστιανός έγινε μουσουλμάνος. Ο Ice Cube, είναι κάτι που δεν ήξερα, από χριστιανός ασπάστηκε το μουσουλμανισμό. Και η Τζούλια Ρόμπερτς, από χριστιανή καθολική, έχει ασπαστεί από το 2010 τον Ινδουισμό. Απίστευτο, δεν το ήξερα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η θέσπιση επιδόματος 1.000 ευρώ εφάπαξ για όσες οικογένειες αποκτούν τρίτο και τέταρτο παιδί, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Ολοκληρώνονται οι απαλωτριώσεις για τη διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που καταγράφηκε στη χώρα. Τους 1.719 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα, 5.037 οι τραυματίες, 15.806 οι άστεγοι. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Να δεις Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Οι θερμοκρασίες που βλέπαμε στην Ευρώπη έρχονται προς τη χώρα μας, κατεβαίνουν προς τα κάτω. Κλιμακωτά θα πάει. Αύριο και μεθαύριο αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, 35-36 βαθμούς. Πέμπτη Παρασκευή θα φτάσει 39-40 βαθμούς. Άρα ο πρώτος καύσωνας έρχεται. Το Σαββατοκύριακο όμως θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις περιοχές που έχει μικρή πιθανότητα για να ξεσπάσουν καταιγίδες και αν ξεσπάσουν θα είναι πολύ μικρής διάρκειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει η κεντρική ηπειρωτική χώρα, δηλαδή εκεί γύρω από την Αττική. Αναμένεται να πέσει πολύ νερό και να φυσάει πάρα πολύ αέρας. Κάτι που σημαίνει ότι μετά από τέτοιες θερμοκρασίες το να φυσήξει αέρας, αν δεν πέσει πρώτα η βροχή, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιές. Όπως υψηλός κίνδυνος ήταν για φωτιές και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και γι' αυτό είχαν πάρθει και κάποια μέτρα και είχε απαγορευτεί και η διέλευση κάποιες συγκεκριμένες δασικές περιοχές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις ανθρώπινου λάθους. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, το λέω για ανθρώπους που μένουν κοντά σε δασικές εκτάσεις και κάνουν με αφέλεια, όχι με δόλο θα πω εγώ, από αφέλεια κάποιες συγκεωργικές δουλειές. Και από μια μόνο σπίθα μπορεί να πάρει φωτιά ολόκληρη η δασική περιοχή όταν υπάρχει αέρας. Να είμαστε προσεκτικοί. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είστε άνθρωποι που ζείτε στη φύση, που ξέρετε από φυσικά φαινόμενα. Οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε τον κίνδυνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουν συμμορφωθεί οι περισσότεροι, έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους από χόρτα ξερά, σκουπίδια, οτιδήποτε μπορεί να πάρει φωτιά και να οδηγήσει σε επέκταση της πυρκαγιάς. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαστε σε καλό σημείο.

Το Μουντιάλ αρχίζει και έχει δράση. Πριν από λίγο η Βραζιλία στο 96 κατάφερε να λυγίσει την Ιαπωνία και να πάρει την νίκη με 2-1 και να περάσει στην επόμενη φάση. Η Ιαπωνία που προηγήθηκε, το ημίχρονο τελείωσε 0-1. Η Βραζιλία δεν έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και η Ιαπωνία. Τις περισσότερες φάσεις και την κατοχή της μπάλας την είχαν οι Βραζιλιάνοι. Ένα αποτέλεσμα που το περιμέναμε, δηλαδή θα ερχόταν το γκολ και αν δεν ερχόταν στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, θα ερχόταν σίγουρα στην παράταση. Με τον ίδιο τρόπο έγινε και χθες. Πήρε την νίκη ο Καναδάς εναντίον της Νότιας Αφρικής. Μια Νότια Αφρική που ήταν πάρα πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πιστή στο πλάνο της, αμυντικό πλάνο βέβαια. Ο καλύτερος της παίχτης, ο κεντρικός αμυντικός της, έκανε ένα λάθος το 92. Μια λάθος πάσα, βρέθηκε εκεί ένας παίχτης της Εθνικής του Καναδά, έκανε ένα μακρινό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Το καλύτερο μετά στις 11.30 αγωνίζεται η Γερμανία με την Παραγουάη. Το καλύτερο παιχνίδι της ημέρας θα γίνει στις 4, όπου η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο, αμφίροπο το ζευγάρι. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ποιος θα είναι ο νικητής. Η Ολλανδία θεωρητικά είναι λίγο καλύτερη από το Μαρόκο, αλλά το Μαρόκο είναι πιο πολύ ομάδα, παιδιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Μαρόκο. Και αύριο στις 8 η ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Αν δεν έβλεπα το τελευταίο παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Γαλλία, θα σας έλεγα ότι ήταν φαβορή η Νορβηγία. Αλλά τόσο κακή ομάδα όσο σε αυτό το παιχνίδι με τη Γαλλία δεν έχω ξαναδεί. Σαν να μην ήθελαν την νίκη. Έφτανε μπροστά στο τέρμα και δεν επιχειρούσε καν σουτ. Η ακτή Ελεφαντοστού έχει αρκετό ταλέντο, αλλά της λείπει η συγκέντρωση. Δηλαδή είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε υπόδειγμα ομάδας. Οπότε και αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε και ποιοι θα περάσουν στην επόμενη φάση σιγά σιγά.

Για την Bonnie Tyler είχαμε μάθει ότι έπεσε σε κόμμα και ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, αλλά δεν μάθαμε από τότε τίποτα άλλο για την εξέλιξη της υγείας της και μάλιστα προχθές έψαχνα να βρω κάποια δημοσιεύματα που να μιλάνε γι' αυτό και δεν βρήκα τίποτα. Οπότε είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι γύρω από την υγεία της και ελπίζουμε να μην μάθουμε κάποια μέρα ότι έφυγε από αυτή τη ζωή. Έτσι, ας μας ενημερώσει ο ατζέντης της. Κάτι είναι, πρέπει, οι φαν του πρέπει να ενημερωθούν. Ποιο είναι το άλλο θέμα που συζητάει ο κόσμος μετά την ακρίβεια? Οι λαγοκέφαλοι. Ήρθαν οι λαγοκέφαλοι στη ζωή μας και όλοι μιλάνε γι' αυτό και όλοι βλέπουν στις θάλασσες λαγοκέφαλους, χωρίς να υπάρχουν, σας το λέω εγώ. Μιλάω για ένα συγκεκριμένο περιστατικό που κάποια κυρία είπε στη Χαλκιδιωτική ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος, δεν συνέβη ποτέ. Και σας πάω στο Παλαιό Φάληρο που ένας 15χρονος μαθητής γυμνασίου, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας λαγοκέφαλου που έγινε. Είναι μια δεκαήμερη δράση που διοργανώθηκε το προηγούμενο διάστημα. Ο νεοαρός που ψαρεύει, λέει, από την ηλικία των 9 ετών απέσπασε το πρώτο βραβείο, κέρδισε τις εντυπώσεις, τις ψάρεψε με καλάμι ψαρέματος, παιδιά. Φανταστείτε υπομονή, 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος. Προτιμώ να μπω στη φυλακή από το να μου πει κάποιος ψάρεψε 5 ώρες, 6, πόσο είναι αυτό για να γίνει αυτό? Μπορεί να είναι και όλη μέρα. Ο μικρός έκανε και δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Η ενασχόλησή του με την αλία του λαγοκέφαλου ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Έπιασα τον πρώτο μου λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στην τελευταία του εξόρμηση κατάφερε να αλλιεύσει συνολικά 158 λαγοκέφαλους στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας. Εκεί τους έπιασε. Έδωσε και συμβουλές. Λέει: μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις τίποτα, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση, εάν δεν έχεις πληγή. Καλά, καλό είναι να το αποφεύγουμε και αν μην έχουμε πληγές, ας μην το ακουμπήσουμε. Και έδωσε και μια πληροφορία ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν αλλοί στην περιοχή για να μαζεύουν και να ψαρεύουν λαγοκέφαλους, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και όπως είχαμε πει την Παρασκευή, έχει βγει και μια ορισμένη τιμή για το κιλό των λαγοκέφαλων που θα ψαρεύουν, είναι περίπου 5,33 ευρώ το κιλό. Και σε άλλες χώρες έχει συμβεί αυτό. Στην Κύπρο έχει αποδώσει το μέτρο των ψαράδων που κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους. Θα δούμε τι τα αποτελέσματα και στη χώρα μας.

Λοιπόν, πριν πάμε στις ειδήσεις στις 11, ας κάνουμε και ένα καλό. Όποιος μπορεί να δώσει αίμα, να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της πόλης μας και να δηλώσει στο όνομα Γιώργος Χαρβαλάς του Θεοφάνους, ο κύριος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Όποιος μπορεί να δώσει αίμα, λοιπόν, Γιώργος Χαρβαλάς του Θεοφάνους. Ένα καλό θα κάνετε και θα το βρείτε σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σας. Ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στις αρχές για φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Αμερικάνικα, στο Πανόραμα, και στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος. Αναφορές για διακοπές ρεύματος υπάρχουν και στο Χορτιάτι. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση για το χρόνο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Η πυροσβεστική αναφέρει ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό, ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς ισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και στην τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι είναι ίδιοι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από το Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παριστάνουν ότι τώρα θα βρουν τη λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα μέχρι τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, τόνισε το Πασόκ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας, κατηγόρησε την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στη νυχτερινή βάρδια, δεύτερη ώρα, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και με αφορμή το μήνυμα που στέλνει η Μαρίνα που λέει έχει πολύ ζέστη όντως, αλλά φανταστείτε να ήμασταν στο Παρίσι και να μέναμε στα αυτά τα μικρά στούντιο που ψήνει το κόσμος από τη ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι τα σπίτια στην Ευρώπη έχουν φτιαχτεί για να προστατεύουν από το κρύο και όχι από τη ζέστη. Και γι' αυτό είναι αυτό που συναντάνε οι άνθρωποι πρωτόγνωρο. Είναι πρωτοφανείς οι συνθήκες καύσωνα σε αυτές τις χώρες και γι' αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για 1.300 θανάτους την τελευταία εβδομάδα που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα στη Γαλλία έχει 40% αύξηση στους θανάτους ανθρώπων που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι. Πέθαναν από τη ζέστη. Κυρίως βέβαια αφορά ανθρώπους άνω των 65 ετών. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών είχαμε στη Δανία για πρώτη φορά στην ιστορία τους από τότε που έχουν αρχίσει και καταγράφονται οι θερμοκρασίες. Έφτασε η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Τσεχία και πάλι είχαμε ρεκόρ 40,7 βαθμούς Κελσίου. Η Γερμανία το Σαββατοκύριακο είχε 42 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για θερμοκρασίες που δεν φαντάζονταν αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο και στη Σλοβακία. Έβλεπα σήμερα κάτι βίντεο με ανθρώπους στην Πολωνία οι οποίοι σοριάζονταν πραγματικά στο δρόμο από τη ζέστη. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι. Δεν ξέρουν τι θα πει τόσο υψηλή θερμοκρασία και τόσο επίμονη ζέστη, δηλαδή να κρατάει ώρες. Μάλιστα κυκλοφορούν και κάτι βίντεο που οι άνθρωποι ψήνανε αυγά στο μπαλκόνι τους χωρίς να υπάρχει ηλεκτρική συσκευή ή κάποιο γκάζι. Το βάζαν στο τηγάνι που το είχε βαρέσει ο ήλιος και ψήνονταν το αυγό. Η κατάσταση εξομαλύνεται, πέφτουν οι θερμοκρασίες, έχει πέσει αρκετά, έχει μείνει το πρόβλημα σε Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, είπαμε ο καύσωνας κατεβαίνει όλο και πιο κάτω, αλλά οι επιστήμονες λένε ότι από εδώ και πέρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να μάθουν να ζουν με συχνούς καύσωνες.

Πρέπει να καταναλώνουμε τροφές πλούσιες σε νερό και ηλεκτρολίτες, ώστε ο οργανισμός μας να ενυδατώνεται και από τις τροφές. Δηλαδή φρούτα, λαχανικά, ειδικά αυτά που περιέχουν πάρα πολύ νερό, όπως είναι λέει το καρπούζι, το πεπόνι, το αγγούρι, οι φράουλες και τα ροδάκινα, να κάνουμε πολύ μικρά γεύματα, ας είναι και περισσότερα, δηλαδή για να καλύπτετε τις ανάγκες της πείνας σας, αλλά να είναι πάρα πολύ μικρά. Πρέπει να αποφεύγουμε, λέει, τρόφιμα που έχουν υπερβολικό αλάτι, γιατί όσο περισσότερο αλάτι υπάρχει και γενικά μπαχαρικά, επηρεάζει το πώς λειτουργεί το σύστημα του υδρότα, δεν επιτρέπει να υδρώνουμε πάρα πολύ ώστε να αποκλιμακώνει τη θερμοκρασία του οργανισμού μας, του σώματός μας. Πρέπει να αποφεύγουμε, λέει, το αλκοόλ και τη ζάχαρη, προκαλούν αφυδάτωση, τηγανιτά, λιπαρά, κόκκινο κρέας, σάλτσες, γιατί δυσκολεύουν, λέει, την πέψη και αυξάνουν κι άλλο τη θερμοκρασία του σώματος. Πρέπει να πίνουμε άφθονα υγρά, αλλά όχι καφέ, γιατί ο καφές έχει διουρητική δράση και επιδεινώνει την κατάσταση της θερμοκρασίας. Πρέπει να προτιμάμε, λέει, γαλακτοκομικά τύπου δροσερά γιαούρτια ή σμούθις με φρούτα, και αυτά τα που φτιάχνανε παλιά οι γιαγιάδες μας. Φτιάχνανε ένα γλυκό από γιαούρτι και που ήταν παγωμένο, το βάζαν, δεν θυμάμαι την ονομασία του. Αλλά προτιμήστε τέτοια πράγματα, δροσερά και ελαφριά γεύματα, για να καταφέρετε τον οργανισμό σας να είναι σαν να είναι σε μια παύση, να μην παράγει δηλαδή θερμότητα ο οργανισμός σας. Και να αποφεύγετε, λέει, τα γεύματά σας να είναι τις δύσκολες ώρες, με υψηλή θερμοκρασία, από τις 2 μέχρι και τις 5. Να προτιμάτε, λέει, πολύ πρωί και πολύ βράδυ.

Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Αν τους έχετε ξεχάσει, πάρτε ένα τηλέφωνο να ευχηθείτε. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, ό,τι επιθυμείτε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1932 γεννιέται ο Μιχάλης Μενιδιάτης και το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Οι σπουδαίοι Έλληνες λαϊκοί τραγουδιστές, προσωπικά θεωρώ τον Γιάννη Πουλόπουλο την πιο άρτια ελληνική φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Το 1948 γεννιέται ο Ιαν Πέις, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως ντράμερ του συγκροτήματος Deep Purple, τον οποίο είναι το μόνο μέλος το οποίο συνεχίζει από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα. Το 1951 απεβίωσε ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Το 1967 πεθαίνει η Τζέιν Μάνσφιλντ, Αμερικανίδα ηθοποιός, το πρώτο σεξ σύμπολ του Χόλιγουντ, πολύ πριν τη Μέριλιν Μονρόε. Πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν πραγματικά πανέμορφη γυναίκα. Το 2003 σβήνει το αστέρι της Κάθρι Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, ένας θρύλος της οθόνης. Η Χέμπορν μέσα από την πολυετή καριέρα της διατηρεί το ρεκόρ για τα περισσότερα Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, 4 τον αριθμό. 3 έχει Μέριλ Στρίπ. Το 1967, ακούστε τώρα είδηση, ο Keith Richards, ο Rolling Stone, καταδικάζεται σε ένα χρόνο φυλακή για κατοχή ναρκωτικών. Το 1967. Και το 2000, ακούστε να δείτε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες της οικογένειας. Η μητέρα του Eminem, του γνωστού ράπερ, πηγαίνει τον γιο της στα δικαστήρια, ζητάει 10 εκατομμύρια γιατί χρησιμοποιήθηκε το όνομά της σε τραγούδι του γνωστού ράπερ και το δικαστήριο τη δικαίωσε. Πήρε 10 εκατομμύρια από το γιο της. Και το 2001 κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες η ταινία του Steven Spielberg «Τεχνητή νοημοσύνη». Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, αφού αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι και ζούμε μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αχ!

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς νωρίτερα είχαμε μία πυρκαγιά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Πανόραμα σε ξερά χόρτα. Ωστόσο, λόγω της πυρκαγιάς προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος αλλά και στο Χορτιάτι. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη, κύριος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, όπου θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα σας, κύριε Καϊτεζίδη.
2: Καλησπέρα εσάς και στους φίλους τηλεθέατες.
1: Κύριε Καϊτεζίδη, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζει να υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης?
2: Την περιοχή τη δική μας, και μιλώ στο κέντρο του Πανοράματος, γιατί και το δικό μου το σπίτι δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, πριν από 10 λεπτά περίπου αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση. Για να το πάρουμε από την αρχή, να πούμε ότι γύρω στις 9 περίπου διακόπηκε, βυθίστηκε στο σκοτάδι όλη η περιοχή του Πανοράματος, ο νόμος 751 και η περιοχή του Χορτιάτη, από όσο τουλάχιστον ενημερώθηκα από τον ΔΔΕ. Είχα διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον υπεύθυνο Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εντοπίστηκε ότι το πρόβλημα προέκυψε από μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε χωράφι με χόρτα στην νότια πλευρά μεταξύ Πηλαίας, Πανοράματος, Θέρμης. Κάει και μία κολόνα της ΔΕΗ. Από την υπερθέρμανση προφανώς διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε αυτή τη μεγάλη έκταση. Μιλώ τουλάχιστον για ολόκληρο το Πανόραμα και μέρος του Χορτιάτη. Και με ενημέρωσε ο υπεύθυνος του ΔΔΕ ότι ήδη η συνεργεία έσπευδαν στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, στην επικοινωνία με την πυροσβεστική, η φωτιά έσβησε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν για κάποιο.
2: Μισή ώρα. Όχι,
1: δεν ήταν κάποιο πολύ σημαντικό συμβάν.
2: Υπήρξε και άμεση κινητοποίηση. Εντοπίστηκε και από τον drone του Δήμου. Έσβησε πολύ γρήγορα. Αλλά προφανώς τα συνεργεία έπρεπε να δουλέψουν αρκετή ώρα. Σταδιακά η ενημέρωση που έχω, αλλά και η εικόνα που έχω και από τη δική μου γειτονιά, είναι ότι αποκαθίσταται. Θέλω να πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αποκατασταθεί σε όλες τις περιοχές η ηλεκτροδότηση και θα συνεχιστεί η νύχτα κανονικά.
1: Να μην ανησυχούν λοιπόν οι κάτοικοι και οι ακροατές μας. Πολύ σύντομα.
2: Ελπίζουμε πως ναι. Πάντως έδειξε αντανακλαστικά και ο ΔΔΕ. Τα συνεργεία βρέθηκαν εκεί. Η πυροσβεστική πολύ γρήγορα κινήθηκε προς την φωτιά. Υπήρξε συντονισμός. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι και οι τελευταίες περιοχές του Πανοράματος που ίσως είναι στο σκοτάδι θα αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση.
1: Κύριε Καϊτεζίδη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.
2: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όπως ακούσατε και πριν από λίγο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη φωτιά στο Πανόραμα, εκτός το ότι είναι υπό έλεγχο. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, πυροσβεστικοί, και αυτή τη στιγμή συνεργεία της ΔΔΕ βρίσκονται στο σημείο και για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Ας ελπίσουμε το φετινό καλοκαίρι να μην έχουμε τις περσινές και προπέρσινες φωτιές. 30 Ιουνίου αύριο, και έχουμε αρκετές προτάσεις για να βγείτε. Θα ξεκινήσουμε με θέατρο, και στο Θέατρο Δάσους, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη. Το ρόλο της Λυσιστράτης τον ενσαρκώνει η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης. Στο Θέατρο Σικαιών, η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Αν θέλετε να δείτε σινεμά, σας προτείνω ανεπιφύλακτα αύριο να πάτε στο Σινέ Απόλλων. Θα είναι μια ωραία καλοκαιρινή ζεστή νύχτα και προβάλλετε το αριστούργημα Καζαμπλάνκα. Αν δεν έχετε δει έστω και μια φορά στη ζωή σας την ταινία, πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε. Χάφρεϊ Μπόγκαρτ, Ίνγκριτ Μπέρκμαν. Στην Καζαμπλάνκα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικάνος συναντά την παλιά του αγαπημένη, παντρεμένη τώρα με άλλον, η οποία χρειάζεται τη βοήθειά του για να διαφύγει από τη χώρα. Αλλά άνετα ξαναβλέπετε η Καζαμπλάνκα, ακόμα και αν την έχετε δει. Στο Θέατρο Κήπου, η Γλυκερία παρουσιάζει μια μουσικοχορευτική βραδιά με έντονο άρωμα παράδοσης, μνήμης και αλληλεγγύης. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Το καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης». Στη Μονή Λαζαριστών, οι Γκιντίγοι και οι Thrax Punks, που τους είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ συνέντευξη, ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο καλοκαιρινό live. Στη Μονή Λαζαριστών, ξαναλέω, αν θέλετε να χορέψετε και να γλεντήσετε, είναι η ιδανική πρόταση. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Έχει ξεκινήσει και το Γερμανία-Παραγουάη, για όσους θέλετε να το παρακολουθήσετε, στο Earth 2 Sport. Δεν νομίζω να αντέξει πάρα πολύ η Παραγουάη απέναντι στις επιθέσεις της Γερμανίας. Προς το παρόν αμήνεται και δεν ξέρω αν είναι ικανό αυτό να κρατήσει τη γερμανική επίθεση στο 0. Σας το λέγαμε όταν βγήκε η ταινία, και μιλάμε για την ταινία Michael, τη βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson, ότι η παραγωγή είχαν βάλει για στόχο το 1 δισεκατομμύριο δολάρια εις πράξεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο η ταινία έγινε η βιογραφική ταινία με τις περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων, με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Πέρασε το Oppenheimer, που μιλούσε για τον γνωστό φυσικό που έφτιαξε την ατομική βόμβα, 977,4 εκατομμύρια δολάρια. Στο 10ο Σαββατοκύριακο προβολής της έχει η ταινία Michael του Αντουάν Φουκουά. Η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί λένε ότι θα έχει περιθώριο μέχρι και τον Αύγουστο, γιατί τον Αύγουστο ξεκινάνε, λέει, οι καλές ταινίες, οι πρεμιέρες, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε παγκόσμια πρεμιέρα για την Οδύσσεια του Νόλαν τον Ιούλιο, στις 17 Ιουλίου. Οπότε θα λιγοστέψουν τα εισιτήρια για την ταινία Michael. Οπότε έχει άλλες 2 εβδομάδες για να φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια εις πράξεις αυτή η ταινία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω να έχουμε και συνέχεια, γιατί κάποιοι λένε ότι σταμάτησε επίτηδες στο κομμάτι πριν αρχίσει ο Michael Jackson να γίνεται ποπίδωλο, ο βασιλιάς της pop, γιατί θα ακολουθήσει δεύτερη ταινία. Αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να δούμε και δεύτερη ταινία για τον Michael Jackson. Είναι αρκετά δύσκολο από εκεί και πέρα να εξιστορηθούν κάποια πράγματα, και γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα τα αγγίξει το Hollywood.

Η Δάφνη μας ακούει από τους νέους σπόρους τρώγοντας το παγωτό της. Καλή απόλαυση, Δάφνη. Οι νέοι πόροι, το Μαϊάμι της Πιερίας, αν έχετε πάει, είναι γεμάτο φοίνικες. Είναι ωραίο για βραδινή βόλτα. Έχει αξιοπρεπέστατη θάλασσα. Φτηνές τιμές τα καφέ της και τα εστιατόρια. Είναι μια εναλλακτική λύση για όσους δεν θέλουν το μποτιλιάρισμα της Χαλκιδικής. Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ αυτή την περίοδο, όσοι ασχολιόμαστε με τα αθλητικά και θέλουμε να βλέπουμε πάντα κάτι που έχει μέσα μια μπάλα, θα βλέπαμε τένις. Και θα το συνδέσω με τον Στέφανο Τσιτσιπά, που είναι ο καλύτερος Έλληνας τενίστας που έχει βγει ποτέ από τη χώρα μας. Αλλά κάποτε ήταν στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, τώρα είναι κάτω από το 40, νομίζω ότι είναι κοντά στο 50. Και γράφεται ένα ακόμη σιριάλ στην πολυτάραχη ζωή του, την αθλητική ζωή του θα ασχοληθώ εγώ, όχι την προσωπική του. Απέλυσε ξανά τον πατέρα του, τον είχε ξαναπολύσει, τον ξαναπροσέλαβε και ξαναπολύθηκε ο πατέρας του από τον ίδιο τον Στέφανο τον Τσιτσιπά. Και ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο πατέρας του, έκανε μια ανακοίνωση όπου έγραψε μια ιαπωνική παροιμία. Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Να εμπιστεύεσαι την παράκαψη. Ξεκάθαρη η μπηχτή για το γιο του. Ένα Στέφανο Τσιτσιπάς που είναι πάρα πολύ μπερδεμένος, θα μπορούσε από τη στιγμή που αποσύρθηκαν οι τέσσερις μεγάλοι και που ο Τζόκοβιτς είναι προς το τέλος της καριέρας του να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, δεν είχε την ίδια συνέπεια με την αρχή της καριέρας του. Συμβαίνει αυτό, δεν τον κατηγορούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν αρκεί το ταλέντο, χρειάζεται πάρα πολύ πίστη σε αυτό που κάνεις, πολύ μεγάλη προσήλωση, γι' αυτό και δεν γίνονται όλοι νούμερο ένα. Καλή τύχη του ευχόμαστε εμείς του Στέφανου Τσιτσιπά. Είναι από τα αγαπητά πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού. Ο κόσμος τον πίστεψε πάρα πολύ στην αρχή του. Ήταν και πολύ φανατική. Αρχίσαμε να βλέπουμε όλοι τένις κάποια στιγμή, και αυτοί που δεν βλέπαν δηλαδή. Αλλά μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις και στο να διεκδικεί την πρώτη θέση. Αυτό ήταν. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τελείωσε. Ξεκίνησε η εβδομάδα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας σήμερα και για την παρέα που μας κρατήσατε και εσείς. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για φωτιά σε ξερά χόρτα στο Πανόραμα, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκονται τα ιδιωτικά σχολεία, ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ η πυροσβεστική υπηρεσία. Από τη φωτιά κάει και κολόνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στο Πανόραμα και στο Χορτιάτι. Η φωτιά οριοθετήθηκε χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές, ενώ σταδιακά αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Επιπλέον, προβλέπεται μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για το καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστειών, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με το πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σε νησιά όπως η Κάσος, που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας, σημείωσε χαρακτηριστικά. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσονες, που άλλοτε εμφανίζονταν μια φορά ανά γενιά, εξελίσσονται σε ένα σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θα θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ούτε αύριο, αλλά ούτε τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Ιρανική Αντιπροσωπεία θα επισκεφτεί το Κατάρ τις επόμενες ημέρες, αλλά διευκρίνησε ότι η επίσκεψη δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Out.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.